0: Θεσσαλονίκη, δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη και νικαία εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε και επίσκεψη εκεί τη ασθενεία ημών, αν και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου στον ουρανό και επί τη γη. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ω και μη σαφία με τι οφλέτε ημών. Και μη είσαι να και σημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Σε γεθέντες του ύπνου, προσιτωμένες εγαθέ, και τον αγένω τον ύμνο, βόμες η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύμνου εξεγείρασμα, Κύριε, τον ομοφόδησον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνη εις Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνα κριτής επελεύσετε και κάστε πράξη νοθήσονται, αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, για την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, που κοργίστησε μήτρο θύμου και μορτωλό, δέσαινε από λεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενο γυράζουμε, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νύν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετά τα λογιά σου, και συνιέρεται σε λελά σου και πριν το θέλημά σου, και ψάνε στην εξομολογή τη καρδία και ανυμνεί το Πανάγιο όνομά σου, Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νίκη αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε, Επανοκράτορο, τη θεία σου και φιλανθρωπρονία, ισίω άσμα των αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων στείνε, και τη χήνη τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη θεήσεώ μου στον Αγίων και νερό σου δυνάμεων. Και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, που σε ανεκτήρησε την εκτορή παρόχη λέωνομα ένεση, είναι όπως καγό κοινωνός γένομαι, το φρονί μου παρθένων, η φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάσου την πατρί και πνεύμα, τη δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε, Χριστό το Βασιλεί μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός, κατ' μέγα ελεός σου, κατ' πλήθος των εκτιρμών σου, εξάριψον τον όνομά μου. Επλείον πλήον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ήματα και το πονηρόν ενωπιών σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει το πνεσθέσαι. Ιδού γάρ να μην συνελήφθην και να μαρτύσει και σε σέβη μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου του ψάσμη. Ραντίσμε ισόβου και καθαριστήσουμε, επνίσμε και υπερχιών ευκαθίσουμε. Κουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη, αγαλιάσοντας τέ τα πεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν τίσουνε μία Θεός και πνεύματα συγγένσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από τους προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη ενταλένεις επ' εμού. Απόδοση μου την αγανίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τους οδούς και σε βίσε φυσέ επιστρέψου σύ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Λιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αναγκρεί την ενεσύ σου. Τι θέλεις αστησία να δοκάνω καθόν το που Ξία το Θεό πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει. Άθινο Κύριε διευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Ιερά δικαιοσύνη, αναφορά και τα αποφθώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμου εν οδό, πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα το μαρτύριο αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτό. Βάρη εργαζόμενη την ανομία, τα σοβίσα αυτού επορεύθησαν. Συνατήρητο εν ολάου στο φυλάξι τα σφόδρα. Όφυλο κατευθυνθεί σε ένα βήμα του φυλάξι τα δικαιώματά σου. Τότε μη ασχηθώ εν το με επιβλέπει να υπάρξει στην δουλειά σου. Ξομολογήσου μέσα σε αυτή την καρδία, σε ενδομοθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου με καταλήψει ως φόδρα, με την εγκατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, με το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου ξεπισά σε μία απόσμη που τον εντολό σου, η καρδία μου έκρουσε τα λογιά σου πως σαν μία αμάρτωση, λογητώσει Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν ισχύλεσή μου εξήγηλα πάντα κρίμα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρχινο σε παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου τον ισχύσου και κατανοήσου τους οδούς σου. Τις δικαιώμασή σου μαρετή σου και πλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους οθαρμούς μου και κατανοήσου τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μη αποκρύψω από μου τις εντολές σου. Με πόθησε η ψυχή μου, θα θυμίσει τα κρυματά σου παντή καιρό. Επετίμησε η περηφάνιση, επικατάρτη εκτείνωση από την εντολόν σου. Περιέλαβε μόνιδο και εξουδένεω, εν τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρι κάθισαν άρχοντε κατ' εμού κατελάλω, ο δε δούλο σου δουλέσει και τη δικαιωμασή σου. Και γάρι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Σοδού μου εξήγηρα και επικουσά μου, δαξώ μου τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων συνετισώ μου και δολεσχίσου με στο μασί σου. Ενίστε ξε ψυχή μου προκυθία, ζωβέω σώμα τη λόγη σου. Οδό αδικία απόσυρα από μου και τον νόμο σου ελεησών με. Οδό αληθία σε δισά μου τα κρίματά σου που πελαθώμη. Εκολύθη τη μαρτυρή σου, Κύριε μου, κατεσχήνη. Οδό εντολών σου έδρα μόνο τα νεπλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξειδήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβα του εντολών σου, αυτήν η θέληση. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη πλεονεξία. Απόστρεψα του οφθαλμού μου το μη δίνουμε τότε, εν διαδό σου ζήσουμε. Στήσουν το δούλο σου, το λογιό σου, το φόβο σου. Περίεργο τον ειδισμό μου, ανυπόκτησε τα χρήματά σου, χριστά. Η δε πεθύμησε τα συνδολά σου, τη δικαιοσύνη σου, τη ζήσον με. Και έρχεται επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου, κατά το λόγο σου. Υποκριθήσουμε τη συνδυτήζου σύμη λόγου, καλοδίλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ της στόματός μου λόγων αληθείας σε ως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπανώς στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πληθυσμότα στη δουλειά σου ξεζήτησα. Και λάβω τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλεύω και συγγνώμη. Και μελέτουν τις συντολές σου ως ηγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σχήραζουν προς τα συντολά σου ως ηγάπησα και δουλέσκουν τις δικαιώμασή σου. Νήστη το λόγο στο δούλου σου να επιλπισάς με. Άθιον παρακάλεσε να ταπεινώσει με το λόγιό σου εσέ με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα που δι' του νόμου σου και ξέχνα. Εμνήσει με κρυμάτους απρόνους Κύριε και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέσχειον που αμαρτωλών. Τον εγκαταλειπανόταν το νόμο σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου, τόπο παροικία μου. Εμνήσει την νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Άθε γεννήθη με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, που φυλάξε το νόμο σου. Εδέχτη με προσώπου στην όλη καρδία μου, έλεγε σώμα κατά το λόγιο σου. Διαλογισά μου του οδού σου και πέστρεψε του πόδου μου στη μαρτυριά σου. Ετοιμάστε τα ταράχτη, φυλάξε τα σύνολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλέγγισά μου, κατά τον νόμο σου κοπελαθώ μη. Του ονίκτουν εξηγηρώ μη, το εξομολογήστε εσύ από τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτωπο ο κόημο πάνω φοβουμένο σε και το κλασόν τα σύνολά σου. Του ελέγχου σου, Κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, το εξών με. Χριστότε επίση με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότε και παιδί αν και γνώση, το εξών με τα συντολέ σου επίστευσα. Πρότιμα ταπεινωθεί ρε κοπημέλησα, διότι το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός η Κύριε και την Χριστότη σου, δαξώ μου τα δικαιώματά σου. Πληθύνθεται με αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξευνείς τα συντολά σου. Ετηρώθειος γάλα καρδία αφού εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με το ποινωσάν που σου μάθω δικαιώματά σου. Αγαθώς μου νόμος στο ματό σου που χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεις επίησαν με και πλασάν με. Συνέδησό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Ούμεν είσαι όψοντέ μου και φρονθήσουν δάτε στους λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα εκτροματά σου και λυθεί τα πεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιός του παρακαλέσει με κατ' όλο γιο στο δούνο σου. Θέτωσά με κτυρμή σου και σύσου μου και ο νόμος μου ελέγχει μου εστίν. Συνθήτως είναι υπερήφαν ότι ο δίκος ο νόμος ενίσαι με. Εγώ δεν δολεσχίζω τις συντολές σου. Στρεψά τους άνεφου που μενείς και γνώσκονται στη μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδία μου όμως στην δικαιώμασή σου όπως αν μη συνθώ. Με κλείπεις το σωτήριό σου ψυχή μου, στους λόγους επίλπισα. Ξέλιπνε εφθαλμή μου στο λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηκε να σας κόσμο πάθουν τα δικαιώματά σου, καπελαθόμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με το καταδιωκόντα με κρίση. Δίγησαν το μη παράνομο του δεσχεία, σε λόγο ο νόμο σου, Κύριε. Φάσαν το λες αλήθεια, δίκως καταδιωξάν με, βοηθησόν με. Ωρα βροχή συνετελεσά με τη γη, εγώ το κατέληκα να συνολάσω. Κατά το έλαιό σου ζήσουμε και φυλάξουμε το μαρτύριο του στόματό σου. Στον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει, το ουρανό εις γεννάν και γενναία αδελφιά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξου σου διαμένει η μέρα, τα σήματα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη με αισθήτων απολώ με τα ποινώση μου. Στον αιώνα, μη φυλάχω με τα δικαιωμάτα σου και αναθήσα εισάς με. Σώση μη εγώ σώσιμο, τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωρείται, απολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση την ελεία στην οπέρα σου πρατεία να λύσει φούδρα. Ξηγάπησα τον νόμο σου, Κύριον, την ημέρα μου λέει με στην. Υπέδωσε φρούς μου, σου φυσάζω με την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Περπάντως τους δάσκοντάς με συνήκω, το μαρτυριά σου με λέει με στην. Υπέ προσβητέρου συνήκω, το συνολά σου ξεζήτησα. Εκπάσω από το πονηρά σε κόλλησε τους φόδρες μου, πως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τα κρυμάντα σου και ξέκτον δυσίνο μου φέτησάς με. Ως κλικαία του λαρινκή μου, τα λογιά σου περιμένει το στοματί μου. Από τον έντονο μου συνήκα, διότι εμεί σε πάσουμε τον αδικία. Λίχνο πω ήμουν όμω και φω τη τρίβη μου, όμω σε κέσαι ότι φυλάξει τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθη να σου φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα έκουσε το στοματό μου, δόξα τον Κύριε, και τα κρύματά σου το δεξόμε. Ψυχή μου, τα σχεσί σου διαπαντό και τον νόμο σου το πλαθόμη. Έθεν το αμορτωλή παγίδα μου και τον έντονο σου το πλανήθη. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, διαβαλία μου τη καρδία μου εσύ. Έκλαι την καρδία μου, το πείς τα δικαιώματά σου στον αιώνα, διανάμψη. Παρανόμωσε εμεί, το ενόμου σου αγάπησα. Βοηθό μου και τη λύτρου μου, εσύ σου λόγου επίλπισα. Έκλαι τα που μου πονηρευόμουν και ξευνεί τα συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσω με και μην κατασχύνει με από τη προσδοκία μου. Βοηθησό μου και σοφίσω με και μελετήσω τη δικαιώμασή σου διαπανώ. Ξουδένωσε πάνω σου όπω τα τούνα από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικον το ενθύμιο μου αυτόν. Παραβαίνοντα σε λογισάν πάνω στου αμαρτωλού τη γη, δια του ηγάπησε τα μαρτύριά σου. Τα φίλο σου με φόβου στα σάρκα σου, που άρτο κρυμάτο σου φοβήθη. Επίση κρίμα και δικαιοσύνη, παραδόζω με του αδικού με. Έκδειξε το δούλο σε αγαθό, μη συγκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Και αφθαρμή μου εξέλιπε στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω από το δούλο σου, κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συναντησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήση του Κυρίου, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησε τα συντολά σου προθεσίων και το πάσιον. Δια τούτο προσπάσει τα συντολά σου κοταρθού, μην πάση με τον άδικο να μίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Και δήλωσε το λόγο σου ποτέ και συνετείνει ποιού. Χριστό μου, ίνιξα κήρυκες από πνεύμα, τα συντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόμαι, κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριεύσαι άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ μου, σκοφανίας ανθρώπων και φυλάξε τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί το δούλο σου και διδαξώ μου τα δικαιώματά σου. Διεξόδου σιτά το κατέβησε νέο θερμή μου, που επεφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και θεία κρίση σου, να τύλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και ανήθεια σφόδρα. Ξέτυξέ μου, ζήλω στο επελάθρο το λόγο σου, εχθρή μου. Πυρωμένα το λογιό σου, σφόδρα και δούλο σου, αγάπησε αυτό. Νεότερο σου είμαι και εξουδενωμένο στο δικαιώματά σου, κοπελαθόμη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου, αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη, ευρωσάν με εντολέ σου, μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου, τον αιώνα, συνέτησό μου και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, πόκουσό μου, κύριε, τα δικαιώματά σου, εξητήσω. Και έκραξα, σώσου με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέθεσαν αωρία και έκραξε, λόγου επίλπισα. Προέθεσαν οι θερμοί μου προ όρθρο του μελετά τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσα, κύριε, κατά το ελαιό σου και το χρήμα σου ζήσουμε. Μου σύγχυσαν για τα δύο κονδέσιμα νομία που τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύηση, κύριε, και πάσα δι σου αλήθεια. Καταρχά έγνω εκ το μαρτυρίου σου και στον αιώνα θεμελίου σου αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και ξελούμε του νόμου σου κοπελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με για το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Εκτιμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιωκοντέ με και τριβοντέ με, το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδα να συνετούντα και σε δικό μου, τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδα τα συνδελά σου, γράψε, κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντα κατεδιωξάν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλία στην καρδία μου. Παλιάσουμε εγώ και τα λογιά σου, σε ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και δελεξάμε, το δενό μου σου γάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι εσά από τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτησα από στον νόμο σου και έστειλα τη σκάνδαλο. Ψοδόκοντα το κυριό σου και έρχεται σε δολά σου γάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου το μαρτυριά σου και γάπησα να φτασφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και το μαρτυριά σου, του πάσο δίμον αντίο σου, κύριε. Γυσάτη δε εσύ μου ενωπιό σου, κύριε, κατολογιό σου να δυσώνουμε. Γυσέφτω αξιωμόμενο ποιό σου, κύριε, κατολογιό σου ρίσαμε. Ξερέξε τα χείλη μου ύμνο να τα διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δέξε την γλώσσα μου τα λογιά σου, το πάσο το λέει σου δικαιοσύνη. Και να έστω χείρι στο σώσο μου τα συντολά σου τη άμυ. Πεπόδισε τη σωτηριό σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσε την ψυχή μου και να είσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινο πρόβατο να απολαλώ, ζήτησον το τούνο σου, δε συντολά σου κοπελαθόμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα από τον Κράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα όμως εν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμα στους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών, ξερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταρωθέντα περιμόνη Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα καταστροφάς. Καρνηθώντα στους ουρανούς, καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξα και νεζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το Πατρός εκπορευόμενον, που συν Πατρί και Υιός μου σκηνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσα δια των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάθισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήρθε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίστε το όνομά σου, ανθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σών φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κυριε λέησον.

0: Κυριε Ελέησον, ότι παντή καιρού και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπαιχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, της Ευαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύσεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την δολά σου, τα ψυχά τη μοναγεία σου, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσαι εμά από πάση θλίψη κακών και οδύνη. Τυχήσουν εμά, αγίοι σου αγγέλη, να την παρεμβολία αυτών προρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ώρα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσύρου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κυριε Ελέησον, δόξα πατρί και οτιο πνεύματι, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιών. Αμήν. Την τιμιωτέραν τα χερουβήμ και δοξωτέρα, ασύγκρος ο Σεραφείμ, την αδιαφέρωσε ο λόγον τεκούσαν, την όντουσε ο τόπος εμεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων.

και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσιον ουκές την αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, λαφιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανήκαν σου όσο αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρυθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άδυνη και ψάλι, και εξομολογήσετε εσύ τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρί, η δαιμονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όλα θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου Παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν εισθάξει οφυλάσσουσε. Ιδούν εισθάξει ο διεπνός σου οφυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλος σου συγκάψησε, ουδέη σε τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντα η δούλη Κυρίου. Η εστώτα συνήκω Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρεντας χείρας ημών εις τα Άγια. Και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε την αμαρτία ημών. Δέσποτα στον χώρισον της ονομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστώ το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήτε το θέλημά σου ως ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως, και απονείμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νήσιτε Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα ακούσιον τα και αφούσιον, εν το λόγο ιέρου κατά διάνα πλημεληθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο αδύνου λύπη και στεναγμός, όπου η σκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου, χαρίσε αυτής και ημίν την βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου καθών, και τη απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι σε τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξη επάνθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαινε μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διασούρας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκεύη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

Κυριελέησον.

0: Κυριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η τιμιωτέραν το Χερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσε Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ εν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα Θείος Θεός. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλε τη βοήθεια εξ Αγίου. Εξιών αντιλάβει το όρος μου. Νησί πάντα στη θυσία σου. Το ολοκαύτωμά σου και ανάτο. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου. Και πάσα τη βολή σου πληρώσε. Γαλιασόμαστε από τη σωτηρία σου. Και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυπησόμαστε. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου. Είναι γνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαστε και ούτε εν ήπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή συνεπολύσαν και έπεσο, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάχουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε τη δυνάμεις ευχαριστή το βασιλεύς, και η πλειοσωτηρία σου γαλλιάζει την αυτοσφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέληση των χειλαίων αυτού ούκ εθέλησες αυτό, ότι προέφθας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφη να κλείθει τιμή. Ζωήν ή της ατώσει και έδωκας αυτό, ακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπειν επίτηθες επ' αυτόν. Ότι δόξες αυτό ευλογία εν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενε το προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντελέει του υψίστου μη σ' αλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάντα της εχθρής σου, δεξιά σου ευρυ πάντα τους μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρό του προσώπου σου. Κύριος εν αργή αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν απρισγείς απολύς, και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, δηλογήσαν τον κουλάς, ας εσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότος εν της περιλήπης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπο αυτόν. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύμα, δικαινήν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύμα, δικαινήν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η ελάχιστη μαρτία ημών, δέσποτα σε εμφόρουσαν τη ανομία σημεί. Άγιο επίσκεψε και ευκαιρία τη προστασία ημών, ένα και το όνομα σου, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί, κύριο και ο πνεύμα, την κοινή και αίτη του αιώνα στον ουρανό. Πάτε λοιπόν, αγγί ουρανή, αγγίσε το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννήθηκε το θέλημά σου, ω τον ουρανό και πληγή.

0: αλλά ρίξε εμάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Δίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάρων δρούμενους και των σών φυλάτων δια τους αυλούς σου πολίτευκα. Δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως, και πονήμος σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νικάς χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, η συμμαχία ανέχει εν τυσίν, όπλον ειρήνης έτσιον τρόπαιον, κοινήν και αίκησου σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθέτας εκκλησίας ημών πανήντε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώσε όσοι εκέλευσαν βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διοτέτε και στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ενθλιβοντές με.

κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντίκυψετέ μου. Ο φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σε χρενοντάς μου ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντίκυψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησεν επ' εμέ, προσώεσαν και σάπησαν οι μονοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυτροπάζουν απορευόμην, ότι η ψώη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω ειστούντες την ψυχή μου και ειστούντες τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως οι άλλοι σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν κι ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εισακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον, μήποτε επί χαρώσει μη εχθροί μου και ενδούσα λευθύνε πόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου αστήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερεμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών ενδιέβαλόν με επί κατεδίωκον αγαθουσίνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην σύ του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενεσουσίσε. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορατας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσεις το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραγθήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Έδεις όρθισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και αντισκέπτω πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή.

ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρίς ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβοντας εν τάφο, όνου και μίστης έτη και αυτή εκτις χειρός οπόστησαν. Έθεντο με εν λάκ κατ' οτάκ, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστερήχθω θυμό σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επιγύλεις επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδένιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι, ο θαρμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη δίγεις τέτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστείς εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εοργές.

Εκκλησίων και τους γνωστούς μου ποτελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας, με μέδεσε και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σ' ανομία σου, τον ιόμενον πάστα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σαδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ ιστέρες οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσα να το λέω αποδεσμών, εμάκρυνα αφημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριος, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσασμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άρθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό κι ουβ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους

σε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώθησε την δέησή μου, την αληθεία σου. Εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέχθη τη χρήση μου του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε έμενε σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου. Εν ποίημες των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μη οθήσω να σκαταβαίνω στην εισλάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιόν σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνιν υπορεύσου μου ότι προσέδω την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιησόν.

Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις θλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση με του δούλου σου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εγείται το όνομα Κύριο, εγείται δούλη Κύριον. Ιες τότε σε νίκο Κύριον ευλέσει που Θεού ημών, εγείται τον Κύριον τεδαθός Κύριος. Ψάλτε τον όματι αυτού ότι καλών, ότι τον Ιακώβ εξελέξει το αυτό Κύριος. Ισραήλς εις περουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωκα. Ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσο ηθένησεν ο Κύριος επίησεν τον ουρανό και εν τη γη, εν τες θελάσσεις και εν πάση τες αδύσεις, ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσει ετών επίησεν ο εξάγων έμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως ξύνους, εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέρους σου Αίγυπτε, εν Φαρώ και εν πάση της δουλής αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα της Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν και έδωκε την κληρονομίαν αυτών, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνόν σου γενεάν και γενεάν, ότι κρίνει Κύριος των λαών αυτού και επί της δουλής αυτού παρακληθήσετε τα ίδωλα των εθνών αργύρων και χρήσιων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσε και ο λαγίου συνοφθαλμούς έχουσε και ο κόψονται. Όταν έχουσε και ο κανοτιστήσονται, ουδέ γαρέστη πνεύμα εν το στόμα τη αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητοι επιούνται σε αυτά και πάντες υπευηθώντες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ευλογήστε τον Κύριον, 20 Αρών ευλογήστε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήστε τον Κύριον, οι φοβούμενοι των Κύριων ευλογήστε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κύριων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσατε τη γη επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσε τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξε τη Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγώνει τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιαλώνει την ερυθρά θάλασσα εν τις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και διαγαγώνει τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κοινάξα τη Φαρώ και την δύναμη αυτού εις θάλασσα εν ερυθρά, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, το διαγαγώνει τον λόγο αυτού εν τη ερήμο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, το πατάξα τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων,

0: Θεός αυτούν, ότι εν ταπεινώσει μόνο εμείς στη μόνο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και λυτρώσω το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού ο διδούς τροφή πάση σαρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού εξομολογήσε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού επί των ποταμών βαβυλώνωση και καθίσαμε και κλάψαμε το μυστήνε ημάς τη Σιών. Επί τες ιδέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εκμολωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πως άσομαι την οδύν Κύριο επί γης ελωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, πολυθεί η γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μνήστε, Κύριε, των Υιών εδών, την ημέρα Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε και νουτέως των θεμελιών αυτής. Τη γάτρη βαβυλώνωση, ταλαιπωρός, μακάρος, όντα αποδώσει, όντα αποδομάς, όντα πέδωκα σημείν. Μακάρος, ως κρατήσει και δεφύτε, νηπιάσου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην εξομολογήσω μέσα, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσες πάντα τα ρημάτια του στόματός μου, προσκυνήσω προς ναόν αγιών σου και εξομολογήσω με το ονοματί σου, επί το ελέησου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλυνεσαι λοιπόν το όνομα του Αγιών σου, εν έναν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσών μου, πολιορίσιμη ψυχή μου δυνάμει σου, εξομολογήσαν σου σαν σοι Κύριε, πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου, και ασάτουσαν τις οδές Κύριε, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρόθυν γινώσκη, εάν πορευτώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, πορκήν εχθρόν με ξέτεινα σχήρα σου και σου σέμει η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπέρ εμ...

Σε συνήθω του διαλογισμού μου από μακρόθεν, την τρίβο μου και την σχήνο μου σε εξηγία σα και πάστε όλου μου προείδε, ότου και στη δόλο σε γλώσσα μου. Ιδού κύριε Σέγνο πάντα έσχατα και τα αρχαία, εσύ απλασά μου και έχετε σε με την χείρα σου. Εθαυμαστώ τη γνώση σου εξε μου, εκρατεώθη μου δύναμη προ αυτήν. Που πορευτώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω. Εάν αναβόηση των ουρανών, εσύ εκεί, εάν καταβόηση των άδειων πάρει, εάν αναλάβει με τα στεριγά μου κατόρθρων και κατασκηνώσει τα έσκατα τη θαλάσση, και γαρική χείρου σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου, και η πάρα σκότου καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμό σου την τρυφή μου, ότι σκότω σου σκοτιστήσεται από σου και ανοίξει σήμερα φωτιστήσεται, ω το σκότω αυτή, ούτω και το φω αυτή. Ότι σε έκτισε τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβουμε γαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός σου θαυμαστώ, ότι θαυμάσαι τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσει και σφόδρα. Που και κρύβει το στόμα από σου, ο επίσης εν κρυφή και υπόστασή μου της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου ήταν η οφθαλμή σου, επί το βιβλίο σου πάντα γραφίσονται. Οι μέρες πλαστίσονται και ουδείς εν αυτής. Εμεί δεν λύανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λύανε κρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμονο πληθυνθήσονται, εξηγέθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, αν δεις αιμάτων, εκλείνουν το επί μου. Ότι αριστέστε οι διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τα σπόλη σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσα και από τους εχθρούς εξαιτικόμην. Τέλειον μίσου σε μίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγενοντόμη. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδηγησόν με νοδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με, ή την εσελογίσοντο αδικία εν καρδία όλη την ημέρα και παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιαλογήσω του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα μη και σκηνής διέκριναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβους κανόνα.

0: Δε παραδώσμα, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ, διαλογήστε το κατ' εμού, μη καταλείπεις με υποτύψω δώσιν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλιών αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρήσου μη υποστώσιν. Αν είναι γλωσσόδη σου κατευθυνθείστε επί της γης, άνδρα άδικων κακάθυρευσης διαφθοράν. Έγνω ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των φαινήτων. Πλην δίκη εξομολογήσουν το όνομα σου και κλείσουν και κατοικήσουν ευθύσιν το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και έκραξα προσέ, άκουσόν μου. Πρόσχει στη φωνή της δέησεώς μου το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως τιμία μου ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου θυσία εσπερινή. Του Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περιοχής.

συνδυάσουμε κατά των εκλεκτών αυτών, παιδεύσουμε δίκαιο σε ελέγχη και ελέγξη μέλλον δε αμαρτωλούμε λιπανά του την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, με κατεπόθησε ενεχόμενα πέτρα σε κριτέ αυτών, ακούσουν τα ρηματά μου ότι δύνθησαν ως υπάρχος γη σεράγει επί της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη, ότι προσέ Κύριε, Κύριε οφθαλμί μου, επισέλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου, φύλαξαν μου παγίδου συνιστή αντόμε και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσού δεν εμφιβλήσουν αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεία εγώ έω αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρα και έκραξα, φωνή μου προσκύρα δεή, την ευχαίω ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ναι, το εκλείπνεξε μου το πνεύμα μου και σε έγνω στα στρίβους μου. Εν δω τα αυτοί απορευόμουν, έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον και ο κοινό επιγνώσκον με. Από όλο το φυγέ απ' εμού και ο καίς των εκδητών την ψυχή μου. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, είπα, εσύ η ελπής μου. Μερίς μου ή εν γιζόντων, πρόσχεις προς την δέησή μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσαμε εκ των κασαδιοπόντων μου, ότι εκρατώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσει το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσε δίκαιε έω σου ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου. Εισάκουσα όλη μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσει ενωπιών σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε ει γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου. Και εκεί διασευβέ το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάνω στη σέλη σου, εν ποιμά των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσέτα χείρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τέχει εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, τε επισήλπισα.

Θεία, εν και εκ του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψου στην ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρέφου στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα τους λίγοντες στην ψυχή μου.

0: δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Διαλέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σου του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και ειρήνης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ο διδάσκοντας χείρας μου εισπαράταξεν, τους δακτύλους μου εισπόλεμον, ελεός μου και καταφυγή μου, τη λύπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και από αυτό ελπίσα, ο υποτάσσον το λόγο μου είπε με, Κύριε τι εις την άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίσει αυτό, άνθρωπος με το ότι το ομοιώθη, η ημέρα αυτό εις σκιά παράγωσε, Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Άστρεψον αστραπή και σκορπίεις αυτούς, εξαπόστελον τα βέλη σου και συντεράξεις αυτούς, εξαπόστελον τη χείρα σου εξ ύψους, εξελούμε και ρίσαμε ξεδά των πολλών, εχειρός αιών ελωτρίων, όντε στόμα ελάνης του μετεότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός ο δίν και νύνε σου μέση, εμψαλτηρία δεκαχόρδο ψαλώσει, το διδότη την σωτηρία της βασιλεύσει, το λυτρωμένο Δαβίδ των δούλων αυτό εκρομφέας πονηράς. Ρίσαμε και εξελούμε χειρός αιών ελωτρίων, όντε στόμα ελάνη σε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνειοι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένα τε νεότητε αυτών, εφυγατέρας αυτό και καλοπισμένε, πέρι και κοσμημένο σωμίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτου, τα πρόβατα αυτών πολίτοκα πληθύνονται της εξόδης αυτών, η βόηση αυτών παχύς, ο πέστη κατάπτωμα φραγμού, ο δε διέξοδος, ο δε κραυγήν της πλατείας αυτών, ε μακάριστον το λαό να ταύτα εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτούν, υψώσεις ο Θεός μου, βασιλές μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε, και νέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρον, και της μεγαλοσύνης αυτού πέστη πέρας, γενναιά και γενναιά επενέσαι τα έργα σου, και τη δύναμη σου ευαγγελούσι, τη μεγαλοπρέπει της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι, και τα θεμάσια σου οδηγήσονται, και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι, και τη μεγαλοσύνη σου οδηγήσονται, μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται, και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται, η κτήρμα και λαϊμόν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαος, Χριστός Κύριος της σύμπαση, και η τριμή αυτό επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά αυτό σαν σε Κύριε, πάντα τα έργα σου και η όση ίσου ομολογησά τον σαν σε. Δόξα της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι, το γνωρίσε της εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου, και τη δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενναίων και γενναίων. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσος εν πάση της αρίης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντων τους καταπίπτοντας και ενορθεί πάντων τους καταραγμένους και οφθαλμοί πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδωσε τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε τη χείρα σου και επιβλάσπανσε ο ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της σωτής αυτού και ο όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών. Πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθείων. Θέλημα των φοβωμένων αυτών ποιήσει και της δύσεως αυτών εις ακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντως αγαπώντας αυτόν και πάντως τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσε Κυρίου λαλήσω το στόμα μου και ευλογεί τα πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρέ και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ένει η ψυχή μου τον Κύριο, ενέσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθετε υπάρχοντας επίους ανθρώπων, ίσου καίστη σωτηρίο. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψτε στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πουλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. τον περίστατο τον ουρανό και την γη, τη θάλασσα και πάντα την αυτής, τον φυλάσσα τα αλήθενη στον αιώνα, ποιούν τα θρήμα της αδικομένης, διδώντα τροφή της φινώση. Κύριος λίγη πεπαιδημένος, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένος, Κύριος αγαπά δικαίως, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ο αφανών και χείραν αναλήψετε, καθόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύς η Κύριος εις τον αιώνα, Θεός εις αιών, είσαι νεάν και γενναίαν. Εν είδε των Κύριων αντιγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ειδηθεί ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τα διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει. Ο ιόμενος τους εντετριμμένους στην καρδία και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσαν αυτοίς ονόματα καλών. Μέγος ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού καίστην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινώδη αμαρτωλούς ως γης. Εξάρξατε το Κυρίον εξομολογήσει, σάλετε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών ενεφέρλες, το ετοιμάζεται τη γη ετών, το εξανατέλλονται εν όρεση χόρτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Ιδώνει τη στήνα στη τροφήν αυτών και εις νοσίς το κοράκον της επικαλωμένης αυτών. Ούκαν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί κύρωσαν της τριφωμένης αυτών και της ελπίζουσαν επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ το Κύριο να είναι το Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μακρούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιούς εν Σύ, ότι θείς το ωριό σου ειρήνη και αστέρα επί πυρού επιπλώνσε. Όπως θέλουν το λόγιο εν αυτή τη γη, και ως τάχος δραμεί το λόγο σου αυτού, διδώντας χιόνα αυτούς ιερίων, ομίχλων εις εσποδών πάσοντος, βάλλοντας κρίσταλον αυτούς υψωμούς, και κατά πρόσωπον ψήφους αυτού της υποστήσετε, εξαποστηλεί το λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσε το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα, ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, που καθίσαν ούτω παντιέθνη και τα κρίματα αυτού πεδήλωσαν αυτής, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσα οι δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εστάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετέλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ουπαρελέσσετε, εν είτε τον Κύριον επί της γης δράποντας και πάση άβηση, πύρη χάλας αχιών κρίσταλος, πνεύμα καταγίδος, ταπειούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα σε φωνή, ξύλα καρποφόρο και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερμετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίστη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση σε αυτό επί γης και ουρανού και υψώσει κέρες λαό αυτού. Ύμνος φάση της ουσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, λοεγγύσον δι' αυτό. Άσετε το Κυριός με κενό, η ένεση σε αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφρανθή του Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτό, και εις αιώνα γαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεστάτωσαν το όνομα αυτόν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί κύρωσαν το λόγο αυτού, και υψώσει προείσαν σωτηρία. Καυχήσατε όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Η υψώση του Θεού εν το λάρικη αυτών και ρομφέ δίστε με τη σχερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησεν εν της έθνεση, ελεγμούς εν σλέης. Του δίστε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. το πείσαν αυτής κρυμά γραπτό, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίας αυτού, εν είτε το θεόνι της αγίας αυτού, εν είτε αυτόν αστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν νύχος άρπιγκος, εν είτε αυτόν αυσαρτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν ετυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εχορδές και οργάνου, εν είτε αυτόν εκυμβάλλης επίχης, εν είτε αυτόν εκυμβάλλης ελεγμού, πάσα πνοή εν εσάτου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα Σοι ο Θεός.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
3: διαλέησον,
2: ότι λαβούς όσον ελέησον και διαλέησον.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχες, και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή.

Λέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάγυψαν το όνομά μου. Επί πλοίων πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιούθησεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι.

ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάγευσον, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της αγάπης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τα η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και

Αμήν. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους ηκτιμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων.

Μάγδαλη Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα. Σύγερο Βασιλεύς της Ειρήνης και στον τρίτο ψυχόν ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και στους

0: Ήκτηρον Κύριε των σων δούλων και συγχώρησον πάντα τα οφειλήματα νυν και δώρησέ μη το έλεος της ευσπλαχνίας σου ή να ύμνησε δοξάζω απάξτος και των πιστών σου θεράποντας θεψόδες των πρόεδρων χορτίνη σήμερον ευμένιον των φωστήρα γης πάσης των μέγα κοιμήλιων της εκκλησίας το στήριγμα και της Κρήτης το θείο αγλάρισμα. Πρεσβεύει χαραπαύστος υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύει χαραπαύστος υπερπάντων ημών.
0: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του εναγής πατρός ημών Ευμενίου, επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, το λίον ευμένιο σώμα Γορτίνης, πανευμενές κατήθεν όμα Κυρίου, 8η-10η θάνεν ευμένιος μεγαλύτωρ. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών, σοφίας και ειρήνης, ειρήνη και σοφία τμηθή σε κάρας, σε την υπερνούν είδων ειρήνη λόγε. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, της και Μαρίας ονομαζουμένης, ίνδιο κομμένη πέτρα ραγίσα ζώσανε δέξατον. Σώσει ραγίσα την αριάθνη πέτρα, Χριστός γαραφτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Κάστορος και Θεοδόρας, όνει σύναξης παρά τη γεφύρη του Ιουστινιανού εν Κωνσταντινούπολη, ου θύρο Κάστορ, αλλά νύρτης γενάδας, ή μάλλον υπήν Ανδριάς προσεκίας, και Θεοδόρα ως πανεύος μομήρων, Χριστό εδόθη το μαρτυρίο δώρον. Τι αυτή η μέρα μνήμη του, του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμίλου, του Αγιορείτου, μαθητού του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, κοιμηθέντος εν τη μονή Ραβάνιτσα της Σερβίας, Ρώμην του Χριστού επενδυθείς Ρωμίλος, λέοντος νοητού συνέχλασε τα σμήλας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής Πατρός Σιμών, Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορωτ, χρηματίσαντος και εν ειρήνη τελειοθέντος κατά το χιλιοστόν εκατοστόν εξικοστόν τρίτον έτος. Αρχήν Χριστόν θείς Αρκάδιος ως βάσιν, αυτόν εδόξασε επί μην φανείς Θείος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και πριγκίπων της Γεωργίας, Πιτζινά, Ελισβάρ και Σάλβα, αγλισάντων ενέτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, εξακοσιοστό.

υπεστέθη, τι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Δανίλη του Νέου, του Εντοθασίου Ασκήσαντος και την εκεί μονής εις της Αμένου, ορμάς παθών επέσχε Δανίλη Νέος, ως πριν Δανίλη των Λεόντων, τας Μήλας, τες των Σών Αγίων Πρεσβείες

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της έλους η πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Θεόν, εν ήτι αυτόν εν της ύψης της, σύ πρέπει ύμνος το Θεό, εν ήτι αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν ήτι αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος το Θεό, εν ήτι αυτόν ήλιος και σελήνη, εν ήτι αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν ήτι αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ των υπέρανων των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν αιτίωτο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν ήτι τον Κύριον εκτίσχυς δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχιών Χρίσταγος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέφρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέχεις, νεανίσι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει ο κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαόν γίζον δι' αυτού. Άσατε το Κύριον άσμα και ενών η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν, και εις οι οσίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Εν εισάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό. Εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώθη και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών, εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέδι στο μιεν της χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνες συνεδοχμούς εν της λαής, του δίησε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτή κρίμα εν γραφτών δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού, ένιτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, ένιτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ένιτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ένιτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ένιτε αυτόν εν ήχος σαλπίνους, ένιτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, ένιτε αυτόν εν κυμπάλων και χορό, ένιτε αυτόν εν χορδές και οργάνου, ένιτε αυτόν εν κυμπάλης ευήχης, ένιτε αυτόν εν κυμπάλης αγαλαθμού, πάσα πνοή εν σάτω των Κύριων.
1: Δόξα νησίστης Θεό και πηγής ειλήνεν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την λέησον ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξην Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησον με, ίεσε την ψυχήν μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πριν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθ' άπερε λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα

0: Αγαθόν του εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλνει το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσου της αμαρτίας ημών. Δέσποντα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ηγιάσαι τας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγιαστήκα το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και έδεμες και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Εκουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Και της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχίας και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Και της Αγίας Μονής Ταύτης Πάθης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίες αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης.

Άγιον Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτός που τα καρδιές πλαγνίες σου επιβλέψουν εφημάς και επί των Άγιων υπό τούτων και πίσω με θυμών των ευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και του ιδρυμού σου. Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Αγίες σου τους αγαπώντας την ευθέπεια του οίκου σου, σύμφωστα τη δόξη σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου, επίλεγες επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και έδινες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αΐ.

Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Επίσης παρέχει το επαγγελάμενος αυτός και είναι το δούλου σου τα αιτήματα που σας χαιροπλήρωσαν. Χορηγόν ημίνε το παρόντιον ή την επίγνωση της αληθείας και το μέλλον της ζωής ημών ευχαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξερον απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

ανέστηνα παγόμενο τη Αγία Φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενο, και υπό το Χεροβείμ δοξολογούμενο, και υπό πάση χωρανία δυνάμεω προσκυνούμενο, ο εκτιμιώντο ει το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσο των άνθρωπων, κατοικώνα συν και ομοίωση. Και παντή σου χάρη με την κατακοσμή σα, ο ιδού σε τούτη σοφία και σύνεση, και εμπόρνο μαρτάνοντα λαθέμενο σε ψωτήρια μετάνοια, ο καταξιώσει μα του ταπεινού και αναξιού δούλου και εν τη ρατάχη. Στείνε κατ' ενώπιον τη δόξη του Αγίου του Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξτώματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγειων ύμνων και επίσκεψε εμά την εξωτητή σου. Συγχώρησε ον ημίν πάμπλη μέλημα υπούσιον τετι ακούσιον Αγία σου ημών τα ψυχά και τα σώματα και δώσε την ενωσιώτη λατρεύηση πάστα σήμερα στη ζωή ημών πρεσβείε τη Αγία Θεοτόπου και πάντων Αγίων των απεόλωση ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

πνεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύμα της Ευαγγελίας το Αγίο, όσες την αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρω

Το καιρό εκείνο παμπόλου οχλουόντος και μη εχόντων τη φάγωση, προς καλεσάμενος ο Ιησούς μαθητάς αυτού λέγει αυτής,

Και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητές αυτού, πόθεν τούτους δινήσετε τη σόδε χορτάσια άρτων επερημίας, και πυρώτα αυτούς, πόσους έχετε άρτους, ιδέ είπον επτά. Και παρήγγειλε το όφλο αναπεσίν επί της γης, και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστήσας, έκλασε και έδιδου τους μαθητές αυτού, ή να παραθώσει και παρέθηκαν το όφλο, και ήχον ηχθεί ολίγα, και ευλογή σας είπε παραθήνε και αυτά, έφαγον δε και χορτά.

Κεράσμον εις ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτής. Και τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφές των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών και επιρωτών της Αγίας Μονής Τάφης και των δούλων του Θεού, Στεφάνου και Στεφάνου. Τη δεόμεθα υπέ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου ιερέας του και νεότητορος αυτής, και των δούλων του Θεού Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ερωμονάχων, Χρυσοβαλάνδης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου, Ιωάννου Βικτόρας Κωνσταντίνου Μαρίνης Ζωής, και πάντων των παραπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων

και διακονισάντων τη Αγία Μονή Ταύτη Ελοπίδους του ελέους και του τιμού σου κατάβησον εφημάς και επάντων άνθρωπος αυροδιχόμων του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έψεστε και αντιχούμενε το Κυρίο.

0: Εγκύρωνε μόνοι σου Χριστόν, επίβλεψαν με τους δούλους κατοικουμένους, τους υποτεκτικότητας των εαυτών αυχαίνονται καταξίωσαν αυτούς και ρεθέτων, του λουτού του παλιγενεσίας αφαίρες των αμαρτιών και του εδήματος αφασίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκατάμισαν αυτούς τη εκρηκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσα δημάς παραστήνε καινή του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίν στριμίσουμε τα μετέρα μαρτυμάτων και των λογνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός τη δέηση ημών πίσω δημάς εξίου γενέστε, προσφέρει ιδεήσεις και ηκεσίες και θυσίες εν αμάρτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνος εν ημάς σου αδερφωνία σου ταύτη, με τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου. Ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της ειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμε και σου ιδρώμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί τη δέηση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος, και δώσει μιαν ένοχον και κατάρθουν η παράσταση του Αγίου του θυσιαστηρίου. Χάζεται ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν ιδίου και πίστεως και συνέως πνευματικής. Δώστης πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σε ενενόχος αγαπά και τους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της εφορανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτου σου πάω δε φυλατώμενη, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: τελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ερηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρόθεση μόνο των αμαρτωλών τη δέηση και προς Άγιο του Αγίου και θυσιαστηρίου και κάλλος των εμάς προς ανοικής ηθόρα δικαιτησίας πνευματικάς υπό των ημετέρων αμαρτημάτων και του λόγου νοημάτων. Καταξίως ερημάς εγεν χάρην ο ποιόν του γενέσει ο Θεός στη θυσία ημών και επισκηνώνει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά και επάνω των λαών σου. Δια των νυκτηριμών του μονογενού σου ευλογητώσει το Παναγίο και αγαθό.

Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάνταται τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση να

Παντόπου του σποτίου, σου γιατί Θεό ανέφερε στο περινό, ή του αόρατο, ακατάληπτο, αίων, ω άπτωσον. Σι και μονογενή σου, ή όχι το πνεύμα σου του Άγιο, ή εκ του μειώντο, ει το όνειμα παρήγαγε. Και παραπεσώντα ανέστησε πάλι και ούκα πέστη πάντα ποιο.

Θεός ημάς των ουρών ανήγαγες και τη βασιλεία σου Άγιος κειμένουσα. Υπέρ του τώρα πάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφάνων ευεργεσιών των της ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της δουλειάς τάφτης και των χειρονιμών δέξης και κατηξίωσης και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα ζερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση αυτερωτά.

ευχαριστήσεις και ευλογήσεις σε Αγιά σας κλάδες εδώ και της Αγίας του μαθητές και Αποστόλης υπόρ. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα

0: της Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Αμήν.
0: Στάσου, έρθει να βάσει και δεξί μου καθέρας, καθέρας και δόξου πάλι με παρουσίες. Τα σα εκ των σών, συ προσφέρομεν,

Πνεύμας βασιλείων ο Θεός παρησία την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάγραμμα. Έτσι προσφερομένη στη λογική ταύτη, δηλαδή επί των επίστην απαρσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκαταστών και παντοσυνέμων του δικαίου, ελπίστε τελειωμένα. Εξαιρετός της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών,

0: της μνήστηθη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγιά μακρεμερεύοντα και ορδομούντα των λόγων της εις αληθεία. Δέκα σου κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών. Μνήστηθη
0: Κύριε της πόλεως δάχτες εν υπαρεκούμεν και πάσιμον εις πόλεως και χώρας. Και τον πίστη υπούντων εν αυτές μνήστηθη Κύριε πλεόντων, αδιπορούντων, μεσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών. Μνήστηκε ο κορφός φορούντων και καλλιεργούντων τις Αγίες σου Εκκλησίες και ημένων των πενήτων και πάντα σημάς τα ελέης του εξαπόστηλου. Και εδώ σημαίνει στόμα και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Και των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προς δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεωρών αυτοδυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και δεόμεθε και οικετεύομαι κατά αξίωση μας μεταλαβήν των εφουρανίους και πληθών μυστηρίων, τα αύτη σειράς και πνευματικής τραπέζ να δεκαθαρούσουν ειδότος, σάφιστε ματιώνους πώς με λιμάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείως των όν κληρονομίης παρησία την προσέ, μη εις χρήμα ή εις κατάκρινα. Και κατά αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως των μάν επικαλείστε, σε τον εφουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η πνευμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αΐ

0: χωρίς ποτέ ο νόθεν έπειδε επί τους υποτελκώντας της εαυτόν κεφαλάς. Ούγαρε κλανσερκή και αίματιε στο φοβερό Θεό. Σύμου δέστο προκείμενα πάσιμε σε αγαθόν εξομάλισουν κάτι νεκά στη διανθρία. Τη πλέον σύμβλεψον, του διπορού συνόδευσον, του ρωσούν δασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου με θου ευλογητώση, το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών της Ευκατοικητηρίου και αποθρών δόξης βασιλείας σου, και ελθέσαι του αγιάσε ημάς ο άνετο Πατρίς συγκεφήμενος και όδε μήνα ορά των συνών. Την καταξίου σου κατά σου Κύριε μεταδούν εμήν το χάτου σώματός σου και τιμιο αίματος και δημό παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη. Θεός ηλάσθητη. Σώσου ο Θεός μου βασιλείας.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ο καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέν ελεή σας και το ληστή παραδείσο φύλας ανοίξας. Άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη, ευχερός την ίασθεν έλαβεν, ιδέτως ως αχράντας πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων απομίσατο. Εγώ δε λαϊνός, όλων τα σώματα ελμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξα με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείεστε στα σπόρους τεκούσισε και των επορωνίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελεθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι το αυτό εστί το άχρητο σώμα σου, και το αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρήτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδω βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοργέμι φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρων εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου το μυστικό σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον ύπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργώ να μ' αφρίξουν άνθρωποι βλέπων, άνθρωπος αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεό το σώμα και θύμα και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελο ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσουμε ανάξιους, εάν γαρτολμήσω συνεσελθύνη στον υφώνα, όχι τον μελέγχει ούτε ο καίστε του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσαμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη ίσκρυμα με γέννητο τα άγιατα αυτά δια των άξων είναι με, αλλά εισκάθαρσεν και αγιασμόν ψυχής τα και σώματος, και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού και νονών με παράλαβε, ο μήγαρτης εχθρίσω το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις των τίμιων και ζωοποιών σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ιερότερο σύμβολο του χριστιανισμού, η σημαία και το λάβαρο της Εκκλησίας, το αδιάσυστο στήριγμα των πιστών και η συνισταμένη της αγάπης του Θεανθρώπου Ιησού προς τους ανθρώπους είναι ο Τίμιος Σταυρός. Πριν από το λυτρωτικό πάθος του Κυρίου μας και την προσήλωσή του στο ξύλο του Σταυρού, αυτός υπήρξε όργανο θανατικής εκτελέσεως των κακούργων, ξύλο κατεσχήνης και κατάρας. Από τότε όμως που το σήκωσε στους ώμους του ο αναμάρτητος και καταδέχθηκε μέσα από την οδό του μαρτυρίου να τον μεταφέρει στο φρικτό λόφο του Γολγοθά και πάνω του να σταυρωθεί και να χύσει το Πανάγιο αίμα του το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών, ο Τίμιος Σταυρός από ξύλο ατιμίας έγινε τίμιον ξύλων. Από τότε το σχήμα του χαράσεται πάνω στους τάφους των χριστιανών, αφού Σταυρός και Ανάστασης είναι συνυφασμένες έννοιες και οι πιστοί πρεσβεύουν ότι μετά το Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Χαράσεται επίσης στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, στους διαδρόμους των κατακομβών. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια των διωγμών, αλλά και μετά την πάυση των διωγμών στα στέματα των χριστιανών βασιλέων, που το θεωρούν, όπως και είναι, πηγή δυνάμεως. Έκτοτε ο Τίμιος Σταυρός υψώνεται και στις στέγες των ναών μας και αποτελεί φυλακτό και στολίδι του κάθε χριστιανού. Δικαίως λοιπόν τον ανυμνούμε και με χαρά μυστική ψάλουμε. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο Τίμιος Σταυρός είναι σύμβολο νίκης κατά του θανάτου και της φθοράς, είναι όμως και σημείο αντιλεγόμενο, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Αποτελεί σημείο διακρίσεως των κοινωνιών. Το μυστήριο του Σταυρού άλλοι το πιστεύουν και άλλοι το αγνοούν. Το σχήμα του άλλοι το σέβονται και άλλοι το βλασφημούν. Το σημείο του άλλοι το κάνουν με ευλάβεια και άλλοι το κοροϊδεύουν. Την ομολογία του άλλοι τη διατρανώνουν και άλλοι την περιφρονούν. Οι κοινωνίες ακολουθούν τους δύο ληστές. Αυτοί που έχουν επίγνωση και θεογνωσία μοιάζουν με το δίκαιο ληστή των εκδεξιών σταυροθέντα και με κατάνοιξη και συντριβή ψυχής αναφωνούν το «Μνείς θητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Αυτοί που παραμένουν αμετανόητοι και ονειδίζουν τον Χριστό μοιάζουν τον εξευγονίμων ληστή και με θρασίτητα φωνάζουν «Ίση ή ο Χριστός, σώσον σε Αυτόν και ημάς». Εμείς, οι ομολογούντες Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, βλέπουμε τον Τίμιο Σταυρό σαν ένα θεϊκό μαργαρίτι που σαγηνεύει όσες ψυχές επιθυμούν τη σωτηρία και την επιστροφή του στην ουράνια πατρίδα. Ελκόμεθα από Αυτόν, σαγηνευόμεθα από την αγαθότητά Του, μένουμε έκθαμβοι μπροστά στο πάθος του Κυρίου και στην Ανάστασή Του. Αδελφοί μου, εμείς που πάντοτε καταφεύγουμε στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας και δεν κατεσχυνόμεθα, είμαστε σίγουροι ότι ο Τίμιος Σταυρός, του οποίου η σκιά ενώνει Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, θα μας σκεπάζει σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας και όχι μόνο εμάς, αλλά και κάθε χριστιανική ψυχή, τριχωμένη και καταπονουμένη, για την οποία ευχόμεθα και η οποία προσδοκά Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Δυνάμει του Σταυρού σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Οι μεταλλαγόντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη, ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε σήμερα για την παρούση ημέρα. Κατ' εξίσου εμάς των Επουρανίων κατά των μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς τον φόβο του πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχέστηκε και εσύ εν δόξη Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξη να αναφέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
1: εν ονόματι Κυρίου,
0: Κυρίου δεηθώμεν,
1: ο
0: ευλογών τους ευλογούντας και Κύριε και αγιάζων τους επισυρεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτό τη δόξον η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσον ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του πατός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσαφερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Απραξίας, Χριστοφόρας και Καρσέρης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χριστοβαλάνδης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου, Βικτόριας Κωνσταντίνου Μαρίνης Ζωής, Νικολάου και Γεωργίου και πάντων των μονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους χωρηθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως και ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών ελθέοι δίκαιοι αναπαύονται. Ελέη του Θεού την Βασίλεια των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό το Θάντο Βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των Πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου δωρησάμενους, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Πραξίας Χριστοφόρας Εξαίρεσης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάτης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Κωνσταντίνου, Μαρίνης Ζωής, Νικολάου και Γεωργίου, και πάντων μονευθέντων τη Αγία προθέση πατέρων και αδερφών ημών, και τάξεων αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν λύπη και στεραγμός. Πάνα μάθημα το παραυτόν πραχθένε λόγο ή έργο η διανύα, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, οτού και στην άνθρωπος ο ζήσει του καμαρτήσει, συγερμόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυση των εκειμένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας Εξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου του Ιερομονάχου, Σοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Κωνσταντίνου Μαρίνης Ζωής, Γεωργίου και Νικολάου και πάντων μονευθέντων εν τη Αγία προθέση, Χριστέ αδελφών ημών, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε τον άφο σου Πατρί, το Παναγιώ και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος έλθει θυμάς για αυτούς για χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείης Παναχράντου και Παναμόμωρης του Μητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ού και την παγκόσμια ύψη εορτάζομεν, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Τιμίων Ουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίου Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων Ενδόξων, τη Αγία Ενδόξου Παρθενομάρτυρο, Αναστασία τη Ρωμαία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Φρέμπουρα του Νακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Χριστουνουπόλου του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μισταγωγήν επετελέσαμεν, του Εναγίου Πατρός ημών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης του Θαυματουργού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω του Αγίου ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Διάρκεια φυλάξει πάντας ημάς.
2: Επάντε τύχης καλής με τους ίες των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάβου θερμός εκ ψυχής Θεολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος. Και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή εισίες στην ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη ει χάρτο μνημονεύω δι' απαντό και μικέτη με αυτό ζώο, αλλά σύ του ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτε του τι δε βίω απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, στην αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Εν θα ο των εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντο σε Χριστέο Θεό Σιμών και σε ημνή πάσα εκτίση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ συν επί πάσην εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι μου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε όμου που τη σκέπη σου και την ομτερίγω σου σκιά. Και δόρισε έμει μέχρι σε στάτισμα να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκα στην εκουσίως, οπήρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρνούσεις νεφρούς εις καρδία, μη φλέξον τα κάθας των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα στιγμία στήριξον ως θέσεις άμα, αισθήσεων φώτισον απλή πεντάδα. Όλου με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με, δείξω με σον σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέτης σκήνωμα της αμαρτίας. Η νόσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος υπάντας αιγιασμένους, τας ταξιαρχίας τε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους. Προστής δε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα το σον έργα σε λάτρι. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο όμοι ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον ει άφηση αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή, χαράν υγεία και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίω όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών τη ει δόξη, πρεσβείε τη Παναχράντου σου Μητρό και πάντω των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του νημίου αίματος του Υιού Σου, αληθεκούσα το αληθινό φως φώτης όμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με το τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεοφιλές πλαχνοσμήτηρ, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εκμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσό με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε τον αχράντο μυστηρίων των αγιασμών, εισίεση ψυχίστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημούν. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κοίησε τες ασθενείας ημών εν οίκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίς σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού μου. Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερ της σώσε, εκλάμψα στα χάρη στην οικουμένη φώτης αναφυλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σε εις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνοντας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω τη Θείαν χάριν και δια τοσών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμενσα υπάρχεις γάρ καθηγητής ως ταφίας σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των εμπουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίστης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαθώρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

σε οποιαδήποτε αμαρτία και αν πέσουμε, όσες φορές και αν την επαναλάβουμε, εκατομμύρια φορές. Εκατομμύρια, φανταστείτε, είναι ένα αστρονομικό αριθμό που δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε το πιο μεγάλο κομπιούτερ. Να επαναλαμβάνεται στον αστρονομικό αριθμό κατά δευτερόλεπτο η αμαρτία εκείνη σε όλα τα χρόνια της ζωής μας, δεν μπορεί να καλύψει η αμαρτία αυτή το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατον να νικήσει ποτέ η αμαρτία την αγάπη του Θεού. Διότι ακριβώς Χριστός απέθανε υπέρ ημών, όχι άνθρωπος. Ο Θεός, ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας και αυτός ο τέλειος Θεός τελείως εξεπλήρωσε και κάλυψε την σωτηρία μας.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης Κρήτης του Θαυματουργού, της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης της Ενφρυγία, των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης, των Αγίων Κάστορος και Θεοδόρας, του Οσίου Πατρός Σιμών Ρωμίλου, του Αγίου Πατρός Σιμών Αρκαδίου Επισκόπου Νοβγκορόντ, των Αγίων Μαρτύρων Βιθσίν, Ελιζάβαρ και Σαβέλ, πριγκίπων της Γεωργίας. Ο Άγιος Ευμένιος Κρήτης. Κάποιοι χριστιανοί έδωσαν προσοχή στο τι θέλει από αυτούς ο Θεός και φρόντιζαν να ευαρεστήσουν στο Θεό με τη ζωή τους. Πράγμα που έκανε και ο Άγιος Ευμένιος, ο Επίσκοπος Γόρτινος Κρήτης. Νεότατος αφιερώθηκε στον Θεό και πάνω απ' όλα είχε στη ζωή του το θέλημα του Θεού και ο Θεός τον αξίωσε να θαυματουργεί. Η Εκκλησία τον ανέδειξε επίσκοπο στον θρόνο της αρχαίας Γόρτινος, όπου επίμανε το λαό του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Αναγκάστηκε να μεταβεί στη Ρώμη, όπου σαν πυρσός την καταφώτισε με τις θείες διδασκαλίες του και στερέωσε τους πιστούς με τα πολλά θαύματά του. Επιστρέφοντας από τη Ρώμη στην Κρήτη, έκανε μία παράκαμψη και ήρθε προσκυνητή στη Θηβαίδα της Αιγύπτου, όπου ζούσαν ακόμη ονομαστοί και ενάρετοι ασκητές. Εκεί, με την προσευχή του, διέλυσε την ξηρασία που επικρατούσε και ταλαιπωρούσε την περιοχή. Όμως εκεί αρρώστησε και εν αγρυπνία και προσευχή τον βρήκε ο θάνατος. Πριν παραδώσει την τελευταία πνοή του, παρακάλεσε να στείλουν το σκήνομά του στη Γόρτινα για να ταφεί εκεί στην επισκοπή του. Πράγματι, όσοι βρίσκονταν μαζί του σεβάστηκαν την ιερή του θέληση και τον έστειλαν στην Κρήτη, όπου κηδεύτηκε από το ποίμνιό του με τιμές και μεγάλη θλίψη. Σε όλους άφησε Θεοφιλές παράδειγμα ότι αν το θέλημα του Θεού κυριαρχεί στη ζωή, τότε ο Θεός τη γεμίζει με ουράνιες ευλογίες. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: του ότι η Δέσποινα Μαστροτόκος, η οποία για μας εδώ τους Αθωνίτες είναι η πραγματική κουροτρόφος και κηδεμόνας, και σήμερα με την εορτή της περισσότερον ευλογία μας χαρίζει. Αν προσέξατε, σήμερα η Εκκλησία ή τον ουρανός έδειξε αισθητά την παρουσία της. Κάτι παραπάνω όμως που μας συγκινεί εμάς είναι ότι σήμερα, σε αυτή την ημέρα, εκοιμήθη ο γέροντάς μας, η ρίζα μας από την οποία καταγόμεθα. Και άλλες φορές σας το υπέμνησα, όταν εκοιμήθη το 59 ήμεθα μόνο 4. Σήμερα ήμεθα περισσότεροι από 500. Αυτή είναι όλη την χάρη, την δύναμη, την ενέργεια, το αποτέλεσμα το προκαλεί η παρησία του που έχει προς τον Θεό. Ειδικά δε η αγάπη του και ο σεβασμός του προς τη Δέσποινα μας Θεοτόκον δεν είχε περιγραφεί. Γι' αυτό και τον αξίωσαν ακριβώς την ημέρα της κοιμήσεώς της να κοιμηθεί και αυτός για να τον πάρει η ίδια. Όπως του υπεσχέθη πολλές φορές αισθητά να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν στη λειτουργία και έψαλε το τρισάγιο και κοινώνησε. Και όταν εξημέρωσε, καθήμερωσε στην καρέκλα, τρόπον την άμας χαιρέτησε και έφυγε. Ουσιακότακο το θάνατος. Το νόημα όμως τώρα ποιο είναι? Δεν είναι το ποιος ήταν και ποιος είναι. Εκείνος πέτυχε. Είναι κοντά στο Θεό. Είναι στη χωρία των Αγίων. Τώρα σε εμάς απόκειται, ούτως ώστε με σύνεση και εμείς να επιτύχουμε. Διότι η πανήγυρη σε αυτή είναι. Σε αυτή την πανήγυρη μια χούφτα μέρες είναι. Κοντά στην αιωνιότητα ασφαλώς. Σε αυτές τις λίγες μέρες, εάν αποδείξουμε έμπραχτα ότι αγαπούμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, τότε και εμείς θα γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών του και έτσι και εμείς θα πετύχουμε. Αλλιώς όμως, εάν αυτό δεν γίνει, τότε πλέον είναι δύσκολο. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω, μην ειστάξετε, μην ξεχνάτε. Οι άνθρωποι του αιώνος τούτου ασχολούνται με τα δικά τους και σύμφωνα με τα προγράμματα τους και με τα στοιχεία τους επιτυχάνουν, γιατί έχουν τον νου τους στραμμένο σε αυτά. Εμείς όμως δεν έχουμε τίποτε του αιώνος τούτου που πρέπει να μας απασχολεί. Ελάχιστα μετέχουμε. Να, λίγα ενδύματα να φορέσουμε για την αντροπή και για το κρύο, λίγο φαγητό να φάμε, μια μικρή στέγη να βρεθούμε από κάτω. Μόνο αυτά είναι εκείνα που μας απασχολούν εμάς. Δεν μας απασχολούν. Αυτά τα λύνουμε με την πίστη μας προς τον αρχηγό μας. Έτσι είναι. Το υπόλοιπο όλων που είναι, είναι αυτό που συνεχώς σας ενθυμίζω. Αν οσχόμεντας καρδίας είναι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κοιτάξτε, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Ο μοναχός είναι νους που βλέπει τον Θεό. Δηλαδή νους που βλέπει τον Θεό είναι αυτό που λέγεται υπό την αραμαϊκή γλώσσα Ισραήλ. Εμείς είμεθα οι πραγματικοί Ισραηλίτες. Διότι με μεγάλη σύνεση ξεκολλήσαμε από μάνα μας τον νόμο της βαρύτητος. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η πρόνοια του Θεού και ειδικά της Δεσποίνης μας Θεοτόκου μας έχει ετοιμάσει, όπως βλέπετε, και το ψωμί μας και την ενδυμασία και τη στέγη. Δεν δικαιούμεθα να αφήσουμε τον νου μας να βγει έξω παρακεί για αναζήτηση κάποιου άλλου εκτός από την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ο νους να είναι εκεί. Γι' αυτό πάντοτε σας ενθυμίζω. Μπέστε μέσα στον εαυτό σας και μη βγαίνετε από εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να περισπάται ο νους μας για τίποτε. Δεν υπάρχει. Τώρα η ηγεσία της μονής έχει μερικές μέρημνες. Διότι ανταποκρινόμαστε και με τον κόσμο και με τις αρχές και τα λοιπά. Δεν είναι όμως μεγάλα αυτά. Εσείς όμως οι νέοι, ειδικά οι υποτακτικοί, η μεγαλύτερη αδικία, η μεγαλύτερη πλάνη είναι ο υποτακτικός να σπαταλάει τον χρόνο του, ενθυμούμενος και σκεπτόμενος πράγματα του αιώνος τούτου. Ένα τούτο. Έχει και ένα μεγαλύτερο από αυτό. Εύχομαι ποτέ να μην σας συμβεί. Θα σας το ενθυμίσω όμως. Το τρομακτικότερο, ειδικά για τον υποτακτικό, είναι το κατηραμένο γιατί. Άμα ακούσετε τον μοναχό, ειδικά τον νέο, και πει γιατί, αυτό σε βλαστήμησε. Μα εμείς διαπίστωση βαδίζουμε. Όχι διείδους. Δεν ζητούμε να αποδείξεις εμείς. Εμείς ακούσαμε τη φωνή Κυρίου του Θεού ημών και αμέσως ξεκινήσαμε. Πού? Πίσω από τα αιματηρά του ίχνη. Πίσω από τα δικά του ακολούθησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ομολογητές, οι όσοι οι πατέρες, τα εκατομμύρια. Και εμείς πίσω από αυτό τα ίχνη βαδίζουμε. Καταλάβατε? Πού είναι λοιπόν το γιατί? Υπάρχει για μας γιατί? Μα αφού εμείς εδώ βγήκαμε για να νεκρώσουμε τον παλαιόν άνθρωπο, τον νόμο της διαστροφής και του παραλόγου, τα πάθη και τις επιθυμίες, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να κατεργαστεί μέσα μας τη μεταμόρφωση. Αυτός είναι ο στόχος που είμαστε εδώ. Εδώ αυτό είναι ένα θαυμάσιο εργοστάσιο, εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και η Δέσποινα Θεοτόκος μας έφερε αυτή η ίδια και μας έβαλε τον κάθε ένα εκεί που είναι η θέση του. Και τώρα με προσοχή, με ενδοστρέφει αν συνεχώς παρακολουθούμε τι γίνεται. Πέφτουν τα πάθη, πλησιάζει η χάρη σε αισθητά, ξυπνά ο νους. Ξυπνάει ο νους στην ενθύμηση του Θείου. Άρχισε η καρδιά να γεύεται τον θεουργικό έρωτα. Γιατί εκείνο που μας απασχολεί ένα και μόνο είναι. Το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Ιησούς μας. Αυτός και μόνο. Έξω από αυτόν τίποτε δεν μας απασχολεί. Ούτε ως απλή μόνο μνήμη. Ούτε η βασιλεία του. Ούτε οι άγγελοι του. Ούτε τα δημιουργήματά του. Όχι. Μόνον αυτός. Το κέντρο της αγάπης μας. Αυτός και μόνο. Λοιπόν, συνεχώς ερευνούμε μέσα μας. Πού βρισκόμεθα? Άρχισε να προσεγγίζει. Άρχισε να πλησιάζει. Άρχισε να εξορίζει από την καρδιά τα ζωνομάς του πονηρού. Άρχισε να ανοίγει ο νους και να δέχεται στο φωτισμό του μέσα την ανταράκλαση της γλυκύτητος του Ιησού μας. Άρχισαν να πέφτουν τα οχυρά της ματαιότητος του κόσμου τούτου, του παραλόγου, της περιεκτικής αμαρτίας. Αυτό μόνο μας απασχολεί. Το κεντρικότερο να πω όλα, πολλές φορές σας το ερμήνευσα, αλλά ήταν περιττό, γιατί οι περισσότεροι από εσάς είστε θεολόγοι. Λοιπόν, το νόημα ποιον είναι? Αλίμονον εάν εμείς αυτό αγνοούμε. Η αιτία της πτώσεώς μας και της υπόλοιπης καταστροφής των όντων, των λίαν καλώς γενωμένων, δεν ήταν ο εξιθελητισμός που αναβλύζει από την κατάρα του εγωκεντρισμού? Αυτό είναι. Εμείς το ξέρουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το πρώτο το οποίο χτύπησε ο σαρκωμένος θεολόγος γενόμενος με θυμόν και πολύ παράξενα. Πολύ παράξενα. Πώς είναι δυνατόν να υποταχθούν τα πρόσωπα της Μακαρίας Τριάδος το ένα εις το άλλο, αφού είναι ο το δικό μας το χατήρι, για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπον της αποθεραπείας. Έπαιξε το ρόλο του απολύτου υποτακτικού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου είναι ακριβώς ο εγωκεντρισμός, η σπονδυλική στήλη του παλαιού ανθρώπου, το σύστημα του παραλόγου και της διαστροφής, το άγαλμα της διαβολοποιήσεως. Αυτό είναι και εμείς οι μοναχοί, το πρώτο μας και κύριο έργο και καθήκον είναι μόνον αυτό και μετά όλα τα. Με έχθραν πραγματική. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το τέρας μέχρι να δώσουμε αφορμές εις την εντός ημών αποκειμένη μητέρα χάρη να συντρίψει αυτό το τέρας για να φυτρώσει ύστερα η μορφή του πρωτύπου μας. Να απεκδηθούμε των παλαιών άνθρωπων και να ενδυθούμε των νέων των κατά Χριστόν χτιστέντα. Αλλά είναι αδύνατον αυτό να πλησιάσει παρούσους της σκιάς του τέρατος του εγωκεντρισμού, το οποίο συντρίβεται με την υποταγή και την υπακοή, με την εκοπή του ιδίου θελήματος. Βλέπετε, αυτά μην παρένεστε να τα ακούετε, διότι είναι το κέντρο του στόχου. Ενεργώντας μέσα στον άνθρωπο το θέλημά του, να μην χάνει τον κόπο του και να ονομάζεται ψευδός χριστιανός, πόσο μάλλον μοναχός. Έτσι είναι. Βλέπετε, το σύμπαν συνίσταται εις το νόημα της εξαρτήσεως. Βλέπετε την πτώση των αγγέλων. Μόλις συνέλαβαν εις το νου τους, σαν σκέψη, την επανάσταση κατά του Θεού, των αυτονομισμών, αυτομάτως η πατρική βροντή. Είδατε τι λέει? Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Πανάγαθε, τόση ταπείνωσης. Γιατί μας λες έτσι και δεν μας λες την αλήθεια? Γιατί δεν μας λες εγώ τον γκρέμισα και μας λες ότι τον είδες? Βλέπετε, αποφεύγει το εγώ. Αυτός διού τα πάντα εγένετο και συνίστανται και θα υφίστανται εις την απεραντοσύνη, αυτός κρύβεται πίσω. Δεν λέει εγώ. Το εγώ το άφησε για μας. Το βδέλυγμα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίου. Αυτό είναι. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το εργαστήριο της μεταβολής των χαρακτήρων, το κεντρικότερο νόημα είναι τούτο. Η ολοκληρωμένη συντριβή του εγωκεντρισμού. Η απόλυτος έννοια της υποταγής και της υπακοής, για να μπορέσει ακόλυτα η μητέρα χάρης να συντρίψει όλα τα βδελίγματα της διαστροφής και να ανακαινήσει, να ανακτήσει μέσα μας τον κενόν άνθρωπο. Από εκεί. Εάν λοιπόν η υπακοή εφαρμοστεί, είναι πολλαπλή. Η εφηρμοσμένη υπακοή είναι έμπρακτος ταπεινοφροσύνη. Ταυτοχρόνως είναι και έμπρακτος αγάπη. Βλέπετε. Διότι το να αφήνει το θέλημα του ένας και να κάνει το θέλημα του άλλου, περιέχεται μέσα ότι αφού το κάνει αυτό που του αρέσει, είναι πεπληρωμένη αγάπη. Βλέπετε. Και εκεί που υφίστανται κατ' ενέργεια αυτό τα δύο μεγάλα καλά, το τρίτο που είναι μαζί τους είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί αυτός σε αυτά αναπαύεται. Εκεί που υπάρχει υποταγή, υπακοή και αγάπη, εις το κέντρο των δύο αυτών υφίσταται ο Χριστός μας, ο Ιησούς μας, ο οποίος ακριβώς ζητάει την αφορμή να του δώσουμε αυτά τα αίτια για να μπει ακόλυτα μέσα μας και να μην ξαναβγεί. Ενοικήσω γάρεν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτής εις πατέρα και έσω ντέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Άκου, άκου, άκου. Γιατί ακριβώς ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπώμε. Ο μη αγαπώμε ούτε ηρή τους λόγους μου. Βλέπετε την αλληλουχία. Γι' αυτό πατέρες μου, μην βαρέρεστε που τα ενθυμίζουμε. Τώρα έκλεισε και ο λαιμό μου και δεν μπορώ. Αλλά χαίρομαι όμως που σας βλέπω ότι σε αυτήν την τροχιοδρόμηση προσπαθείτε να σταθείτε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και τώρα γυρίζω να σας πω. Έζησα στα πόδια του μεγάλου αυτού πατρός, κατ' εξαίρεση δικού μας, και είδα εμπειρικά και πρακτικά, και αν πω αλλιώς θα πω ψέματα. Όπως βλέπετε εσείς τα φαινόμενα τα αισθητά, έτσι βλέπαμε εμείς με το γέροντα τα υπερφυσικά να απορρέουν από τους ήρωας αυτούς, οι οποίοι ακριβώς αγάπησαν εξ ολοκλήρου τον Θεό και δεν προτιμούσαν ούτε τους φυσικούς ακόμα νόμους που τους ανήκαν σαν ζωντανά κύτταρα, ούτε αυτούς ακόμα δεν δέχονταν. Θυμάμαι καλά, μια φορά ήταν μεγάλη Σαρακοστή και ήταν πολύ αυστηρή η νηστεία το πρόγραμμα εκείνης της Σαρακοστής και ξέχασα, και εκεί μπροστά μου που στεκόμουν πάντοτε είχε έναν όμορφο ζωγό τρίφερο και ξέχασα και είπα στο γέροντα αν με αφήνει να τον φάω αυτό το ζωγό, και με κοίταξε με τέτοιο βλέμμα που θυμάμαι αυτήν την εντροπή δεν την ξαναείδα στη ζωή μου, σαν να είχε κάνει μοιχεία ή φόνο. Τι παράλογο είναι τούτο που ζήτησες? Γιατί το λέω? Για να δείτε την ακρίβεια, την ακρίβεια που μας χρειάζεται. Η ακρίβεια για μας τους μοναχούς είναι ακριβώς αυτή η ακρίβεια η οποία χαρακτηρίζει το πλήρωμα της ομολογίας μας. Τα σύμπαντα συνίστανται προς τον Θεό δια της εξαρτήσεως. Το πράγμα εκείνο που θέλει να αποστεί από την εξάρτηση αμέσως ξεπέφτει από το Θεό. Και ενώ ο Θεός είναι Παναγάπη, και εδώ θαυμάζει κανείς, τόση Παναγάπη που όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής, ουδέ του ιδίου ιού εφύσατο. Το κέντρο της Παναγάπης του, ο ουράνιος πατήρ, για μας τους δραπέτες και αποστάτες το θυσίασε. Και αν και ζήτησε, όπως λέει ο Παύλος, με τα κραυγής ισχυράς, να μην πει σε αυτό το νόημα του Σταυρού, αλλά να κατεργαστεί την σωτηρία των όντων, όπως ξέρει αυτός, τότε αυτός είναι ο αυτούργος. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα δι' αυτού εγένοντο και γίνονται και θα γίνουν. Αυτός και μόνον είναι. Και έπερ το ζήτησε με τα κραυγής ισχυράς, δεν εισηκούστη. Για να αποδείξει πρακτικά σε εμάς τους δραπέτες πόσο μας αγαπά. Ουδής έχει τέτοια αγάπη, λέει, ή να θυσιάσει την ψυχή του για τους φίλους του. Αυτό που έκαμα εγώ. Βλέπετε ότι εμείς πρέπει να κινούμεθα βάση αυτής της λογικής και όχι της κατωτέρας που είναι τροποντινά η φυσιολογική μορφή. Εάν τώρα, εάν είμεθα πραγματική μοναχή σύμφωνα με την πατερική γραμμή, εάν τώρα παρουσιαζόταν ο Κύριος μας και μας έλεγε, ξέρετε, είμαι έτοιμος να σας συγχωρέσω τις αμαρτίες σας και να σας βάλω στη βασιλεία μου χωρίς να τηρήσετε τις εντολές. Αν είμαστε πραγματικοί μοναχοί οι οποίοι κινούνται βάση της αγάπης προς το πρότυπό τους, θα του λέγαμε όχι Πανάγαθε, από εκεί που πέρασες εσύ από εκεί θα πάμε κι εμείς, για μας άλλος τόπος δεν υπάρχει. Πώς να δείξουμε κι εμείς ότι τον αγαπούμε? Βλέπετε λοιπόν ότι έπρεπε για την αγάπη του να είμεθα πυθύνια και ακριβή όργανα της δικής του εντολής, και ούτε το προσεγγίζομαι αυτό και κατεβαίνουμε στο επίπεδο της οικονομίας και λέμε τουλάχιστον χάριν της εξαρτήσεως και της υποταγής σαν εφιστάμενοι προς τους προϊσταμένους. Ούτε αυτό. Τότε πώς θα αντικρίσουμε τους πατέρες μας στην ημέρα της Παλιγγενεσίας, που ένας είναι ο τόπος. Ένας είναι ο τόπος. Και κοίταξε η Παναγάπη του Κυρίου μας που φθάνει. Μα δεν δεν τελειώνουν αυτά. Δεν αρκέστη να μας χαρίσει την ενοχή μας. Δεν αρκέστη να μας μεταφέρει εις την πανευτυχία της λογικότητός μας ως κατοικώνα και ομοίωση, ως θεοειδή όντα. Αλλά έφτασε εις το αβυσσαλαίον εκείνο συμπέρασμα που να αποφασίσει να κατοικήσει μαζί μας ουρανών κενών και γην κενή και καταβαίνουσαν την πόλη του Θεού την οποία ετοιμάζει στην ημέρα της παλιγγενεσίας για να κατοικήσει μαζί με μας όπως ο πατέρας με τα παιδιά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδελφοί μου, για να τα θυμάστε, για να μην μπορεί να προσεγγίσει στην καρδιά σας και στο νου σας η βδελιγμία της ματαιότητος των σκιών του κόσμου τούτου. Αυτό είναι. Θυμάστε τι είπε στην ημέρα του πάθους. Ου μη ποιού εκ του γεννήματος της αμπέλου τούτου, έως σου ποιο τούτο κενόν εν τη βασιλεία του πατρός μου. Αυτή είναι πραγματικότης, είναι θέσης, δεν είναι παραβολή. Μαζί μας θα κατοικήσει, όπως πατέρας με τα παιδιά. Για σκεφτείτε, δεν σας ηλεκτρίζει σε μιαν αγάπη, σε μιαν ευγνωμοσύνη, σε έναν θάρρος, σε έναν ηρωισμό. Να είμαι θα έτοιμη τώρα, αυτή την ώρα, να ορμήσουμε μέσα στις φλόγες για τη δική του την αγάπη. Σε εμάς τους προδότας, σε εμάς τους δραπέτας, σε εμάς ειδικά τους μοναχούς, τι να πούμε τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από τη μοναστική κλίση. Μα δεν είναι κλίσεις, είναι έλξεις. Δεν είναι κλίσεις. Ουδείς έρχεται προς με ημί ο πατήρ μου ελκύσει αυτόν. Μας ήλκησεν, δεν μας κάλεσεν. Καλούν τους υφισταμένους, ελκύουν όμως τους αγαπητούς. Ως ίση μην φέρεται ο Θεός. Μας ήλκησε για να μας πει ότι θα κατοικήσει μαζί μας εις την απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Ούποπε φανέρωτε τι εσώμεθα, λέει ο Ιωάννης που τα είδε. Σας λέω όμως, εγώ που τα είδα, όταν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα. Αυτό λοιπόν που θα συγκατεύει ο Παστενουργός Θεός Λόγος να γίνει όμοιος με μας, να μας δώσει σε μας οντολογικά την ομοιότητά του. Δεν αξίζει λοιπόν εδώ, αδελφοί μου, να κάνουμε υπακοή και υποταγή στο παράγιον του θέλημα. Όχι για αυτόν, δεν θα πάρει τίποτε αυτός, αλλά για να μπορέσει ακόλυτα η Θεία του Χάρης να καταστρέψει μέσα μας τα βδελίγματα του νόμου της διαστροφής και να χτίσει μέσα μας το κατοικώνα και ομοίωση. Αυτά τα είδαν οι άγγελοι και ο Άγιος Πέτρος λέει επιθυμούσιν παρακύψε. Επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν, να θαυμάσουν το μεγαλείο που κληρονομικά αποκτά ο άνθρωπος με τη σάρκωση του Θεού Λόγου, ειδικά δε για εμάς τους μοναχούς. Μα εμόνον αυτό. Θυμάστε τι αναφέρει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης που τα είδε. Όταν τελειώσει η παλιγγενεσία και θα επανέλθουν τα πάντα στην θέση του αρχικού τους προορισμού, τότε η φύση η εκλεκτή θα διαλέξει ένα μπουκέτο να το δώσει σαν δώρον εις την μακαρίαν θεότητα μπροστά στην Αγία Τριάδα. Και ποιον είναι αυτό, αδελφοί μου? Αυτή λέει παρθένη γαρισίν με τα γυναικονού και μολύνθησαν. Αυτή θα ίστανται πάντοτε έμπροσθεν του Θεού και του αρνίου. Μα δεν σκυρτάει η καρδιά μας, αδελφοί μου. Αυτά είναι δικά μας, όχι δωρεές, πατρικές κληρονομίες. Έτσι είναι. Λοιπόν, με νέες αποφάσεις, με ειλικρινές θάρρος, με πίστη εις την δέσποινα μας Θεοτόκον, αλλά και εις τον Άγιο μας Πατέρα, ο οποίος ζει μαζί μας υποστατικά τον αισθάνομαι. Μας υπεσχέθη, το γράφω σε ένα τροπάριο, κανείς από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί. Θα του το ζητήσουμε, θα του το απαιτήσουμε με παρησία εις εκείνη την ημέρα και με την δύναμη της πρεσβείας του θα γίνουμε κάτοχοι των θείων επαγγελιών. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μια εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, τη θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας ως ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως, με πολύ συντομία, τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολλή προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντάς τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον Παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό, όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας. Θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία, και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη, γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από το νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει: «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί». Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή. Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το Πνεύμα το Ταπεινό, με το Πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ουκ έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τις συντελείες του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση. Ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί. Έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στη Βίβλο. Η Βίβλος είναι το ίδιο με την Αγία Γραφή, αλλά στο χώρο μας δεν χρησιμοποιείται πολύ σαν η ορολογία. Βίβλος λοιπόν είναι το ιερό βιβλίο της πίστης μας. Μέσα σε αυτό υπάρχουν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής. Στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως θα εστιάσουμε και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την προφητεία. Ήδη έχουμε κάνει μία εισαγωγή. Έχουμε πει ότι ο προφήτης δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος προλέγει μόνο κάτι, αλλά ο προφήτης είναι αυτός που λέγει αντί του Θεού. Δηλαδή, είχαμε πει ότι ο προφήτης είναι αυτός που είναι το στόμα του Θεού στη γη. Και η προφητεία, το χάρισμα αυτό, το προφητικό, υπάρχει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε να υφίσταται, να υπάρχει από τότε που μία ομάδα, προφητική ομάδα, ομάδα προφητών, εμφανίζονται και διαμηνύουν σε άρχοντες και αρχόμενους, σε βασιλείς και στο λαό, το μήνυμα του Θεού προς αυτούς. Η έννοια λοιπόν της προφητείας ξεκινάει στην Παλαιά Διαθήκη και είναι διαχρονική. Έχουμε πει ότι χωρίζουμε τους προφήτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί προφήτες. Για ποιο λόγο γίνεται η διάκριση αυτών? Έχουν μεγαλύτερη αξία οι πρώτοι από τους δεύτερους? Όχι. Είναι καθαρά για την έκταση που έχουν τα κείμενά τους. Έχουμε προφήτες που δεν έγραψαν καν κείμενα, όπως ο προφήτης Ηλίας. Έχουμε όμως άλλους που έγραψαν τη διδασκαλία τους ή έγραψαν οι μαθητές τους τη διδασκαλία τους, και ανάλογα με την έκταση λοιπόν, αν είναι μεγάλα κείμενα, τους ονομάσαμε μεγάλους προφήτες, ενώ αν ήταν μικρότερα, μικρούς προφήτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν προφήτη που είναι πάρα πολύ γνωστός σαν όνομα. Είναι μικρό το βιβλίο του. Πρόκειται για τον προφήτη Ιωνά. Αρκετοί από εσάς ίσως τον θυμάστε από τα σχολικά εγχειρίδια, τότε που τα θρησκευτικά, τα βιβλία των θρησκευτικών είχαν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες από τη Βίβλο, και μπορεί να το θυμάστε σαν διήγηση. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό, ουσιαστικά είναι αυτό που αναφέρεται. Θα σας πω ότι ο προφήτης, για τον προφήτη αυτόν δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Συνήθως μέσα από τα κείμενα παίρνουμε κάποιες πληροφορίες για τους προφήτες. Εδώ στον προφήτη, για τον προφήτη Ιωνά, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ούτε ποιος ακριβώς είναι, ούτε το πότε έζησε, πότε συνετέθη αυτό το κείμενο. Τελικά δεν θα εστιάσουμε στα στοιχεία αυτά, αν και δεν είναι και τόσο αναγκαία αυτά, αλλά στην ουσία, δηλαδή η ουσία είναι τι θέλει να μας πει το κείμενο αυτό, τι θέλει να μας διδάξει το βιβλίο αυτό. Να σας πω προκαταβολικά ότι το μεγάλο που έχει να πει αυτό το βιβλίο είναι η παγκοσμιότητα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος, ότι ο Θεός νοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο, όπου και αν βρίσκεται. μου το είπε κάποιος πολύ ωραία, δεν κάνει γεωγραφία ο Θεός. Δηλαδή να νοιάζεται για ένα λαό και να θεωρείται περιούσιος λαός και οι άλλοι άνθρωποι όπου και να βρίσκονται δεν νοιάζεται για αυτούς. Ο Θεός λοιπόν είναι παγκόσμιος και αυτό μας το δίνει, μας το προσφέρει, μας το διδάσκει το βιβλίο «Ο προφήτης Ιωνάς». Σήμερα μπορεί να φαίνεται πολύ φυσιολογική μια τέτοια ιδέα. Όμως δεν ίσχυε αυτό για τα χρόνια του προφήτη, για του συντάκτη αυτού του κειμένου και γενικότερα στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής, αλλά και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τι λένε, υπηρετούν ένα θρησκευτικό σοβινισμό. Τι λένε, ότι ο Θεός είναι ο Θεός των Ελλήνων, ο Θεός των Εβραίων, ο Θεός του τάδε λαού. Και έτσι δεσμεύουν, θέλουν να δεσμεύσουν το Θεό στα στενά όρια μιας χώρας ή μιας υπήρου. Ο Θεός όμως πάει αυτά τα καλούπια. Δεν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο καλούπι. Ο Θεός είναι παγκόσμιος. Και αυτός ο πρωταγωνιστής, ας τον πω έτσι, του βιβλίου είναι δέσμιος αυτής της ιδέας. Ποιας ιδέας? Ότι ο Θεός δεν είναι Θεός όλων, αλλά είναι ο Θεός κάποιων. Και ο Θεός αυτόν, τον προφήτη, τον δέσμιο αυτής της αντίληψης, θέλει να τον αλλάξει. Θέλει να τον βοηθήσει να ανοίξει τον ορίζοντά του, να μπορεί να ανοιχτεί η ματιά του προς πάντα τα έθνη. Και τι κάνει? Τον προτρέπει να πάει να κηρύξει σε μία επαρχία, σε μία περιοχή, σε ένα λαό, τους Νινεβίτες, έτσι τους λένε. Αυτοί ήταν ειδωλολάτρες και ήταν στο Ασσυριακό κράτος η πόλη αυτή, οι Νινεβίτες. Και ο προφήτης τι κάνει? Δεν θέλει να πάει. Γιατί δεν θέλει να πάει? Για το λόγο που είπα πριν. Σε εισαγωγικά, τους θεωρεί αιρετικούς. Τους θεωρεί κατώτερους. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε αυτό το λαό. Και τελικά, ξέρετε τι θα γίνει? Για αυτήν την συμπεριφορά του θα υποστεί ένα, πάλι ανοίγουν εισαγωγικά, διδακτικό ναυάγιο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Μας λέει το κείμενο από το βιβλίο ότι ο προφήτης προσπαθεί να αποφύγει να πάει, ενώ του έχει δοθεί εντολή από το Θεό, θέλω να πας αυτή την πόλη και να μιλήσεις και οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να επανέλθουν κοντά μου και να αποκατασταθεί η σχέση μου μαζί τους. Εκείνος αρνείται και παίρνει ένα καράβι και με αυτό το καράβι φεύγει και πηγαίνει σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Πηγαίνει, όπως λένε οι ειδικοί, προς την Ισπανία. Φανταστείτε πως είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Πηγαίνει προς την Ισπανία. Όμως στο καράβι αυτό σηκώνεται άνεμος και μεγάλη τρικυμία και κινδυνεύουν πλέον όλοι. Κινδυνεύει να τσακιστεί το καράβι αυτό. Οι ναύτες παρακαλούν ο καθένας το Θεό του, όμως η θάλασσα μένεται. Δεν ακούγονται οι προσευχές. Και αποφασίζουν να ρίξουν κλήρο. Να ρίξουν κλήρο για να ανακαλύψουν ποια είναι η αιτία του κακού. Ξέρετε, αυτό δεν έγινε τότε μόνο. Υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη ότι κάποιος φταίει και την πληρώνουν όλοι, να το πω απλά. Ότι κάπου υπάρχει η αιστεία της φωτιάς και από αυτήν θα γίνει κακό σε όλη την περιοχή. Αυτό υπάρχει στο Ισραήλ και στην θεολογία τους. Επίσης, η ιδέα του να ρίξουμε ένα κλήρο και να δούμε σε ποιον θα πέσει ο κλήρος και σε αυτόν που θα πέσει ο κλήρος είναι ο υπεύθυνος, και αυτό υπάρχει. Έτσι λοιπόν αυτό αποφασίζουν. Ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Από ένα πλήρωμα ολόκληρο, ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Και εκείνος τότε ομολογεί την αμαρτία του. Και ομολογεί το τι ακριβώς έχει κάνει. Και τι προτείνει? Προτείνει να το ρίξουν στη θάλασσα. Και ενώ δεν θέλουν στην αρχή οι ναύτες, στο τέλος αναγκάζονται και τον ρίχνουν στη θάλασσα για να σταματήσει το κακό. Πέφτει λοιπόν στη θάλασσα και τότε, αφού βρέθηκε μέσα στα νερά, ένα μεγάλο κύτος, ένα μεγάλο ψάρι, τον καταπίνει με την εντολή του Θεού και ο προφήτης μένει στο στομάχι του για 3 μέρες και 3 νύχτες προσευχόμενος, δεόμενος. Είναι πολύ σημαντικό το τι λέει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Όταν βρεθούμε σε μια δυσκολία, ή θα πλησιάσουμε το Θεό, έστω από φόβο και ανάγκη, ή στο τέλος θα εξοκύλει τελείως η ψυχή μας στο ακριβώς αντίθετο. Ακούστε τα ίδια του τα λόγια. Και αν θέλετε, ας βάλει ο καθένας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα λόγια. Μέσα στη θλίψη μου φώναξα προς τον Κύριο, το Θεό μου, και με άκουσε. Από τα βάθη του άδου άκουσε στην κραυγή μου και τη φωνή μου. Στα βάθη με έριξες, μέσα στην καρδιά της θάλασσας. Και κοιτάξτε πόσο ωραία συνεχίζει. Τα ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι φορτούνες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου. Και εγώ αναρωτήθηκα, μήπως με έδιωξες από μπροστά σου? Θα ξαναδώ άραγε ποτέ τον Άγιο Ναό σου? Τριγύρω μου παντού νερό για να μου πάρει τη ζωή. Με κύκλωσαν τα βάθη της Αβύσσου. Χώθηκε το κεφάλι μου μες στις σχισμάδες των βουνών. Κατέβηκα στις γης τα έγκατα, εκεί που οι αμπάρες της παντοτινά θα με κρατήσουν. Μα κάνε να ξεφύγει από τον αφανισμό η ζωή μου, κοντά σου Κύριε Θεέ μου. Την ώρα που ένιωσα να χάνε τη ζωή μου, εσένα Κύριε σκέφτηκα. Ας φτάσει ως εσένα η προσευχή μου στον Άγιό σου ναό. Όσοι λατρεύουν ψεύτικους και ανυπόστατους θεούς έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα να σωθούνε. Εγώ όμως, δοξολογίες και εγκόμια ψέλνοντας, θυσίες θα σου προσφέρω. Θα εκπληρώσω όσα σου έταξα, για να μου δώσεις, Κύριε,

στάζει το κύτος να βγάλει από μέσα του τον Ιωνά. Τον ξεβράζει στη στεριά. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει το πρώτο μέρος του βιβλίου. Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο. Το πρώτο περιέγραφε όλο αυτό που σας είπα, τη διήγηση αυτή. Και στο δεύτερο μέρος περιέχεται τώρα η υποταγή πλέον του προφήτη στο θέλημα του Θεού. Έχει πιστεί. Έχει πιστεί τουλάχιστον να κάνει το ταξίδι. Θα δείτε ότι ακόμα δεν έχει πιστεί. Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Ενώ έχουμε δει σημάδια και μας έχει δείξει την παρουσία του Θεού στη ζωή μας με κάποιο τρόπο, με κάποιο πρόσωπο, με κάποια συγκυρία, εμείς είμαστε απειθείς. Ξέρετε πως ο καθηγητής της θεολογικής σχολής, ο κύριος Κωνσταντίνου, πως έχει στο έργο του, στην αναφορά του για τον προφήτη Ιωνά, πως τον ονομάζει ο ανυπάκουος προφήτης. Αυτό ακριβώς είναι. Και επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι σχεδόν όλοι είμαστε έτσι ανυπάκουοι. Πάει λοιπόν, αποφασίζει και πάει στην Νινεβή, μια πόλη όχι μικρή, 120.000 κάτοικοι υπάρχουν σε αυτή την πόλη, μια μεγαλόπολη. Αφού για να διασχίσεις, λέει, την πόλη χρειάζονται 3 μέρες. Δείγμα αυτό υπερβολής από τον συντάκτη του κειμένου, για να δείξει πόσο μεγάλη είναι η πόλη και πόσο μεγάλο είναι το εγχείρημα αυτό που θα επιχειρήσει ο προφήτης. Θυμηθείτε το 3, πολύ ιερός αριθμός. Κάποτε θα μιλήσουμε για τους ιερούς αριθμούς. Όλοι οι λαοί έχουν ιερούς αριθμούς. Και εμείς στη Βίβλο έχουμε ιερούς αριθμούς. Το 3, το 12, το 10, το 50. 3 μέρες ακόμα και η Νινεβή θα καταστραφεί. Αυτό πάει και λέει. Για φανταστείτε το, να εμφανιστεί ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, ένας προφήτης και να πει σε 3 μέρες καταστρέφεται η Αθήνα. Σε 3 μέρες και 3 νύχτες η Νινεβή θα καταστραφεί. Άλλοι θα μπορέσουν να τον ακούσουν με απάθεια, όπως έκαναν τότε όταν έλεγε το ίδιο πράγμα ο Νόε πριν την καταστροφή, πριν τον κατακλυσμό. Τον κορόιδευαν οι συμπατριώτες του και έλεγαν τι είναι αυτά που κάνεις, τι είναι αυτό που φτιάχνεις, μα θα πλημμυρίσει ο τόπος, θα γίνει παγκόσμιος κατακλυσμός, και όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους αδιάφοροι. Οι κάτοικοι όμως στην Νινεβή δεν έκαναν το ίδιο. Μετανιώνουν, φορούν πένθυμα, φορούν πένθυμα ρούχα όλοι ανεξαιρέτως, από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Ξεκινούν την νηστεία. Είδατε την νηστεία, πόσο βαθιά πίσω στους αιώνες είναι μια προετοιμασία για κάτι σημαντικό. Και όταν ο Θεός βλέπει αυτήν τη συμπεριφορά, την αλλαγή στάσης, τότε λέει θα συγχωρήσω το λαό αυτό. Και τι χαρά μεγάλη, τι χαρά μεγάλη, δεν θα γίνει η καταστροφή. Γιατί υπάρχει ένας θεολογικός συσχετισμός στην Παλαιά Διαθήκη. Αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Όταν ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο να δακρύσει, όταν μετανιώνει, όταν αποφασίσει να κάνει μια καινούργια αρχή, του δίνει πάντοτε την ευκαιρία. Έτσι λοιπόν ο Θεός αλλάζει γνώμη και δίνει χαρά αυτό σε όλους. Σε όλους είναι το ερώτημα. Σε όλους, σε όλους εκτός από τον προφήτη. Δεν χαίρεται ο Ιωνάς. Ακούστε τι λέει στο Θεό. Γνώριζα πως είσαι όλος αγάπη, ανεξίκακος, πολυέσπλαγνος, πρόθυμος να συγχωρήσεις.

0: χωρίς, σαν να τα βάζει με το Θεό και του λέει γιατί είσαι τόσο καλός. Το διανοείστε αυτό? Για πώς είσαι τόσο καλός? Πώς μπορείς να τους συγχωρείς όλους? Με ένα δάκρυ, με μία μετάνοια. Και αναφέρει το βιβλίο κάτι που δηλώνει την, τη θέληση αυτή του Θεού να βοηθήσει και τον προφήτη. Γιατί ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους Νινεβίτες, τους ειδωλολάτρες και τόσους άλλους, δεν θέλει να βοηθήσει και τον προφήτη του, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτόν, και αυτόν θέλει να τον βοηθήσει. Ακούστε πώς γίνεται, ακούστε πώς τον νουθετεί. Έναντι της πόλης της Νινεβή υπήρχε μια υπερμεγέθης κολοκυθιά, πολύ μεγάλη. Εκεί καθόταν κάτω από αυτήν ο προφήτης και δροσιζότανε από το δυνατό ήλιο, λίγο στη σκιά. Η Ανατολή, ξέρετε, ο χώρος της Ανατολής είναι πολύ πιο ζεστός ακόμα και από της Ευρώπης το κλίμα και από άλλων χωρών, και μια σκιά είναι μια ανάσα δροσιάς για τον άνθρωπο, τον Ανατολίτη. Κάθεται λοιπόν κάτω από αυτή την κολοκυθιά, κάτω από το νίσιο της, να δροσιστεί. Κάθεται λοιπόν κάτω από την κολοκυθιά και δροσίζεται λίγο από το νίσιο της, από τον καύσωνα. Όμως γίνεται και κάτι ακόμα. Η κολοκυθιά ξεράθηκε. Τα φύλλα έπεσαν και ίσκιος δεν υπάρχει. Νέα απογοήτευση για τον προφήτη. Σαν να είπε, δεν μου φτάναν τα βάσανά μου, που ο Θεός σε εισαγωγικά δεν με καταλαβαίνει και είναι τόσο καλός, και θα ξεραθεί και αυτό το δέντρο που καθόμουνα για να δροσιστώ λίγο. Και τότε η απάντηση έρχεται από το Θεό. Παιδαγωγικός ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η αποξήρανση. Εσύ λυπήθηκες για μια κολοκυθιά που ούτε καν την καλλιέργησες, ούτε κουράστηκες για αυτήν. Και εγώ δεν θα λυπηθώ για έναν ολόκληρο λαό? Έτσι του είπε ο Θεός. Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει το βιβλίο αυτό, δίνοντας δύο σπουδαία νοήματα. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τους δύο πυλώνες, τους νοηματικούς που μπορούμε να λάβουμε κι εμείς, και να δύο νοήματα δυνατά που μπορούμε να λάβουμε από τη διήγηση, είναι πρώτον ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος. Τον νοιάζουμε, τον βλέπουμε πόσο νοιάζεται, πόσο πάσχει για τον άνθρωπο. Αυτό νομίζω δεν έχουμε καταλάβει, το πόσο νοιάζεται για μας. Θα πούνε κάποιοι, μα πώς νοιάζεται? Τόσα παιδιά στην Αφρική πεθαίνουν για λίγες σταγόνες νερού. Πού είναι η μέρημνα του Θεού για αυτούς? Εγώ θα έλεγα να μην προτρέχουμε. Είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε τους πάντες, εννοείται όλους τους άλλους, εννοείται και το Θεό ακόμα, εκτός από τον εαυτό μας. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο άνθρωπος είναι η αιτία και για το θάνατο αυτών των παιδιών. Γιατί θα μπορούσαμε όλοι μας, οι ανεπτυγμένες ήπειροι και οι πολιτισμοί, να βοηθήσουμε το λαό αυτόν, τους λαούς αυτούς, να μην υποσιτίζονται και να μην πεθαίνουν κάθε λεπτό τόσα παιδιά. ας μην ρίχνουμε την ευθύνη εκεί που δεν υπάρχει. Και το δεύτερο, εκτός από την παγκοσμιότητα του Θεού, για την οποία είπα ότι είναι τόσο, τόσο σημαντικό γεγονός, αφού η περιραίουσα ατμόσφαιρα ακόμα και σήμερα είναι για αυτόν το σοβινισμό που έλεγα ότι κλείνουμε το Θεό, είναι δικός μας. Σπάει λοιπόν το καλούπι ο Θεός και αποδεικνύει ότι δεν ανήκει πουθενά και ότι είναι η μέριμνά του για όλους τους ανθρώπους, όπου και να βρίσκονται. Το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας, ας το πούμε νοηματικός, είναι η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του. Από τι κινείται ο Θεός? Από αυτό που έκανε να δημιουργηθεί και αυτός ο κόσμος. Ο Θεός δεν είχε ανάγκη καθόλου από μας. Ήθελε όμως να μοιραστεί μαζί μας. Να μοιραστεί αυτόν τον κόσμο. Τον δημιουργεί και τελευταίο έχει τον άνθρωπο. Και του λέει, έλα να είμαστε συνδημιουργοί. Και στο τέλος κάνει κάτι κορυφαίο που δεν μπορούσε κανένας να το αποδεχθεί ούτε στην αρχαιότητα. Έλεγε ο Πλάτωνας, Θεός ανθρώπου ουμίγνηται. Δεν μπορεί να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και ο Θεός λέει, θα κάνω αυτό, θα ενωθώ με τον άνθρωπο. Και στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε την τέλεια ένωση Θεού και ανθρώπου. Να πούμε ότι κλείνοντας, ότι η περικοπή είναι έτσι δομημένη που μας λέει ότι αυτός ο βυθός, αυτός ο βυθός που φτάνει ο άνθρωπος είναι ένας βυθός απελπισίας και κατάθλιψης και στην εποχή μας. Ένας βυθός απομόνωσης, μοναξιάς. Σε αυτόν τον βυθό υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας ανασύρει και να μας φέρει σε ένα άλλο φως που δίνει και χαρά. Ο προφήτης Ιωνάς είναι προάγγελος του Μεσσία, του Χριστού. Γι' αυτό και διαβάζαμε, 3 ημέρες έμεινε στον τάφο κατεβαίνοντας και στον Άδη ο Χριστός και την 3η μέρα έχουμε την Ανάστασή Του. Άρα λοιπόν έχουμε μια προτύπωση του ίδιου του Χριστού μέσα από το παράδειγμα του Ιωνά, μέσα από τη διάσωση του Ιωνά. Και τέλος, ο προφήτης τα βάζει με το Θεό και ελέγχει ακόμα και το Θεό. Ύβρις λέγεται αυτό στην αρχαία Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μία ασέβεια αυτή. Ο προφήτης έχει άλλη σχέση με τον Θεό. Ο προφήτης μιλάει με άλλη παρησία ενώπιον του. Και ακόμα το ότι αντιπαρατίθεται με το Θεό σημαίνει ότι έχει σχέση με το Θεό. Τον έχει στη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Ότι τον έχουμε στη ζωή μας. Μπορεί κάποιες φορές να τον απογοητεύουμε, αλλά τον έχουμε στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, κάναμε μία αναφορά σήμερα στον προφήτη Ιωνά. Είδαμε το πόσο επίκαιρο είναι το μήνυμα του βιβλίου αυτού. Και ενώ έχουν περάσει τόσοι αιώνες, είναι ένα κείμενο ζωντανό που μπορεί ο καθένας να το πλησιάσει και μακάρι να το κάνετε. Να δείτε κι εσείς, να πάτε στο πρωτότυπο κείμενο και στη μετάφραση και να δείτε μετά από αυτή την εισαγωγή τον πλούτο του κειμένου αυτού. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάποιο άλλο σχετικό θέμα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Η εκκλησιαστική ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης, όπως έχουμε πει μέχρι τώρα, για να είναι αληθινή θα πρέπει να γίνεται μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας και θα έλεγα και μέσα από τη χριστολογική διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή η χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται στην ερμηνεία της Εκκλησίας. Υπάρχουν πολλοί που ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη φιλολογικά, φιλοσοφικά, θρησκειολογικά ή και ακόμη και ιστορικά. Δεν αποδεσμεύεται η Παλαιά Διαθήκη από την ιστορία, γιατί είναι η ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, του λαού του Θεού. Αλλά όμως πρέπει να την ερμηνεύουμε μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας και κυρίως μέσα από τη Χριστολογία. Δηλαδή μέσα από την Καινή Διαθήκη μπορούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Τότε ακριβώς όταν γίνεται αυτό βλέπουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αυτή την ερμηνεία έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όταν ερμηνεύσαν την Παλαιά Διαθήκη το έκαναν μέσα από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, της ανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχει ταυτότητα θεολογίας και ταυτότητα πίστεως μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Λέει κάπου τελειώτης στη σωτήριος το ταυτά φρονήν προφήτες αποστόλης πατράσιν πάσιν απλώς διόν το πνεύμα το Άγιον μαρτυρείται λαλήσαν περί του Θεού και των κτισμάτων αυτού. Δηλαδή η τελειώτα η σωτήριος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι το να ομολογεί κανείς και να πιστεύει τα ίδια εκείνα τα οποία πίστευαν οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Πατέρες και όλοι εκείνοι οι οποίοι είχαν το Άγιο Πνεύμα και δι' αυτόν το Άγιο Πνεύμα ελάλησε περί των θεμάτων που έχουν σχέση με τον Θεό και με όλη την κτήση. Επομένως υπάρχει μια ταυτότητα εμπειρίας. Εκείνο που διαφέρει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης βασικά είναι ο θάνατος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει θάνατος, ενώ στην Καινή Διαθήκη με την ανθρώπιση του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ένα σημαντικό κεφάλαιο, ένα σημαντικό προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ο προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και των Βασιλέων. Είναι μια μεγάλη περίοδος η οποία λέγεται περίοδος των Κριτών που κρατά περίπου 400 έως 500 χρόνια που οι Κριτέ ήταν εκείνοι που διεύθυναν το λαό του Θεού και αμέσως μετά έρχεται η περίοδος της Βασιλείας. Για αυτήν την περίοδο, δηλαδή της Βασιλείας, των Κριτών που έρχεται και η Βασιλεία θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά εδώ εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ο προφήτης Σαμουήλ ζει στον καιρό εκείνο που είναι το μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Όταν ήμουν στην αρχή της ιερατικής μου διακονίας στην Έδεσα που υπηρετούσα ως ιεροκήρυξ, είχα μόλις χειροτονηθεί διάκονος και πρεσβύτερος, ήρθε στην Ιερά Μητρόπολη κάποιος ιεροκήρυξ παλαιός συνταξιούχος για να ομιλήσει εκεί στο λαό και βρήκα την ευκαιρία, επειδή ακριβώς ήταν παλαιός, ήταν συνταξιούχος, είχε μεγάλη πείρα ποιμαντική και κηρυκτική, ιεροκηρυκτική, να το ρωτήσω να μου πει μερικά πράγματα από την πείρα του, ώστε να προσέξω ως νέος κληρικός της Εκκλησίας του Χριστού. Και εκείνος, αντί να μου πει οτιδήποτε άλλο και να αρχίσει να μου μιλάει από την πείρα του και να λέει τις εμπειρίες του και τέλος πάντων μερικά βασικά σημεία από την ποιμαντική του και ιεροκηρυκτική του διακονία, μου είπε ότι μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη βρήκε υπέροχο τον προφήτη Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ένας προφήτης που ποτέ δεν λύπησε το Θεό και με προέτρεψε να διαβάσω τα σχετικά με το βίο και το έργο και τη δράση του προφήτου Σαμουήλ. Και αμέσως άρχισα να τα διαβάζω, να διαβάζω και τον προφήτη Σαμουήλ μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ιδιαίτερως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων της Εκκλησίας, και είδα την εκπληκτική αυτή φυσιογνωμία, τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία που, όπως είπα προηγουμένως, βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της περίοδου των Κριτών και της περίοδου των Βασιλέων. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή, στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, θα εντοπίσω μερικά βασικά σημεία από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ, τα οποία βέβαια αργότερα όταν το μελέτησα έκανα ομιλίες και τα κατέγραψα σε ένα σχετικό βιβλίο. Επομένως, θα δούμε μερικά βασικά σημεία. Δεν μπορεί να εξαντληθεί το θέμα του προφήτου Σαμουήλ σε μια εκπομπή. Επομένως, εκείνα τα οποία θα πούμε είναι πολύ βασικά και πολύ κεντρικά. Το πρώτο είναι ότι ο προφήτης Σαμουήλ ήταν καρπός της προσευχής και μάλιστα της νεαράς προσευχής της μητέρας του, της Άννης. Αυτό το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είδαμε πως η μητέρα του πήγε στο ναό και προσευχόταν μέσα από την καρδιά της και έλεγε «εκχαιώ την ψυχή μου προς τον Κύριο». Είχε νοερά καρδιακή προσευχή και στη συνέχεια ο Θεός της έδωσε αυτό και γέννησε παιδί, και αυτός είναι ο προφήτης Σαμουήλ. Ήταν καρπός προσευχής και μάλιστα νοεράς προσευχής, διότι στην Παλαιά Διαθήκη όπως και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας βλέπουμε ότι η προσευχή και μάλιστα αυτή η λεγόμενη νοερά καρδιακή προσευχή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς ή μόνο για τους αγάμους κληρικούς, αλλά και οι έγαμοι μπορεί να κάνουν τέτοια προσευχή, όπως το βλέπουμε στην Άννα, την μητέρα του Σαμουήλ, και όπως το βλέπουμε σε διαφόρους άλλους προφήτες, τον Ισαΐα και άλλους προφήτες, οι οποίοι ήταν έγχαμοι, δεν ήταν μοναχοί ούτε άγαμοι. Επομένως ήταν καρπός ο Σαμουήλ της προσευχής της μητέρας του, ώστε να φτάσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο θέμα αυτό να πει ότι η προσευχή της Άννης ήταν εκείνη που έκανε το Θεό να στείλει τη χάρη του, την ενέργειά του και να συλλάβει μέσα από το γενετικό μάλλον υλικό του πατέρα και της μητέρας, να συλλάβει τον προφήτη Σαμουήλ. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μπορούμε να πούμε ότι η Άννα δεν ήταν μόνο η μητέρα του Σαμουήλ, αλλά ήταν ταυτόχρονα και πατέρας. Γιατί αυτή εκκίνησε την ενέργεια του Θεού. Γιατί η ενέργεια του Θεού γίνεται, ή μάλλον η σύλληψη ενός ανθρώπου, γίνεται κάτω από την ενέργεια του Θεού. Δεύτερον, ο προφήτης Σαμουήλ αμέσως μετά την απογαλάκτησή του, δηλαδή όταν σταμάτησε να πίνει το γάλα από τη μητέρα του σε ηλικία 3 ετών, γιατί μέχρι τα 3 χρόνια τότε τα βρέφη έπιναν γάλα από τη μητέρα τους, όταν απογαλακτίστηκε αφιερώθηκε από τους γονείς του, ιδιαίτερως από την ευλαβέστη μητέρα του, αφιερώθηκε στο ναό και παρέμεινε στο ναό και παρέμεινε εκεί και βοηθούσε τον ιερέα Ηλί. Γράφει η Αγία Γραφή και κυρίως το πρώτο βιβλίο Βασιλειών, διότι το πρώτο βιβλίο Βασιλειών αρχίζει με το έργο και την διδασκαλία του προφήτου Σαμουήλ. Γράφει λοιπόν εκεί η Αγία Γραφή «Και Σαμουήλ είναι λειτουργών ενώπιον Κυρίου, παιδάριον περιεζωσμένον εφούδ βάρ». Δηλαδή ήταν ένα παιδί, παιδάριο, μικρό παιδί, από ηλικία 3 ετών και κάτω μεγάλωνε παρέμεινε μέσα στο ναό και ήταν λειτουργούσε, δηλαδή βοηθούσε τον ιερέα στις διακονίες τις οποίες έκανε και είχε περιζωθεί, όπως σήμερα τα παιδιά ιερόπαιδες που μπαίνουν μέσα στο ιερό έχουν ένα ιδιαίτερο ένδυμα, ένα λινό ύφασμα που ήταν αναγκαίο για αυτήν τη διακονία. Και επίσης γράφεται στην Αγία Γραφή «Και παιδάριον Σαμουήλ επορεύεται και μεγαλύνεται και είναι αγαθόν με τα Κυρίου και με τα ανθρώπων. Λέει το παιδάριον αυτό Σαμουήλ μεγάλωνε στην ηλικία και ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ αγαθό, είχε όλη τη χάρη επάνω του Θεού και ήταν αγαθό και ως προς το Θεό και ως προς τους ανθρώπους. Άρα αφιερώθηκε στο Θεό και παρέμεινε μέσα στο ναό συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες και βοηθούσε τον ιερέα τον Ηλί. Το τρίτο σημείο. Στο ναό ο προφήτης Σαμουήλ σε ηλικία κάπου 16-17 ετών εκεί αξιώθηκε μια θείας εμπειρίας. Αξιώθηκε να ομιλήσει με τον Θεό ή μάλλον να ακούσει τη φωνή του Θεού και να του δώσει ένα μήνυμα να μεταφέρει στον ιερέα τον Ηλί. Γράφεται εκεί στο βιβλίο της πρώτης βασιλείων ότι ένα βράδυ καθώς κοιμόταν μέσα στο ναό το παιδάριο αυτό το ευλογημένο ο Σαμουήλ προς τα ξημερώματα ενώ ακόμη η κανδύλα που ήταν πάντοτε αναμένη είχε φως άκουσε μια φωνή που έλεγε «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Ο Σαμουήλ ενόμισε ότι τον φώναξε ο ιερεύς Ηλί. Σηκώθηκε από τον ύπνο του και πήγε. Του λέει «Ιδού εγώ, είμαι εδώ, είμαι, τι με θέλετε». Του λέει «Εκείνος δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς». Πήγε πάλι να ξαπλώσει, να κοιμηθεί και πάλι ακούει τη φωνή «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Και αυτό επανελήφθη, πήγε πάλι στον ιερέα, του είπε ότι «Δεν σε φώναξα, πήγε να κοιμηθείς». Έγινε και τρίτη φορά. Οπότε την τρίτη φορά ο Ηλί κατάλαβε ότι κάτι άλλο γίνεται και του είπε ότι όταν θα ακούσεις πάλι αυτή τη φωνή δεν θα έρθεις εδώ να μου πεις κάτι να ενοχλείς, θα πεις «Ιδού εγώ». Και αμέσως όταν άκουσε τη φωνή «Σαμουήλ, Σαμουήλ» να τον φωνάζει «Ιδού εγώ». Ήταν η φωνή του Θεού. Και ο Θεός του έδωσε ένα μήνυμα να μεταφέρει στον Ηλί που είχε σχέση με τα παιδιά του ότι δεν τα διαπαιδαγούσε σωστά τα παιδιά του διότι τους άφηνε πολύ μεγάλη ελευθερία. Εδώ πρέπει ιδιαίτερως να σημειώσουμε αυτήν τη θεοφάνεια. Δεν είδε ο Σαμουήλ το Θεό, αλλά άκουσε τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και αυτή η ακοή της φωνής του Θεού είναι εμπειρία του Θεού, είναι αποκάλυψη του Θεού. Και η όραση του Θεού είναι εμπειρία και αποκάλυψη και η φωνή του Θεού είναι εμπειρία και αποκάλυψη. Όπως βλέπουμε πάνω στο όρο Σταβόρ. Οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού που προχαιόταν μέσα από την ανθρώπινη φύση, άκουσαν όμως και τη φωνή του Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Και αυτό ήταν μεγάλη εμπειρία και μεγάλο φως, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό την ώρα εκείνη έπεσαν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτή την εμπειρία. Και κατά τη διάρκεια της θεοπτίας ο προφήτης βλέπει, ακούει, αισθάνεται η εμπειρία ή μάλλον όλες οι αισθήσεις του προφήτου και του θεούμενου γίνονται μία αίσθηση, ενοποιείται όλος ο άνθρωπος. Έτσι έχουμε μια αποκάλυψη του προφήτου Σαμουήλ και με αυτήν την έννοια, αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Σαμουήλ και με αυτήν την έννοια έχουμε την ανάδειξη του προφήτου Σαμουήλ ως κριτού. Έλεγα προηγουμένως και αυτό είναι το τέταρτο σημείο που φαίνεται στη ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Το τέταρτο σημείο είναι ότι ο Σαμουήλ είναι ο τελευταίος εκ των κριτών. Μια περίοδος που διαρκεί περίπου 400

Και επίσης ένα άλλο έργο το οποίο έκαναν ήταν ότι έκριναν τις υποθέσεις που είχε ο λαός. Πολλά προβλήματα. Ένας λαός, μια κοινωνία, έχει διάφορες δυσκολίες, προβλήματα, αντιπαλότητες μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε τότε δεν υπήρχαν ακόμη οι βασιλείς, δεν υπήρχαν οι κοσμικοί άρχοντες, ήταν οι κριτές. Και ο Σαμουήλ εδίκαζε τα διάφορα θέματα που ανέκυπταν στο λαό. Και τότε του έδωσαν τον τίτλο του βλέποντος. Γι' αυτό ο προφήτης Σαμουήλ απεκλήθη ο βλέπον. Όταν πήγαινε να δικάσει, τότε λέει το βιβλίο των Βαρτσεσιλιών, πήγαν κάποιοι να πούν τα προβλήματά τους και είπαν «Ή έστεινε ντάφθα ο βλέπον». Δηλαδή «Είναι εδώ ο βλέπον». Δεν έλεγαν ο Σαμουήλ, ο βλέπον. Είχαν αντικαταστήσει το όνομα Σαμουήλ με το επίθετο «Ο βλέπον» και έγινε ονομαστική «Ο βλέπον», που σημαίνει ότι ήταν το όνομά του. Και αλλού λέει «Τον προφήτη εκάλλει ο λαός έμπροσθεν πάντων βλέπον». Ο λαός τον έλεγε «Ο βλέπον». Γιατί το έλεγε «Ο βλέπον»? Γιατί τα έβλεπε όλα καθαρά. Του τα απεκάλυπτε όλο ο Θεός. Και εκείνα τα οποία αποκάλυπτε ο Θεός, εκείνος τα φανέρωνε στο λαό. Είχε διορατικό και προορατικό χάρισμα. Είναι αυτό που βλέπουμε σε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας, που έχουν αυτό το διορατικό χάρισμα, και αυτό λέγεται με την έννοια το διορατικό, δηλαδή βλέπουν μέσα στα γεγονότα που γίνονται και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τα πάντα που δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς. Εκεί που υπάρχει ο φραγμός των αισθήσεων, προχωρεί στη συνέχεια ο φωτισμένος νους και είναι η διόρασης, αλλά είναι και η πρόρασης, το προορατικό χάρισμα που έβλεπε τα μέλλοντα ο προφήτης Σαμουήλ. Άρα τον ονόμαζαν βλέποντα, ο βλέπον, και όχι τόσο ο Σαμουήλ. Το πέμπτο σημείο από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ είναι ότι τελειώνει η περίοδος των κριτών που είπα προηγουμένως και αρχίζει η περίοδος των βασιλέων. Και πώς έφτασαν σε αυτήν την περίοδο? Ο ίδιος ο λαός το ζήτησε. Δηλαδή, μέχρι τότε διεύθυνε ο Θεός το λαό δια των προφητών και δια των κριτών, απευθείας, προσωπικά, ο ίδιος ο Θεός. Και κάποια στιγμή ο λαός ζήτησε να αποκτήσει άρχοντες, ζήτησε να αποκτήσει βασιλείς, όπως είχαν όλα τα έθνη, τα οποία ήταν γύρω από αυτόν τον περιούσιο λαό. Και μια μέρα πλησίασαν, ενώ είχε φτάσει στα γερατιά ο προφήτης Σαμουήλ, ο λαός, και του είπε «Ιδούσι γεγύρακας, τώρα έχεις κεράσει, και νυν κατάστησον εφ' εμάς, βασιλέα δικάζειν εμάς, καθά τα λοιπά έθνη». Μέχρι τώρα μας δίκασες εσύ. Μέχρι τώρα εσύ ομιλούσε εκ μέρους του Θεού. Τώρα έχεις γυράσει. Τώρα βάλε μας βασιλείς, ώστε να μας δικάζουν όπως γίνεται στα άλλα έθνη. Εδώ έχουμε μια εκκοσμίκευση. Ενώ μέχρι τότε ο Θεός διευθύνει το λαό διά των θεουμένων, διά των Αγίων του, τώρα ο λαός θέλει άρχοντες και βασιλείς όπως γίνεται στους άλλους λαούς που δεν τους κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό συνιστά αχαριστία έναντι του προφήτου Σαμουήλ, διότι τόσα χρόνια τους εξυπηρετούσε και μετά αμέσως του λένε «θέλουμε να μας βάλει βασιλέα». Δείχνει αποστασία του λαού από το Θεό και αυτό συνιστά την εκκοσμίκευση. Δηλαδή ο λαός πάβει να έχει ζωντανή επικοινωνία και σχέση με το Θεό και θέλει να έχει μέσα από κοσμικούς άρχοντες, και φυσικά δείχνει ότι ο Θεός σέβεται την επιθυμία του λαού, είναι παραχώρηση αυτή, και του δίνει βασιλέας. Δηλαδή λέει στον προφήτη Σαμουήλ, όταν εκείνος προσευχήθηκε στο Θεό και του είπε «Θεέ μου, αυτοί μου ζήτησαν αυτό, τι πρέπει να κάνω?» Δηλαδή από το χάρισμα, αυτό είναι το φοβερό, η αποστασία, από το χάρισμα πηγαίνουμε στον θεσμό. Και τι πρέπει να κάνω? Και ο Θεός του είπε «Δώσε στο λαό αυτό που ζητά». Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή τι ακριβώς έγινε. Εδώ απλώς τονίζει το γεγονός ότι εκείνος ο Σαμουήλ ανέφερε το γεγονός στο Θεό και ο Θεός του είπε κατά παραχώρηση «Δώσε βασιλείς στο λαό». Και έχουμε το άλλο σημείο, το έκτο σημείο, που πράγματι τότε υπήκουσε στο Θεό ο Σαμουήλ και τους έδωσε βασιλέα. Και καταρχάς τον Σαούλ. Ο πρώτος λοιπόν βασιλεύς στο Ισραήλ ήταν ο Σαούλ.

0: τον, με αποκάλυψη του Θεού τον βρήκε, στη συνέχεια τον έχρισε, δηλαδή έριξε λάδι και τον έχρισε, αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η χρήση, τον έχρισε, τον εφίλησε, είναι δείγμα και αυτό ότι δια της χάριτος, δηλαδή ο Θεός δια του ασπασμού του προφήτου στέλνει τη χάρη του και τον καθιστά βασιλέα και του λέει χαρακτηριστικά «Έρχεστε εκείθεν εις των βουνών», του λέει πήγαινε μάλλον αφού τον έχρισε και τον ασπάστηκε, του είπε πήγαινε σε ένα βουνό που ήταν ιερό. Και πήγαινε ο Σαούλ στο βουνό γιατί έπρεπε, που ήταν ιερό, για να καθιερωθεί και από το λαό και να τον αναδείξει ότι αυτός είναι ο βασιλεύς. Και την ώρα που πήγαινε προς το όρος αυτό το βουνό το ιερό, τότε είδε να κατεβαίνει ένας χορός των προφητών. Πώς το λέει η Αγία Γραφή? «Και έρχεται εκείθεν εις το βουνόν και ειδού χορός προφητών εξεναντίας αυτού». Ερχόταν ένας χορός προφητών απέναντί του. «Και ήλατο επ' αυτόν πνεύμα Θεού και πήδηξε επάνω σε αυτόν το πνεύμα του Θεού και προεφύτευσεν εν μέσω αυτών». Μπήκε μέσα και άρχισε αυτός να προφητεύει, ώστε όλος ο λαός είπε «Ή και Σαούλ εν προφήτες», δηλαδή και αυτός Σαούλ έγινε τελικά προφήτης, εισήχθη στο χορό των προφητών. Τι ήταν αυτός ο χορός των προφητών? Μερικοί πορυμνεύουν την Αγία Γραφή φιλολογικά, ιστορικά, θρησκειολογικά. Λένε ότι ήταν μια σχολή. Ήταν οι σχολές, κάποιος ο οποίος ήταν διδάσκαλος, είχε μια σχολή και δίδασκε τους μαθητές. Θα λέγαμε σήμερα όπως μια ιερατική σχολή ή μια θεολογική σχολή. Όμως, αν διαβάσει κανείς καθαρά το κείμενο αυτό, σύμφωνα με την όλη ερμηνευτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, θα δει ότι ο χορός των προφητών δεν ήταν μια τέτοια σχολή. Ήταν ένας προφήτης, ο οποίος προφήτης είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Ήταν θεούμενος. Δηλαδή, η βάση του ήταν η νοερά καρδιακή προσευχή. Και συνέχεια είχε και εμπειρία και θεοπτία, όπως όλοι οι προφήτες. Αυτός λοιπόν είχε μαθητές. Είχε μαθητές τους οποίους εντίδασκε τα περί του Θεού, διά των εμπειριών που εκείνος είχε. Και επομένως, όπως οι θεολογικές σχολές, όχι σήμερα, όπως οι θεολογικές σχολές στο Βυζάντιο, δεν υπήγονταν μέσα στο πανεπιστήμιο. Εκεί ήταν οι φιλοσοφικές σχολές. Αλλά οι θεολογικές σχολές ήταν μέσα στο μοναστήρι, γιατί έπρεπε να μάθουν την ασκητική παράδοση και ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ήταν μια θεολογική σχολή των προφητών. Αυτός ήταν ο χορός των προφητών. Γι' αυτό και λέει εδώ, ερχόταν ο χορός των προφητών, όλοι αυτοί οι μαθητές ενός προφήτου, οι οποίοι κατέβαιναν από το βουνό ψάλλοντας ύμνους προς τον Θεό με τα όργανα τα οποία είχαν. Γι' αυτό και λέει «και πήδηξε και σε αυτόν τον Σαούλ, πήδηξε το πνεύμα». Και άρχισε αυτός να προφητεύει, δηλαδή άρχισε να προσεύχεται. Μια προσευχή όχι εξωτερική, όχι απλώς ένας ψαλμός όπως κάνουν οι ψάλτες σήμερα μόνο, αλλά κυρίως μια προσευχή μέσα από την καρδιά. Οπότε βλέπετε εδώ ότι έτσι αναδείχθη βασιλεύς ο Σαούλ στο λαό. Τον επέλεξε, το ζήτησε ο λαός, έγινε συγκατάβαση του Θεού, μετά τον επέλεξε ο Σαμουήλ, το έριξε, τον έχρισε με το λάδι, δείγμα της χάριτος ότι μπαίνει μέσα, τον ασπάστηκε, τον έστειλε πάνω στο βουνό που συναντήθηκε με τους προφήτες και μπήκε και αυτός μέσα στο χορό των προφητών και επομένως είχε μια καρδιακή εσωτερική προσευχή και προσεύχοντα προς τον Θεό και έτσι αναδείχθη ο Σαούλ ο πρώτος βασιλεύς των Εβραίων. Βέβαια αργότερα, όπως βλέπουμε στο βιβλίο πρώτο βασιλειών, ο Σαούλ έκανε λάθη. Στην αρχή πήκουε στον Σαμουήλ, έκανε τελεία υπακοή. Δηλαδή εκείνος ήταν βασιλεύς και διεύθυνε το λαό, αλλά είχε, θα λέγαμε, σαν ένα πνευματικό πατέρα το Σαμουήλ και από εκείνον έπαιρνε μια καθοδήγηση. Οπότε συνδεόταν ο κριτής στενά, οι κριτές, ο προφήτης, συνδεόταν πολύ στενά με τον βασιλέα. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που δεν άκουσε το Σαμουήλ, υπέπεσε σε βαριά παραπτώματα, οπότε ο Θεός είπε στο Σαμουήλ να τον βγάλει από βασιλέα και έχρισε μετά στη συνέχεια άλλο βασιλέα, το Δαβίδ, ο οποίος είναι δεύτερος βασιλεύς στο λαό του Θεού. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά το γεγονός, έχουμε τη χάρη του Θεού που έρχεται και αναδεικνύει κάποιον ως βασιλέα, και έχουμε μετά και την άρση της Θείας Χάριτος, διότι ο Θεός θέλει τη χάρη του, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να συνεργήσει. Όταν δεν συνεργεί σε αυτή τη χάρη, τότε ο Θεός ελαττώνει ή έρει τη χάρη του Θεού και χάνει όλα τα αγαθά. Αυτή εν ολίγης ήταν η ιστορία, με λίγα λόγια, πολύ μεγάλη ιστορία. Αξίζει κανείς να διαβάσει το βιβλίο των Πρώτων Βασιλειών και να δει όλα τα θαυμαστά γεγονότα στη ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Αλλά είπα μόνο μερικά κεντρικά σημεία από τη ζωή του προφήτου Σαμουήλ. Αυτό δείχνει ότι όλες οι πνευματικές καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, όπως για παράδειγμα η νοερά προσευχή, η εμπειρία του Θεού, η όραση του Θεού, η ακοή του Θεού, η επίσκεψη του Θεού, η προφητεία, το να είναι κανείς να ανήκει στο χορό των προφητών. Θα λέγαμε σήμερα ο χορός των προφητών ήταν περίπου όπως είναι σε ένα μοναστήρι, καλό μοναστήρι που βαδίζει σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας. Είναι ένας γέροντας, ένας πνευματικός, ο οποίος έχει νουν Χριστού, έχει φωτισμό από το Θεό και έχει δίπλα του και τους υποτακτικούς, τους οποίους κατευθύνει προς αυτόν τον σκοπό. Ή όπως είναι ένας καλός πνευματικός στον κόσμο, που έχει καλή, σωστή πνευματική ζωή και καθοδηγεί τα πνευματικά του παιδιά διά της καθάρσεως στο φωτισμό του νου και στην εμπειρία του Θεού. Έτσι όλες οι καταστάσεις που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι καταστάσεις που τις βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Οπότε έχουμε ανάγκη από προφήτες. Όχι απλώς από αυτούς που λέγουν τα μέλλοντα, αλλά κυρίως αυτού οι οποίοι ζουν με το Θεό, γιατί αυτό σημαίνει προφήτης. Είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος έχει καθαριστεί, καθαρίστηκε η καρδιά του, έχει εσωτερική νοερά προσευχή, έχει επικοινωνία και σχέση με το Θεό, προσεύχεται στο Θεό και μεταφέρει το θέλημα του Θεού στα πνευματικά του παιδιά και τα βοηθά να αναπτύσσουν και εκείνα πνευματικά. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι θα συγκροτούν αυτό το χορό των προφητών. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους πνευματικούς πατέρες που να είναι στην προοπτική του προφήτου Σαμουήλ, ώστε να αναφέρουν τα αιτήματα του λαού προς το Θεό και στη συνέχεια να ακούνε τη φωνή του Θεού και να την μεταδίδουν πάλι στο λαό, διότι έτσι στην πραγματικότητα καθοδηγείται κανείς προς την οδό της σωτηρίας. Αυτό είναι το νόημα της υπακοής μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή η υπακοή δεν είναι μια τυφλή υπακοή στον κάθε έναν. Κάνουμε υπακοή σε αυτόν ο οποίος είναι προφήτης, σε αυτόν ο οποίος έχει λάβει την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι φορεύς της Ορθοδόξου παραδόσεως, και κάνουμε υπακοή για να παραλάβουμε τη δική του παράδοση, που είναι παράδοση της Εκκλησίας και στην πραγματικότητα είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Θεού και η ζωή της αναγεννήσεως, ώστε και εμείς να πορευόμαστε την οδό της προφητείας προς την ένωση και κοινωνία με το Θεό εν προσώπω Ιησού Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το θέλημά σου ή το θέλημά μου, Κύριε. Ομιλία της Γερόντισσας Μόνικας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε κι εμείς πολύ συγκινημένες που βρεθήκαμε εδώ. Τη εντολή και την υπακοή του Δεσπότη μας, και πάντα μας χαροποιεί η υπακοή. Κυρίως το Δεσπότη μας που μας αγαπάει πολύ και τον αγαπούμε και εμείς και ο οποίος εκφράζει επιγείως και το θέλημα του Θεού για εμάς. Σας μεταβιβάζω πρωτίστως τους χαιρετισμούς και τις ευχές Του, την αγάπη Του, την ευλογία Του και την πρόσκλησή Του, Πατέρα Ματθέ, Πατέρα Γεώργιε, για να έρθετε και εσείς στη Μητρόπολη μας και να σας φιλοξενήσουμε στα μοναστήρια μας. Όπως γευόμαστε εμείς τώρα της αγάπης σας, θα θέλαμε και εσείς να έρθετε να ανταποδώσουμε αυτή την όμορφη φιλοξενία που ήδη μας συγκινεί από την ώρα του Εσπερινού και της Παρακλήσεως στους Αγίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Ματθέ, που μας δώσατε αυτό πραγματικά το τιμητική θέση να μιλήσουμε. Μόνο που εμάς η θέση μας δεν είναι να διδάσκουμε, ούτε εμένα προσωπικά, ούτε των αδελφών. Προσπαθούμε να τηρούμε, δηλαδή είμαστε μαθήτριες και εμείς του Θείου Θελήματος. Και ακριβώς γι' αυτό διάλεξα αυτό τον τίτλο, ο οποίος δεν είναι και προσωπικά δικός μου, αν και το βίωμα αλωνών μας αυτό είναι, αλλά ο τίτλος ακριβώς όπως είναι, περιλαμβάνεται στο βιβλίο του γέροντά μας, του Πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, γιατί είμαστε δικό του μοναστήρι, είναι ο γέροντάς μας και ο κτήτορ της μονής μας. Και ο οποίος μέσα στο γεροντικό του λόγο, σε ένα τρίτομο έργο με πνευματικές νουθεσίες σχετικά με την κάθαρση της ψυχής μας, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το κεφάλαιο. Το θέλημά μου ή το θέλημά σου, Κύριε. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας που είμαστε εδώ, δεν είναι μόνο βίωμα των μοναχών. Ναι, εμάς είναι στόχος μας καθημερινός σε ένα πόλεμο δύσκολο, αδυσόπιτο, γιατί έχουμε να κάνουμε συνέχεια με τον εαυτό μας. Αλλά αυτό είναι ένας πόλεμος και δικό σας που είστε εδώ στον κόσμο. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας που διεξάγουμε όλοι όσοι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Βλέπετε, ζούσαμε τι όμορφα στον Παράδεισο, ενωμένοι με τον Θεό μας. Ο Αδάμ και η Εύα κοινωνούσαν του Θεού αδιάλειπτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την δόξα αυτής της κοινωνίας. Την προσδοκούμε όμως κι εμείς. Την θέλουμε. Έτσι όπως μας μίλησε ο Χριστός μας όταν ήρθε και λέει «Θέλω να είμαστε ένα». Μας έχει καλέσει όλους να είμαστε ένα. Και από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο, συγγνώμη κιόλας, ζούμε αυτή τη διάσπαση, αυτή την διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό. Αυτό είναι μόνο το πρόβλημά μας. Και αυτός είναι και ο μόνος στόχος της ζωής μας. Να τα ξαναβρούμε με τον Θεό. Να γυρίσουμε πίσω, εκεί που ανήκουμε, σε Αυτόν. Έχουμε όμως ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Λένε βέβαια και οι πατέρες ότι οι εχθροί μας είναι ο διάβολος. Βέβαια, το ξέρουμε αυτό. Αυτός άλλωστε ήρθε μες στον παράδεισο και μας έβαλε τον λογισμό ότι κοίτα να δεις, μπορεί να τα καταφέρεις καλύτερα αν δεν υπακούσεις τον Θεό. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό ήταν σχέση αγάπης, ενότητας και είχε μονάχα μία υπακοή. Να μην φάμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τότε ξέραμε μόνο το καλό. Αλλά είχαμε την ελευθερία να επιλέξουμε και το κακό. Και αυτό κάναμε. Αυτό μας έβαλε ο διάβολος να σκεφτούμε ότι ίσως είναι καλύτερα να σκεφτείς και το κακό, να φας και αυτή τη γνώση, να την ξέρεις. Από τότε το θέλημά μας, σαν ένα ποτήρι που έσπασε στα δύο, κόπηκε στο θέλημα το καλό, στο θέλημα της λογικής, στο θέλημα το ανώτερο και στο θέλημα το κατώτερο, των αισθήσεων. Και όλος ο αγώνας μας είναι να μαζέψουμε αυτά τα κομμάτια ο καθένας και να τα ενώσει, ενώμενοι πάλι με τον Θεό μας. Να σταματήσουμε να θέλουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τον καθένα μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία άσκηση, ο καθένας που είναι προσωπική. Να πάρουμε ένα τετράδιο, θα έλεγα, εκατοντάφυλλο, με 300 φύλλα, με 500, όσα και να βάλετε, τα θέλω, θα πολλαπλασιάζετε και θα θέλετε και άλλα, θα θέλουμε και άλλα τετράδια και άλλες σελίδες και όλο θέλουμε. Όπως έλεγα πριν, λοιπόν, ένας εχθρός μας είναι ο διάβολος που μας βρήκε μέσα στον παράδεισο, μας έβαλε τον λογισμό, τον κακό λογισμό, φύγε από τον Θεό, κάνε την παρακοή σου, κάνε αυτό που θέλεις, και αφού είχαμε την επιλογή, επιλέξαμε αυτό. Ο άλλος μας εχθρός είναι ο κόσμος, όχι οι άνθρωποι που κατοικούν στον κόσμο, αλλά το κοσμικό φρόνημα, αυτό δηλαδή που σου λέει «κάνε ό,τι θες». Είσαι ελεύθερος, γιατί μας έδωσε την ελευθερία αυτό το αγαθό ίδιος ο Θεός, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν έτσι, όπως θέλουν. Δεν εξετάζουν ποτέ ούτε την ανώτερη λογική, ούτε το θέλημα του Θεού. Σου λέει «θέλω και κάνω ό,τι θέλω». Είναι επιλογή τους. Δεν τους εμποδίζει κανείς σε αυτό. Προσπαθεί όμως ο κόσμος, ζώντας έτσι, αυτόν που θέλει να μην θέλει τίποτα, παρά μόνο να θέλει τον Θεό, όλος αυτός ο κόσμος, με όλες αυτές τις τρικλοποδιές που μας βάζει, προσπαθεί και εμάς, που θέλουμε να κάνουμε το Θεό, το θέλημα του Θεού, να μας εμποδίσει σε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος είναι εχθρός. Δεν εννοούμε τους ανθρώπους, αλλά τις αιτίες της αμαρτίας, τις αιτίες που δεν αφήνουν το θέλω μας να πάει προς τον Θεό. Ο τρίτος, ο πιο δύσκολος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Εμείς 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο γέροντας στο μοναστήρι, με 5 τότε μοναχές που ήμασταν, τώρα είμαστε 21 με τη βοήθεια του Θεού, αυτό το θέλω προσπαθούμε να περιορίσουμε, να σκοτώσουμε, να θανατώσουμε, να μην θέλουμε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα θέλημα που μας επιτρέπει ο Θεός. Ένα θέλημα μας επιτρέπει ο Θεός, να θέλουμε Αυτόν. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Αυτή λέει είναι η πρώτη εντολή. Και ο αγαπών με τηρεί τα εντολάς μου. Μας έδωσε μία εντολή, ακολουθεί βέβαια και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές οι δύο είναι οι εντολές του Θεού. Όλα τα άλλα που είπε εξυπηρετούν μόνο αυτές τις δύο εντολές. Όλα τα άλλα είναι τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να τηρήσουμε αυτήν την αγάπη. Δεν είναι ο σκοπός οι ακολουθίες, οι μετάνοιες, οι νηστείες. Αυτά η Εκκλησία μας τα θέσπισε και τα έδωσε, αφού τα έδωσε και ο ίδιος ο Κύριός μας, ως μέσα, ως αυτοκίνητα που θα μας πάνε στον Κύριο και στο μόνο στόχο μας, που είναι να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης της ψυχής, της καρδίας και της διανοίας. Και μας λέει πώς θα το κάνουμε αυτό ο αγαπών με, τηρεί τα σεντολάς μου. Δηλαδή, αν όταν μέσα στον Παράδεισο έλεγε ο Αδάμ, αυτός που αγαπάει τον Θεό, τηρεί τις εντολές του. Μία εντολή είχα, να μην φάω από το δέντρο. Αν το τηρούσε, δεν θα φεύγαμε ποτέ από εκεί. Δεν τον τήρησε, βγήκαμε από τον Παράδεισο, αφού έφυγε ο ένικος, καταστράφηκε το σπίτι και έτσι από εκεί και πέρα ο άνθρωπος πορεύεται στα θελήματά του, σε αυτό που θέλει ο ίδιος να κάνει. Και έρχεται ο Χριστός κάποιους αιώνες μετά, λυπούμενος στο πλάσμα του εξ αγάπης, και λέει «Θα σας δείξω πώς να γυρίσετε». Και όταν λίγο πριν τη Σταύρωση, τι μας είπε, το είπε στους μαθητές, αλλά μέσω των μαθητών το λέει σε όλους μας. Γιατί εγώ όταν μικρή είχα μάθει ότι ο Χριστός αγαπάει τον διάβολο όσο και την Παναγία, είχα σοκαριστεί. Αφού ο Θεός αγάπη εστί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάτι άλλο εκτός από αγάπη? Και μας είπε τον τρόπο για να είμαστε ένα, λέει, ποθώ να είμαστε ένα. Ποθεί ένας Θεός να είναι ένα με εμάς, που αν σκεφτεί ο καθένας ότι αν το πέσει, όπως είπε και ο ίδιος, μια τρίχα από το κεφάλι του κάτω, δεν μπορεί να την ξανακολλήσει. Μια τρίχα που είναι το πιο ευτελές που έχουμε πάνω μας, που όλα έχουν την αξία τους, αφού τα δημιούργησε ο Θεός, μας έπλασε ο Θεός. Αλλά θέλω να πω, αν δεις μια τρίχα κάτω, το πολύ μπορεί να τη σηκώσει για να μην λερώνει, αλλά όχι γιατί έχει αξία. Κι όμως αυτή την τρίχα εμείς δεν την ορίζουμε στο κεφάλι μας. Και από τότε που φύγαμε από τον Θεό, πάθαμε αυτή τη ζημιά που λέγεται το θέλημά μου. Αυτή είναι και η αιτία της δυστυχίας μας, των δεινών μας, των κακών μας, όλων αυτών της λύπης που αισθανόμαστε, του αδιέξοδου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Πώς θα δω τον Θεό αφού έχω μπροστά μου όλα αυτά που θέλω? Αυτά που θέλω είναι μπροστά μου ένα τείχος, το οποίο δεν με αφήνει να δω τον Θεό, γιατί βλέπω αυτά που θέλω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήγε στο γέροντα ένας πατέρας και μια μητέρα που είχαν το παιδί τους ένα στάδιο πριν τον θάνατο. Οι γιατροί δεν τους έδιναν πλέον καμία ελπίδα. Ως άνθρωποι πιστοί, πήγαν, προσέπεσαν στο Θεό και παρακάλεσαν το γέροντα, λέει, «Γέροντα, σας παρακαλούμε, πάμε να κάνουμε μία δέηση για το παιδί. Πεθαίνει τώρα», μας είπαν και οι γιατροί, «μόνο ένα θαύμα». Ο γέροντας τους πήγε στην εκκλησία, φόρεσε το πετραχύλι, έβαλε διευχών, άρχισε το τριάσάγιο, έλεγαν και οι άνθρωποι από τον πόνο τους, «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, δόξα πατρί, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το θέλημα μου», λέει ο γέροντας. «Γέροντα, το θέλημά σου», έλεγε ο άνθρωπος. «Γέροντα, το θέλημά σου», το ξανάπιασε ο γέροντας. «Πάτερ ημών», τρεις φορές ο γέροντας «το θέλημά μου», τρεις φορές ο άνθρωπος και η γυναίκα του έλεγαν «το θέλημά σου». Λέει, «Μα λέει, δεν μου είπατε να γίνει καλά το παιδί?» «Εκφράζω στο Θεό το θέλημά μας αυτή τη στιγμή. Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά μας να γίνει καλά το παιδί». «Τι θα το πούμε, γεννηθεί το θέλημά σου και μετά να γυρίσει στο νοσοκομείο, να έχει πεθάνει το παιδί, να πεθάνει αύριο. Και εσείς μετά θα τραβάτε τα μαλλιά σας, θα ορίεστε και θα λέτε, δεν μας άκουσε ο Θεός, τι Θεός είναι αυτός, μου πήρε το παιδί, γιατί μου το έδωσε αφού μου το πήρε?» Και οι άνθρωποι προβληματίστηκαν. Και λέει, «Γέροντα, να πούμε, γεννηθεί το θέλημά σου, και αν αυτό το θέλημα είναι να γίνει καλά το παιδί μας. Αν είναι το θέλημά σου να γίνει καλά το παιδί μας». αυτό που έπαθαν οι άνθρωποι, λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές το Πάτερ ημών την ημέρα, και εμείς στο μοναστήρι και εσείς. Ίσως δεν προλαβαίνετε να πείτε κάποια άλλη προσευχή, αλλά το Πάτερ ημών το πρωί, το βράδυ, ενδιάμεσα κάποιες στιγμές θα το πείτε. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε τα παιδιά όταν αρχίζουν και μιλάνε, να πούμε στο Χριστούλη Πάτερ ημών εν της ουρανής, λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, και έχουμε γεμίσει εμείς που το λέμε όλο θελήματα. Πάρα πολλά θελήματα έχουμε. Αν εξετάσει ο καθένας τον εαυτόν του, γιατί όπως σας είπα, εδώ δεν ήρθα να σας υποδείξω κάτι, να σας διδάξω κάτι. Μαθητεύω σε αυτό το θέλημα, σας λέω, 30 χρόνια. Είμαστε και εμείς κάτω από την υπακοή του γέροντά μας που προσπαθεί αυτό και με τις συνάξεις και με τα λόγια και με τις νοθεσίες και με τους κανόνες και με τις εξομολογήσεις. Μόνο αυτό είναι, να βγάλουμε το δικό μας το θέλημα. Και τι να θέλουμε, μόνο ένα. Να κάνω το θέλημα του Θεού, να τηρήσω τις εντολές Του, να τηρήσω αυτό που μου λέει ο Θεός. Είναι ο μόνος τρόπος να ενωθώ μαζί Του. Αν αυτό θέλω, αν θέλω να γυρίσω στον Παράδεισο, αν θέλω να ενωθώ με τον Θεό, αν λέω ότι Τον αγαπώ, πρέπει να πεθάνουν όλα μου τα θελήματα. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, αλλά εμένα αυτό μου φαίνεται βουνό. Για μένα, ο καθένας ξέρει για τον εαυτόν του. Γιατί από μικρά παιδάκια τα βλέπω, τις γλυκύτατες, τις μανούλες που έρχονται στο μοναστήρι ή μπορεί να συναντηθούμε κάπου εδώ, έξω, οπουδήποτε, στην εργασία, στο γιατρό. Και λέει η καημένη μανούλα στο παιδάκι, τι θέλεις, σε ρωτάω, τι θες, πες μου. Και αρχίζει η μαμά μας από μικρά να μας καλλιεργεί αυτό το θέλω. Τι θες να σου μαγειρέψω, α δεν το τρως αυτό, α θα σου φτιάξω το άλλο. Α δεν θέλεις να πας εκεί, τότε μην πάμε, δεν θέλεις να έρθει αυτή στο σπίτι, ας μην έρθει. Και από μικρά, τι θέλεις να φορέσεις, μου λένε μητέρες μικρά παιδιά, 4-5 χρονών επιλέγουν τι θα φορέσουν. Όχι, δεν θέλω αυτό το φουστάνι, θέλω το άλλο. Και βλέπεις από μικρή, αρχίζουμε να χτίζουμε το θέλω. Αυτό εγώ χαμογελάω και τους λέω, μετά από λίγα χρόνια θα εξομολογούνται. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Και η ίδια μας η μάνα που μας λατρεύει, που θα δώσει τη ζωή της για μας, είναι αδιαφεσβήτητο αυτό, δεν ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζει ένα τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Οι γιαγιούλες, οι γλυκύτατες που αγαπάνε τα εγγονάκια τους, επικεντρώνουν όλο την αγάπη να δώσουν τι θέλουν τα παιδιά. Στο μόνο που μπορεί να μην δώσει το θέλω, όταν το παιδί δεν θέλει γιατρό, γιατί κανένας μας δεν θέλει γιατρό, δεν θέλει εμβόλιο, δεν θέλει να πάει να πάρει τα χάπια του κτλ. Δεν ξέρω τι, αν το δώσει κανένα και δεν είναι γλυκό το σιρόπι, το φτύνει καμιά ασπιρίνη. Και αυτά, εγώ θυμάμαι μικρή, με κυνήγα η μάνα με τη ζάχαρη και την ασπιρίνη, γιατί δεν μπορούσατε. Λοιπόν, αυτό όμως επειδή είναι για την υγεία και η μάνα την υγεία του παιδιού, είπαμε, αν δεν έχει το παιδί νεφρό, η μάνα θα το δώσει. Αν το παιδί θέλει καρδιά, η μάνα θα δώσει τη δικιά της. Είναι ίσως το μόνο πρόσωπο που θα κάνει αυτή τη θυσία, το ξέρουμε όλοι. Όμως, ενώ κάνει τα πάντα για το σώμα μας, θα δώσει και τη ζωή της για το σώμα μας, χτίζει ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό το θέλημά μας. Και χωρίς να το ξέρει και η ίδια, γιατί και αυτή τι ήθελε. Ήθελα να παντρευτώ, ήθελα να κάνω οικογένεια, ήθελα να κάνω παιδιά, θέλω τα παιδιά μου αυτό να κάνουν, μετά θέλω τα παιδιά μου να αποκατασταθούν και να έχουν μια καλή δουλειά. Σας τα λέω αυτά καθημερινά, τα τηλέφωνα στο μοναστήρι, για αυτά τα αιτήματα προσευχής μας παίρνουν. 30 χρόνια δεν μας πήρε κάποιος να μας πει «Κάντε προσευχή γιατί έχω τόσο ισχυρό θέλημα» που με εμποδίζει να ενωθώ με τον Θεό. Στέχεται βράχος. Αυτό το βράχο που ο καθένας μας, όταν κάνει την αυτοεξέτασή του, το βρίσκει μπροστά και λέει «Χριστέ μου, πώς θα γίνει όλο αυτό?» Αρκεί να θέλουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να θέλουμε να σταματήσουμε τα δικά μας τα θελήματα. Και ποια θελήματα? Αυτά. Γιατί υπάρχουν θελήματα τα οποία μπορεί να τα θέλει και ο Θεός, αλλά τα θέλω και εγώ. Συμφωνούν τα δύο θελήματα. Εγώ που χρειάζομαι τη θεραπεία, Εγώ χρειάζομαι μία θεραπεία σε αυτά τα θελήματα που όπως πάμε στον οδοντογιατρό, το βρήκα, και αρχίζει αυτός να σκαλίζει με εκείνο το μηχάνημα, το απέσιο αλλά σωτήριο, και βρίσκει κάτω από κάτω όλη τη σαπίλα του δοντιού και μπορεί και να στο σώσει. Πονάει, αλλά κάθεσαι γιατί πρέπει να σώσεις το δόντι σου. Έτσι είναι και τα θελήματα. Αυτά τα θελήματα που θέλω και τα κάνω, όταν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού, δεν είναι θεραπευτικά για εμάς. Εμείς πρέπει να καταρρύψουμε αυτά τα θελήματα που μας πονάνε εμάς, όπως πονάει το δόντι μας όταν το σκάβει ο οδοντίατρος. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μας ζωή. Μετά τον εσπερινό πίνουμε ένα καφέ. Λέω πολλές φορές στις αδελφές, όταν γιατί στην τράπεζα και διαβάζουμε και μετά αναλύουμε το ανάγνωσμα ανάλογα με τα δικά μας τα προβλήματα, τα οικογενειακά μας, γιατί και το μοναστήρι είναι μια οικογένεια. Όπως είναι η οικογένεια στο σπίτι κατά σάρκα, το μοναστήρι είναι μια οικογένεια κατά πνεύμα, κατά τον Χριστόν μας, γιατί γι' αυτό εκεί συναχθήκαμε, για να γίνουμε ένα με τον Χριστό μας. Ούτε γιατί πριν ήμασταν ξαδέρφες, ούτε γιατί ήμασταν φιλενάδες, δεν γνωριζόμασταν πριν. Θέλουμε και έχουμε άλλη στόχο αυτό, να γίνουμε ένα με τον Θεό. Γι' αυτό γίναμε μοναχές. Και σε αυτό ασκούμεθα, όταν ακούτε τη λέξη άσκηση, άσκηση μπορείτε να κάνετε και εσείς. Όπως σε άλλον αρέσει το τρέξιμο, σε άλλον αρέσει το κολύμπι, σε άλλον το αρέσει η πασία κτλ. Και ασκείτε όπως ο καθένας θέλει κατά το σώμα ή κατά τη εντολή του γιατρού. Ασκείτε και στο πνεύμα. Ασκείτε η πνευματική μας ζωή. Κάναμε τον εσπερινό, την παράκληση. Είναι μία άσκηση. Αλλά είναι μία άσκηση ανώδυνη. Η επώδυνη ποια είναι? Αυτή που είπα πριν. Να κοιτάξω τι θέλω. Θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, γιατί αυτό φυσικά για μία μάνα της τοπής πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί το θέλημα του Θεού. Και μιλάω και για τις γυναίκες που είναι μέσα στην Εκκλησία, που αγαπούν τον Θεό. Αλλά τώρα που τους έτυχε αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Λέω λοιπόν στις αδελφές, θα πιούμε τον καφέ μας, όσο μας τον στέλνει ο Κύριος, αλλά δεν θα είναι η καρδιά σου κολλημένη στον καφέ. Δηλαδή, αν δεν πιω καφέ, έχω πρόβλημα. Πώς λένε μερικοί, δεν λειτουργεί το μυαλό μου, δεν ξύπνησα, δεν μπορώ να πάω στο διακόνημα. Γιατί δεν είναι και τα μικρά θελήματα μας κρατάνε γραπωμένους πολύ γερά, να είστε βέβαιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πατέρες. Αυτές τις ημέρες με τον γέροντα που μαγνητοφωνούμε πολύ ωραίες συνάξεις για τον αόρατο πόλεμο που μας έκανε. Και ήμουν ακριβώς, καθόλου τυχαία, σε αυτά τα κεφάλαια, τα πρώτα μέχρι το 13, που μιλάει για το θέλημα. Και λέει, προσπαθούμε την ανώτερη θέλησή μας, αυτή που πρέπει να πάει και να πει ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, αυτό το ένα, να σε αγαπώ. Προσπαθεί η κατώτερη θέληση, αυτή την θέληση που πάει να βρει το θέλημα του Θεού, να την τραβήξει προς το μέρος της. Και κάνει μια συνεχόμενη και δυνατή προσπάθεια. Και επειδή η φύση μας από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο γέρνουμε λίγο προς τα αριστερά, πέφτουμε πιο εύκολα από ό,τι θα σηκωθούμε, αγαπάμε αυτά που θέλουμε, τους έχουμε δώσει την καρδιά μας, ενώ στο θέλημα του Θεού δεν έχουμε δώσει ακόμα την καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας τι κάνει? Μας τραβάει σε αυτό που θέλω. Δεν μου αρέσουν τα φασολάκια, αλλά αν είχε τώρα ένα ψάρι ωραίο. Οπότε λέει ο Άγιος Νικόδημος, προσέξτε αυτά τα μικρά θελήματα που μπορεί να μην είναι αμαρτία, μπορεί να μην σε χωρίζουν από το Θεό. Ο καφές δεν είναι αμαρτία, αλλά πρόσεξε μήπως αυτός ο καφές σου κλέβει την καρδιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν τον καφέ, δεν είναι μόνο το παιδί που δεν μπορεί να ζήσει μάνα χωρίς το παιδί και το θέλει, είναι και αυτά τα μικρά θελήματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Και γι' αυτό βλέπετε, οι παλαιότερες γενναίες δεν είναι τυχαίο που είχαν περισσότερη πίστη. Τι μας έκλεψε την πίστη, την αγάπη μας προς τον Θεό? Το θέλω μας. Μας το έκλεψε μες στον Παράδεισο, με το να θέλω το δικό μου, να κάνω παρακοή στο ένα θέλημα του Θεού, και μας το κλέβει και εμάς κάθε ημέρα, γιατί παλιά οι γενιές δεν είχαν επιλογές να θέλουν. Δεν ήθελαν θέρμανση γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν φαγητό γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν ρούχα πολλά γιατί έπρεπε να πας να μαζέψεις αυτά που ήταν τότε τα κατάλληλα φυτά για να τα μουλιάσεις στα ποτάμια και στα νερά με κρύο, με χειμώνα, να πας να τα βρεις αυτά τα νερά, να πας μετά να τα απλώσεις, να μην μουχλιάσουν, και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι τον αργαλιό. Έτσι κάναν τα ρούχα τους. Οπότε είχαν ένα ρούχο μέχρι αυτό πλέον να μην τους κάνει καθόλου. Δεν είχαν παπούτσια, δεν είχαν έπιπλα, δεν είχαν πολλά δωμάτια στο σπίτι, δεν είχαν. Άρα τι να ήθελαν. Δεν μπορούσαν και να θέλουν και πολλά, γιατί οι γενιές τότε δεν είχαν και τίποτα. Τώρα που βλέπουμε όλα αυτά γύρω μας, για μας έγινε πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός, ο τείχος έγινε πολύ πιο ψηλός, τα θέλω έγιναν πολύ περισσότερα, πολύ υψηλότερα, πολύ πιο δυνατά, γρανιτένια θα έλεγα. Και οπότε ενώ η εποχή μας έχει να μας προσφέρει τόσα υλικά, δυστυχώς αντί αυτό να μας εξυπηρετήσει και λες, «Α, με το πλυντήριο τώρα θα βάλω τα ρούχα και εγώ θα πάω να διαβάσω Αγία Γραφή». Δηλαδή η άνεση δεν μας έφερε κοντύτερα στο Θεό να τη χρησιμοποιήσουμε, να καταρρύψουμε τα θέλω μας ή μάλλον να μάθουμε το θέλημα του Θεού, να βρω χρόνο, να κάνω χρόνο χρησιμοποιώντας τα κομφόρ που μας δίνει ο κόσμος σήμερα, για να κάνω χρόνο για να βρω το θέλημα του Θεού, για να καλλιεργήσω το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς και την τεχνολογία και όλα τα χρησιμοποιούμε και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Θέλουμε και θέλουμε και ρωτάς κάποιον, προσεύχεσαι, δεν προλαβαίνω. Αγαπάω τον Θεό, τρέχω και δεν φτάνω, δεν σου λέω. Αργότερα που θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά και μετά τα θέλω ξεκινάνε για τα εγγόνια. Πεθαίνει ο παππούς και η γιαγιά και κανένα θέλημα δεν πέθανε. Πρέπει αυτόν τον δρόμο να τον βρούμε, γιατί ο Θεός μια μέρα θα τον δούμε όλοι, και το ξέρουμε αυτό εμείς που ερχόμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το ανώδυνο, είναι να πάω στην ακολουθία, να διαβάσω, και εκεί θα βρούμε το θέλημα του Θεού, στην ανάγνωση. Δυστυχώς μας πλάνεψαν με τις τηλεοράσεις, με τα ίντερνετ. Υπάρχει καλή χρήση του ίντερνετ, όπως τώρα που όσοι δεν μπορούσαν να δουν την ακολουθία, την παρακολούθησαν τουλάχιστον από εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, είτε σωματικά είτε επαγγελματικά δουλεύουν. Ναι, υπάρχει καλή χρήση όλων των πραγμάτων, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε το θέλω, να μάθω το θέλημα του Θεού, γιατί στένεψε ο χρόνος μου. Πρέπει να θέλω μόνο τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσω τον Θεό. Όσα σπίτια και αν έχω κάνει, βλέπετε με ένα σεισμό, μείνανε οι αδελφοί μας άστεγοι. Τις προάλλες με τη φωτιά στο μάτι κάηκαν. Κάηκαν οι άνθρωποι, κάηκαν και άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ζωή είναι σχεδόν ένα τίποτα. Εγώ δεν ξέρω πότε πέρασαν αυτά τα 57 χρόνια που έχω. Δεν ξέρω πότε πέρασαν. Και τρέχω να προλάβω. Πρέπει να προλάβω αυτά τα θελήματα να γίνουν ένα μόνο. Και γι' αυτό, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα γκρεμίσουμε όλα, πρέπει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη συμβουλή των πατέρων, όταν εγώ λέω ότι έχω θελήματα, θέλω ο άντρας μου να μου φέρεται καλά, θέλω να μου μιλάει ο άλλος καλά, να το έκανα τόσο κόπο εδώ να καθαρίσω το ναό, να μην μου πει ένα μπράβο ο πάτερ, εδώ πέρα διακονώ, στέκω τόσες ώρες και τα λοιπά, δίπλα στα λείψανα, εκεί στα κεριά και τα λοιπά, να μην μου πει κάτι, να μην μου πει ένα μπράβο. Και μπορεί να μην ποδοπατούμε τον άλλον για να του φάμε τη θέση, αλλά βλέπετε, η λογική μας θέληση έχει πάει ήδη στην κατώτερη και θέλουμε ο άλλος να μου μιλήσει καλά, να με πενέσει, να μου πει μπράβο, να φάει ας πούμε από το γλυκό που του έφτιαξα και να μου πει τι ωραίο γλυκό. Θέλουμε τις τιμές και τους επένους. Θέλουμε ο άλλος να με σεβαστεί. Θέλουμε ο άντρας μου να μου φέρεται έτσι. Θέλουμε το παιδί μου να είναι στην εκκλησία, να είναι ένα καλό παιδί, να κοινωνάει. Θέλω κάτι κακό? Προσέξτε, το θέλημα απομόνωτο σαν θέλημα, είναι πτώση του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ θα τα αναλάβω όλα, εσύ μόνο αγάπησέ με. Και εμείς σου λέμε, βρε Χρυσέ μου, αφού βλέπεις το παιδί μου τώρα γυρίζει, αφού βλέπεις ότι ο άντρας μου συμπεριφέρεται έτσι, να μην κάνω μια προσευχή, να μην μπω στο μοναστήρι να προσευχηθεί, να διορθωθεί ο άντρας μου. Μα εγώ θέλω να με αγαπήσεις εμένα και όλα στα αναλαμβάνω. Αυτό μας λέει ο Θεός, μας έχει αναλάβει. Και εμείς του υποσχεθήκαμε, σένα Θεέ αγαπάω. Πάμε στην ακολουθία της βαπτίσεώς μας. Του αφιερωθήκαμε, είμαστε δικοί του και μας διεκδικεί με τρόπο έτσι απόλυτο. Όχι γιατί μας έχει ανάγκη, μας διεκδικεί γιατί τον έχουμε εμείς ανάγκη και είναι η μοναδική μας ευκαιρία. Αν δεν αφήσουμε τα θελήματά μας, δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε τον Θεό. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τότε, γιατί δεν αναγνώριζαν τον Χριστό? Γιατί ήθελαν το σωτήρα του γένους τους. Είχαν δικό τους θέλημα στις προφητείες. Δεν αντιμετώπιζαν τις προφητείες με καθαρό νου. Γιατί ο καθαρός νους δεν θέλει θέλημα. Κανένα θέλημα. Και τον αναγνώρισε τον Χριστό μια πόρνη που είχε 5 άντρες. Η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή. Και της αποκαλύφθηκε σε αυτήν και όχι σε αυτούς που ξέραν απ' έξω τον νόμο του. Για φανταστείτε γιατί. Γιατί φαίνεται αυτή η ψυχούλα μπορεί να πόρνευε στο σώμα, αλλά δεν είχε θελήματα μες στην ψυχή. Απλά περίμενε σαν απλός άνθρωπος πότε θα έρθει ο Μεσσίας που έχουν πει οι προφήτες. Δεν είχε ένα πλάνο πώς θέλει αυτή να είναι ο Μεσσίας. Περίμενε. Εμείς περιμένουμε το θέλημα του Θεού με αγάπη, με λατρεία, με εμπιστοσύνη. Το παιδάκι εκεί δεν έχει καμία έννοια αν ο μπαμπάς του θα το βάλει μες στο σπίτι, αν θα το ταΐσει, αν θα το πάει στο γιατρό, αν θα το ευεργετήσει. Εμείς από την απιστία μας κυνηγάμε τις δουλειές, δουλεύουμε και Κυριακές, δουλεύουμε και αργίες, ανοίγουμε και τα μαγαζιά μας τις Κυριακές. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον πατέρα μας που μας έδωσε 6 μέρες να δουλεύουμε και σου λέει την 7η ημέρα να αγαπήσεις και να λατρεύσεις Κύριο τον Θεόν σου. Είναι η μέρα του Κυρίου σου. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Η νηστεία. Μας λέει ο Θεός να νηστέψουμε. Όπως νομίζει ο καθένας. Πάλι θέλημα. Και εκεί θέλημα. Σε όλα τα πράγματα θέλημα. Και τις αρετές που εξασκούμε και αυτά που εξασκούμε στα θελήματα του Θεού, εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που μας βολεύει. Αν κάποιος αγαπάει την ελεημοσύνη, ευχαρίστως θα πάει εδώ στα Παγκάρια, στον Πάτερ, θα κάνει μια αγιογραφία, γιατί βλέπω ότι κι εσείς, όπως και εμείς, έχουμε ανάγκη για την αγιογραφία, έτσι και εδώ ο ναός πρέπει να αγιογραφηθεί. Αυτός που θέλει και αγαπάει και έμαθε από μικρός να δίνει, θα πάει στην ελεημοσύνη. Ο άλλος θα πάει σε κάποια άλλη αρετή και ούτω καθεξής. Ο άλλος θα κάνει 1000 μετάνοιες. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε μόνο, να αγαπήσουμε τον Θεό μας και θα το δείξουμε αυτό όταν τηρήσουμε τις εντολές μας και θέλουμε μόνο Αυτόν. Μόνο αυτό το θέλημα θέλει να έχουμε. Όλα τα άλλα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος μου νομίζω τελειώνει, όλα τα άλλα λοιπόν που θέλουμε πρέπει να τα εγκαταλείψουμε και να εξασκούμε συνέχεια το θέλημα του Θεού, αφού πούμε στον πνευματικό όχι μόνο τις αμαρτίες, είπα ψέματα, αυτά και τα λοιπά, αλλά τα θελήματά μου. Βλέπω συνέχεια μέσα ότι η καρδιά μου κάπως κινείται. Κινείται έστω και στο καλό αυτό που κινείται. Πρέπει να απαλλαχτώ από το θέλημά μου και να βάλω στη θέση του τι θέλεις εσύ Θεέ μου. Εγώ να μην θέλω τίποτα. Αυτό άμα το εξασκήσουμε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και ξέρετε σε αυτή την περίπτωση λέει και ο Άγιος Νικόδημος, μη φοβάσαι αυτή η μάνα, ας πούμε, βρισκόταν στο δίλημα, δεν θα προσευχηθώ να γίνει καλά το παιδί μου, τι μου λες τώρα? Λοιπόν, λέει, μη φοβηθείς να εξασκήσεις αυτό το άφημα στον Θεό. Πες του το, γεννηθεί το θέλημά σου, πες του το με θάρρος. Μπορεί η φύση μας να γίνει στην απιστία, στο φόβο, κι αν θέλει να μου το πάρει, αλλά εμπιστέψου τον. Εμπιστέψου τον Θεό. Και η Παναγία μας έχασε το γιο της μικρό. Έχασε. Δεν χάνει ο άνθρωπος ποτέ τηρώντας το θέλημα του Θεού. Φοβόμαστε ότι το δικό μας το θέλημα είναι καλύτερο και ευεργετικότερο για το παιδί μας και γεμίζουμε θελήματα. Γι' αυτό δεν με ακούει το παιδί μου. Πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε να εξομολογηθείς, πήγαινε να κοινωνήσεις. Γιατί είναι δικό σου θέλημα. Δεν άφησες τα θελήματά σου στα χέρια του Θεού για να έρθει αυτός να αποκαλυφθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού σου. Πρέπει να αφήσουμε τα θελήματά μας για να μπορέσει να κάτσει στη θέση αυτών των πολλών αμέτρητων θέλω να κάτσει ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδερφοί μου. Εμείς το έχουμε ψάξει, όχι μόνο εμείς, σε όποιο μοναστήρι και να μπείτε, τι κάνετε εδώ, ασκούμεθα, πού ασκείστε, να κάνουμε υπακοή. Δεν θα πιεις καφέ. Αν στενοχωρηθείς, βλέπει ο καθένας την καρδιά του. Αν στενοχωρηθείς, πάει να πει ότι είχε κλέψει λίγο από την καρδούλα σου αυτός ο μικρός καφές. Το ίδιο, αν ο προϊστάμενός σου σε υποτιμήσει, δεν σου πει μπράβο, σου πει κάτι και τα, και τα λοιπά και νιώθεις μέσα σου έτσι ένα σκύρτημα, κοίτα, δεν μου είπε τίποτα και εγώ έκανα τόσο καλή δουλειά. Αυτό είναι θέλημα να με τιμούν. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν πρέπει όμως να απογοητευόμαστε από αυτά που λένε μεγάλα αναστήματα, μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Νικόδημος. Αλλά τι λέει, δυστυχώς λέει αδερφοί μου, όταν αυτά τα μικρά θελήματα τα υπηρετείς, θα σε παρασύρουν σε πάρα πολλά μεγάλα παραπτώματα, σε πάρα πολύ μεγάλες παρακοές στο θέλημα του Θεού. Αυτά είχα να πω για σήμερα στην αγάπη σας. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Όσο και να καθίσουμε εδώ, και γι' αυτό σας προσκαλούμε και στο μοναστήρι, να μιλήσουμε πάλι για το ίδιο θέμα, ο καθένας έχει να κάνει ένα ταξίδι μέσα στον εαυτό του. Και ξέρετε, ο Χριστός μας με το βάπτισμα ήρθε μέσα μας και κατοικεί στην καρδιά μας. Είμαστε δικοί Του, έχουμε το σφράγισμά Του. Είμαστε δικοί Του και είμαστε τόσο ευτυχείς γι' αυτό. Γιατί μας τίμησε ο Θεός, θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί σε έναν άλλον λαό. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφ και όλοι οι Άγιοι, ευχαριστώ τους γονείς μου, τον Θεό που γεννήθηκα σε Έλληνες γονείς και τους γονείς μου που με πήγαν στην κολυμπήθρα της Εκκλησίας. Γιατί γι' αυτό κάποτε μπορεί να μας το πάρουν. Μέχρι τώρα είχε επιτρέψει ο Θεός και ήθελαν να είναι ένα. Τα παιδιά μου θέλω να είναι ένα με το Θεό. Θα πάω να τα βαφτίσω. Αυτό ήταν το πρώτο θέλημα των γονέων μας και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε γιατί μας ένωσαν με το Θεό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα που κάναμε φταίμε εμείς. Και εγκαταστάθηκε μέσα μας ο Χριστός και είναι μέσα στην καρδιά όλων μας. Μην αμφιβάλλετε καθόλου σε αυτό. Τον πήραμε μέσα μας με το βάπτισμα. Το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας, και λέει άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και είναι μία άβυσσος, το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας και μπορεί να μας πάρει σε όλη μας τη ζωή να ταξιδεύουμε προς τα μέσα μας, είναι για να ανταμώσει, να σπάσει αυτό το τείχος που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στο Θεό μου που είναι εγκατεστημένος μέσα μου και τον έχω και μου έχει χαριστεί. Και αυτά τα θέλω μας χωρίζουνε όπως χώριζαν παλιά οι ωκεανοί, τους μετανάστες μας και όταν αντάμωναν στα καράβια μετά στα λιμάνια ενώνονταν και αγκάλιαζε η μάνα το παιδί, η γυναίκα το σύζυγο, ο πατέρας το γιο του κτλ. Αυτό το αντάμωμα, το αγκάλιασμα είναι όσοι εν. Να είμαστε ένα με τον Θεό μας θα γίνει όταν μέσα μας γκρεμιστεί κάθε εγώ μας, κάθε θέλημα. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα θέλημα και να έχουμε μόνο ένα θέλημα. Θεέ μου, εσένα θέλω και σε εμπιστεύομαι ότι αφού και εγώ και εσύ είμαστε ένα, εσύ αποκλείεται να μην αναλάβεις όπως μου το υποσχέθηκες όλα τα άλλα που ξέρεις στην παντογνωσία σου και στην πανσοφία σου ότι πρέπει να αναλάβεις. Και αμέσως μας αναλαμβάνει ο Θεός μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, αδερφοί μου. Να εύχεστε εσείς για εμάς να καταρρύψουμε αυτό το τείχος εν τέλει όταν Εκείνος έστω μας καλέσει κοντά Του. Αυτοί που καταρρύψαν νωρίτερα, όπως είναι οι Άγιοι μας, έζησαν τον Παράδεισο από τώρα. Και γι' αυτό λέει ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Τι ελαφρύς, αφού είναι ζυγός. Από τη μια μας λέει ζυγός και από την άλλη μας λέει ελαφρύς. Ναι, είναι ζυγός όσο έχω θέλημα, γιατί είμαι σε αυτή την πάλη με το εγώ μου, με τον εαυτό μου. Όταν ελευθερωθώ από τα δεσμά που με κρατάνε, πέσουν οι αλυσίδες, πέσουν τα θελήματα, είμαι εγώ και αυτός που λατρεύω, ο Θεός μου. Τι πιο τέλειο από αυτό. Εύχομαι όλοι μας έτσι να ενωθούμε με τον Θεό μας και να θέλουμε μόνο αυτό, τον Θεό. Εύχομαι και εμείς και εσείς και όλοι οι άνθρωποι υπέρ των οποίων χύθηκε το τίμιο αίμα του να φτάσουμε να γίνουμε ένα μαζί του. Αμήν. Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Σήμερα θα αναφερθούμε στη συνομιλία του Αβά Κασσιανού με τον Αβά Σεραπείωνα με θέμα «Τα διάφορα είδη των παθών και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα υπερνικήσουμε». Μέσα στη σύναξη των ιερόντων, λέει ο Αβάς Κασσιανός, που έφτασαν στα ύψη της αγιότητας, συναντήσαμε ένα μοναχό που τον έλεγαν Σεραπείωνα. Αυτός ήταν ονομαστός κυρίως για το χάρισμα της διάκρισης, το οποίο τον χαρακτήριζε. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να καταγράψουμε την συνομιλία που είχαμε μαζί του. Όταν κάποια μέρα τον παρακαλέσαμε επίμονα να μας πει κάτι για τις επιθέσεις που δεχόμαστε από τα πάθη και να μας διασαφηνίσει την προέλευση και τις αιτίες τους, εκείνος άρχισε να μας μιλάει και να μας λέει περίπου αυτά. «Υπάρχουν 8 βασικά πάθη», απάντησε ο Αβάς Σεραπείων, «τα οποία πολεμούν το ανθρώπινο γένος. Το πρώτο είναι η λεμαργία ή γαστριμαργία. Το δεύτερο είναι η πορνεία. Το τρίτο είναι η φιλαργυρία. Το τέταρτο είναι η οργή. Το πέμπτο είναι η λύπη. Το έκτο είναι η ακιδεία. Το έβδομο είναι η καινοδοξία και το όγδο είναι η υπερηφάνεια. Αυτά τα πάθη διαιρούνται σε δύο. Στα φυσικά, όπως η γαστριμαργία, και τα παραφύσιν, όπως η φιλαργυρία. Όλα αυτά λειτουργούν με 4 διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένα εκδηλώνονται με την συμμετοχή του σώματος. Τέτοια είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Κάποια άλλα δεν προϋποθέτουν τη συμμετοχή του σώματος, όπως η υπερηφάνεια και η καινοδοξία. Μερικά προκαλούνται από μια εξωτερική αιτία, όπως η φιλαργυρία και η οργή, και άλλα γεννιόνται από εσωτερικές κινήσεις της καρδιάς, όπως η ακιδεία και η λύπη. Τώρα θα ήθελα, συνεχίζει ο Αβάς Σεραπείων, να σας μιλήσω εκτενέστερα για τα βασικά πάθη της γαστριμαργίας και της πορνείας και να επιβεβαιώσω την αλήθεια των λόγων μου με μαρτυρίες από την Αγία Γραφή. Η γαστριμαργία και η πορνεία, παρόλο που είναι σύμφυτα και φυσικά πάθη, τα οποία διαγείρονται πάρα πολλές φορές χωρίς τη θέλησή μας, από υποκίνηση και ασυγκράτητη επιθυμία της ίδιας της σάρκας, χρειάζονται ωστόσο για να ενεργοποιηθούν ένα εξωτερικό ερέθισμα. Αυτά τα πάθη δεν κατορθώνουν να εκδηλωθούν παρά μόνο με τη συμμετοχή του σώματος. «Καθένας μπαίνει σε πειρασμό», αναφέρει ο Απόστολος Ιάκωβος, «από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατά. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Ο πρώτος Αδάμ δεν θα μπορούσε να παρασυρθεί από τη λεμαργία αν δεν του είχε προσφερθεί ένας απαγορευμένος καρπός, τον οποίο έφαγε παραβαίνοντας έτσι τη Θεία Εντολή. Παρατηρούμε επίσης στον πειρασμό του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού, την παρουσία κάποιου που είχε δυνατότητα να τον πειράξει. Ο διάβολος του είπε προκλητικά «Αν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Όσο για την πορνεία, είναι φανερό ότι δεν μπορεί αυτή να διαπραχθεί παρά μόνο με τη συμμετοχή του σώματος. Και πράγματι, δέστε πώς ο Θεός μιλάει για αυτό το ακάθαρτο πνεύμα στον δίκαιο Ιώβ. «Η δύναμή του, λέγει ο Κύριος, είναι στα νεφρά του και στους μυς της κοιλιάς του». Αλλά ακριβώς επειδή αυτά τα πάθη δεν ενεργούν παρά μονάχα με τη συμμετοχή του σώματος, απαιτούν ειδικά αυτά παράλληλα με τα πνευματικά φάρμακα και την άσκηση. Για να αναχαιτήσουμε τις επιθέσεις αυτών των παθών, δεν αρκεί μόνο η ενεργοποίηση των ψυχικών δυνάμεων, όπως συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση της οργής, της λύπης και άλλων παθών, όπου χωρίς να καταπονήσουμε τη σάρκα, με μόνη την επιστράτευση των ψυχικών δυνάμεων μπορούμε να τα νικήσουμε, αλλά χρειάζεται απαραίτητα και η απονέκρωση του σώματος. Βοηθούν σε αυτό οι αγρυπνίες, οι νηστείες και ο κόπος που μειώνει την ευρωστία του σώματος. Επιπλέον, επιβάλλεται η απομάκρυνση του ανθρώπου από τις αφορμές που προκαλούν τα πάθη. Επειδή και το σώμα και η ψυχή συνεργάζονται για τη γέννηση αυτών των παθών, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα νικήσουμε παρά μονάχα όταν και τα δύο αυτά συμβάλλουν στην καταπολέμησή τους. Είναι αλήθεια ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει σαρκικά όλα γενικά τα πάθη, αφού ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνει και τις έχθρες, τους θυμούς και τις αιρέσεις, θεωρώντας και αυτά ως έργα της σάρκας. Εμείς που πρόκειται να καθορίσουμε με ακρίβεια τη φύση και τη θεραπεία αυτών των παθών, τα διακρίνουμε σε δύο μέρη. Ονομάζουμε λοιπόν άλλα από αυτά σαρκικά και άλλα πνευματικά. Θεωρούμε ως σαρκικά πάθη αυτά που έχουν μια ειδική σχέση με τις αισθήσεις του σώματος, αυτά που εποάζονται μέσα στο σώμα εξαιτίας του σφρίγους του. Σε αυτά τα πάθη η σάρκα βρίσκει τόσο πλούσια τις απολαύσεις της και την τροφή της, ώστε να φτάνει στο σημείο αυτή η ίδια να διεγείρει ακόμα και τις πιο ήσυχες ψυχές και συχνά να τις παρασύρει για να συγκατατεθούν στις όποιες ορέξεις της. Ακριβώς πάνω σε αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Έτσι ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι οι Ιουδαίοι. Ήμασταν δούλοι στις επιθυμίες μας και κάναμε ό,τι ήθελε το αμαρτωλό εγώ μας. Και η αμαρτωλή μας φύση μας οδηγούσε, όπως και τους υπόλοιπους ανθρώπους, σε πράξεις που προκαλούσαν την οργή του Θεού. Αντίθετα, ονομάζουμε πνευματικά τα πάθη που γεννιούνται από την παρακίνηση μόνο της ψυχής. Αυτά όχι μόνο δεν δίνουν στη σάρκα την παραμικρή ειδονή, αλλά και τη συνθλίβουν με τις πιο βαριές δοκιμασίες. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να προσφέρουν στην ψυχή, την οποία αυτά έχουν καταλάβει, τροφή από άλλου είδους απολαύσεις. Για τη θεραπεία αυτών των τελευταίων παθών δεν απαιτούνται παρά μόνο τα απλά φάρμακα που χορηγούνται για την θεραπεία της ψυχής.

πρώτα πάθη όμως, όπως είπαμε, δεν θεραπεύονται παρά με τη διπλή θεραπευτική αγωγή, δηλαδή με την άσκηση του σώματος και την παιδαγωγία της ψυχής. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο αγώνισμα όσων προσπαθούν να φτάσουν στην κάθαρση της καρδιάς. Πρέπει να απομακρυνθούν, δηλαδή εξ αρχής, από κάθε αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τα σαρκικά πάθη ή να διεγείρει τη μνήμη τους στην ψυχή, η οποία είναι ακόμα ασθενής και αδύναμη. Όπου υπάρχει διπλό κακό, πρέπει να γίνει διπλή θεραπεία. Είναι απαραίτητο να στερήσουμε από τη φιλίδωνη επιθυμία τα αίτια, τα οποία από τη φύση τους είναι τέτοια, ώστε να την αγκιστρώνουν και έτσι να την προφυλάξουμε για να μην σπεύσει αυτή να βρει την ικανοποίησή της. Παράλληλα, πρέπει να ενισχύσουμε την ψυχή ώστε να αναχαιτήσουμε την ετοιμότητά της να δέχεται ακόμη και την πρώτη προσβολή ενός εμπαθούς λογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μιας προσεκτικότερης μελέτης της Αγίας Γραφής, μιας πιο εντατικής νύψης και με την καταμόνας βιωτή. Η κοινοβιακή ζωή ενδέχεται να λειτουργήσει εξαιτίας του μεγαλύτερου περισπασμού ως ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία προς την κάθαρση, αλλά αυτή προσφέρει συγχρόνως και τα πιο μεγάλα πλεονεκτήματα, γιατί δίνει παράλληλα και τις περισσότερες ευκαιρίες σε αυτόν που επιθυμεί πραγματικά να διορθωθεί. Γιατί στην κοινή διαβίωση αυτά τα πάθη αποκαλύπτονται εναργέστερα. Επειδή μάλιστα στην κοινοβιακή ζωή δίδονται περισσότερες ευκαιρίες ώστε τα πάθη αυτά να εκδηλωθούν, γι' αυτό ακριβώς και μπορούν να αντιμετωπιστούν και πιο άμεσα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δοκιμάστηκε σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά ο Απόστολος που το γράφει αυτό προσθέτει, χωρίς όμως να αμαρτήσει, δηλαδή χωρίς να μολυνθεί από το πάθος. Ουδέποτε και με κανένα τρόπο δεν αισθάνθηκε τα κεντρίσματα της σαρκικής επιθυμίας, τα οποία αναπόφευκτα διαπερνούν εμάς τους άλλους, χωρίς να το θέλουμε ή χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό γιατί η γέννηση του Χριστού δεν είχε καμιά ομοιότητα με την ανθρώπινη γέννηση. Εκείνον τον συνέλαβε η Παναγία Μητέρα του μετά το χαιρετισμό που της απίφθινε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέγοντας «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του Θεού θα σε καλύψει. Γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Επειδή ο Κύριος κατήχε αναλύωτη τη Θεία εικόνα και ομοίωση, έπρεπε να πειραστεί με τους ίδιους πειρασμούς που δέχθηκε ο Αδάμ πριν από την πτώση του. Έπρεπε δηλαδή να δεχθεί τις επιθέσεις του πάθους, της γαστριμαργίας, της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας. Δεν ήταν όμως φυσικό να πολεμηθεί ο Κύριος και από αυτούς τους πειρασμούς που δοκίμασε ο Αδάμ μετά την πτώση του. Γιατί ο Αδάμ, με την παράβαση της εντολής, είχε πλέον σπηλώσει την εικόνα και την ομοίωσή του με τον Θεό και είχε ξεπέσει εξαιτίας της προσωπικής του αμαρτίας. Ο πειρασμός

θεσμός της γαστριμαργίας πρόσβαλε τον Αδάμ την ώρα που αυτός τόλμησε να φάει από τον απαγορευμένο καρπό. Το πάθος της καινοδοξίας τον έπληξε τη στιγμή που ο εχθρός πρόφερε τη φράση «Θα ανοιχθούν τα μάτια σας» και της περηφάνειας την ώρα που ο Αδάμ άκουσε τον προκλητικό αυτό λόγο «Θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Ο Κύριος και Σωτήρας μας δοκιμάστηκε επίσης, καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, από αυτά τα τρία πάθη. Της γαστριμαργίας, όταν ο διάβολος του είπε «Πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά», της καινοδοξίας, όταν άκουσε το «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω» και τέλος της φιλαργυρίας, όταν δείχνοντάς του ο διάβολος όλα τα βασίλεια του κόσμου και την έγκλη τους, του είπε με έντονα προκλητική φωνή «Όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Κύριος επέτρεψε στον διάβολο να τον πολιορκήσει με τους ίδιους πειρασμούς που δέχτηκε ο προπάτορας μας, ώστε με το παράδειγμά του να μας διδάξει πώς οφείλουμε και εμείς να νικήσουμε αυτά τα πάθη και τον πειραστή. Ο πρωτόπλαστος ονομάστηκε Αδάμ και ο Χριστός επίσης καλείται Αδάμ. Ο πρώτος είναι υπεύθυνος για την πτώση του ανθρώπου και το θάνατό του. Ο δεύτερος μας χάρισε την Ανάσταση και τη ζωή. Από εκείνον τον πρώτο καταδικάστηκε όλο το ανθρώπινο γένος, ενώ από τον δεύτερο απελευθερώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο πρώτος πλάστηκε από τη νεοδημιουργημένη και παρθενική γη. Ο δεύτερος γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Αν θα έπρεπε βέβαια ο Κύριος να υποστεί τους πειρασμούς του Αδάμ, ασφαλώς δεν θα ήταν οπωσδήποτε απαραίτητο να προχωρήσει και πιο πέρα. Γιατί έχοντας ο Κύριος νικήσει τη γαστριμαργία, δεν ήταν δυνατόν να πέσει πλέον στα δίχτυα της σαρκικής επιθυμίας. Γιατί η σαρκική επιθυμία προέρχεται από τη γαστριμαργία και από την αφθονία των εκρήσεων που προκαλούνται εξαιτίας της. Ούτε όμως και ο πρώτος Αδάμ θα είχε πέσει σε αυτήν αν δεν είχε προηγουμένως δελεαστεί από τα γοητευτικά λόγια του διαβόλου και δεν είχε αφήσει να εισέλθει στην ψυχή του το πάθος της γαστριμαργίας που τη γεννά.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ο Υιός του Θεού δεν προσέλαβε σάρκα αμαρτίας, αλλά προσέλαβε σάρκα η οποία έμοιαζε, αλλά δεν ήταν πραγματικά σάρκα αμαρτίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Βέβαια, ο Κύριος έφερε αληθινή σάρκα, έτρωγε, έπινε, κοιμόταν και καρφώθηκε πραγματικά στο Σταυρό με αληθινά καρφιά. Η αμαρτία όμως, από την οποία προσβλήθηκε η δική μας σάρκα μετά την πτώση, δεν είχε σε εκείνον καμιά υπόσταση παρά μονάχα ως εξωτερική πρόκληση και δυνατότητα. Ο Κύριος δεν αισθάνθηκε ποτέ τη φλόγα, ούτε τα κεντρίσματα της αρχικής επιθυμίας, τα οποία ξεπηδούν ακούσια μέσα σε εμάς ως παρόρμηση και ως κίνηση της πεσμένης φύσης μας. Η σαρκική επιθυμία ήταν για τον Κύριο μια πρόκληση και μια δυνατότητα, επειδή ακριβώς συμμετείχε στην ανθρωπότητά μας. Γιατί αν και το σώμα του ήταν από πραγματική σάρκα και έπινε και έτρωγε και κοιμόταν και έφερε πραγματικά τους τύπους των ύλων, όμως δεν έφερε την κληρονομημένη από την πτώση αμαρτία όπως όλοι εμείς. Δεν δοκίμασε τις παράφορες επιθέσεις των πειρασμών της αρχικής αμαρτίας που εμείς δοκιμάζουμε, και μάλιστα παρά τη θέλησή μας, εξαιτίας της πεσμένης φύσης μας. Αλλά εκείνος ανέλαβε κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη της αμαρτίας, μετέχοντας στην πεσμένη φύση μας, γιατί ανέλαβε πλήρως την ανθρώπινη φύση και ανέχθηκε να υποφέρει όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Κύριος έχει αναλάβει και αυτή την ευθύνη της αμαρτίας μας. Σήκωσε δηλαδή στην ίδια του τη σάρκα όλες τις συνέπειες της προπατορικής πτώσης και της αμαρτίας. Βλέποντάς τον λοιπόν κανείς να έχει όλα τα αδιάβλητα πάθη, μπορεί λογικά να υποθέσει ότι ο Κύριος ήταν κάτω από την επιρροή και των διαβλητών παθών. Γι' αυτό ακριβώς και οι φυσικές αδυναμίες του σώματός του θεωρήθηκαν λανθασμένα ως ένδειξη ότι εκείνος έφερε την ίδια σάρκα με μας. Σάρκα δηλαδή, η οποία είχε τις ίδιες προϋποθέσεις να λειτουργήσει εξίσου και τα διαβλητά πάθη, αλλά και την αμαρτία. Με άλλα λόγια, ο διάβολος επιτέθηκε στον Χριστό μόνο με τα πάθη με τα οποία είχε ξεγελάσει τον πρώτο Αδάμ, γιατί νόμισε ότι είχε να κάνει με έναν συνηθισμένο άνθρωπο, τον οποίον, καθώς υπολόγιζε, θα τον νικούσε μετά και στα επόμενα, εφόσον βέβαια ο Χριστός θα είχε πριν υποκύψει στα πρώτα, στα οποία είχε υποπέσει ο πρώτος Αδάμ. Νικημένος όμως ο διάβολος από την πρώτη ήδη κρούση, δεν μπόρεσε να επιτεθεί στον Χριστό με το δεύτερο πάθος, την πορνεία, το οποίο βλαστάνει από τη ρίζα του πρώτου, δηλαδή από την γαστριμαργία. Έβλεπε ο εχθρός ότι ο Κύριος παρέμενε απρόσβλητος από την γαστριμαργία, την πρωταρχική αιτία της διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ήταν περιττό να περιμένει από εκείνον τους καρπούς της αμαρτίας, της οποίας το σπέρμα, καθώς έβλεπε καθαρά, δεν είχε δεχθεί ο Χριστός. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει καταγράψει στο Ευαγγέλιο του ως τελευταίο τον εξής πειρασμό: «Αν είσαι Υιός του Θεού,
«πέσε από εδώ κάτω». Αυτός είναι ο πειρασμός της υπερηφάνειας. Πριν από αυτό τον πειρασμό, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ο πειρασμός της φιλαργυρίας. Αυτόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τον παρουσιάζει ως τελευταίο. Γι' αυτό τον πειρασμό της φιλαργυρίας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ο διάβολος έδειξε στον Χριστό μέσα σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της γης και του υποσχέθηκε ότι θα του τα χάριζε όλα. Επειδή ο διάβολος είχε νικηθεί στο θέμα της γαστριμαργίας και ένιωθε εντελώς ανίκανος να πειράξει τον Χριστό με την πορνεία, σκέφτηκε να περάσει στην αντεπίθεση με όπλο την φιλαργυρία, την οποία ασφαλώς θεωρούσε ως ρίζα όλων των κακών. Νικημένος, για ακόμα μια φορά ο διάβολος δεν θα τολμούσε πλέον να εκπειράσει τον Χριστό με κανένα από τα πάθη αυτής της τάξης, γιατί γνώριζε πολύ καλά από πού αυτά πηγάζουν. Γι' αυτό λοιπόν κατέφυγε τελικά στην υπερηφάνεια. Γνώριζε πολύ καλά ότι οι τέλειοι, όταν υπερνικήσουν όλα τα πάθη, παραμένουν ευάλωτοι στις επιθέσεις της υπερηφάνειας. Θυμόταν επίσης πολύ καλά ότι η υπερηφάνεια ήταν αυτή που είχε ρίξει από τα ύψη του ουρανού και αυτόν τον ίδιο τον Νεοσφόρο, αλλά και ταυτόχρονα μαζί με αυτόν και τόσους άλλους αγγέλους, χωρίς όλοι αυτοί να έχουν ποτέ μέχρι τώρα νιώσει τα ερεθίσματα κανενός άλλου πάθους. Παρατηρούμε εξάλλου, αν βασιστούμε στην σειρά που έχει τηρήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τον πιο επιτυχημένο συσχετισμό όσον αφορά την τακτική των επιθέσεων του πονηρού εχθρού μεταξύ των πειρασμών του πρώτου Αδάμ και αυτών του δευτέρου. Είπε ο διάβολος στον πρώτο Αδάμ, «Θα ανοιχθούν τα μάτια σας». Του Χριστού του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Στον πρωτόπλαστο είπε, «Θα γίνετε σαν Θεοί», και στον Χριστό επίσης λέει, «Αν είσαι Υιός του Θεού». Συνεχίζοντας τώρα, τη σειρά που εξ αρχής ακολουθήσαμε λέγει «Ο Αββάς Σεραπείων», ας μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούνται τα άλλα πάθη. Ας επανέλθουμε δηλαδή στο θέμα που η εξήγηση του πάθους της γαστριμαργίας και οι πειρασμοί του Κυρίου μας ανάγκασαν να διακόψουμε. Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια είναι πάθη που λειτουργούν συνήθως χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Μήπως δεν είναι η αυταρέσκεια και η επιθυμία τα αποκοιήματα της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας αυτά που διεγείρουν την ψυχή, η οποία γίνεται σκλάβα τους αναζητώντας την τιμή και τη δόξα του κόσμου, τα πιο θανατηφόρα όπλα που την εξοντώνουν? Μήπως η αρχαία υπεροψία του Νεοσφόρου είχε κάποιο σωματικό έρισμα ή χαρακτήρα? Δεν ήταν αποκλειστικά καρπός της προαίρεσής του? Το λέει αυτό ξεκάθαρα και ο προφήτης Ισαΐας. Σημειώνει στο ομώνυμο βιβλίο του, «Έλεγες μέσα σου, θα ανέβω στον ουρανό και θα υψώσω το θρόνο μου πάνω από τα άστρα του ουρανού, πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Αφού κανείς απ' έξω
δεν είχε διεγείρει στο νεοσφόρο το πάθος της υπερηφάνειας, κατά συνέπεια η αμαρτία του και η αιώνια καταδίκη του που ήταν γέννημα της αμαρτίας συντελέστηκε μόνο εξαιτίας του εφάμαρτου λογισμού του. Καμιά αισθητή πρόκληση δεν προηγήθηκε πριν να γεννηθεί μέσα του το φιλόδοξο όνειρό του για να σφετεριστεί την θεϊκή υπεροχή και κυριαρχία.

Η φιλαργυρία και η οργή δεν είναι πάθη της ίδιας τάξεως. Η πρώτη είναι έξω από τη φύση μας. Η δεύτερη αντίθετα φαίνεται να έχει μέσα μας το σπέρμα της. Έχουν όμως και τα δύο ομοιότητα ως προς τη γέννησή τους. Εννοώ ότι η αιτία που τα προκαλεί είναι συνήθως εξωτερική. Αυτοί οι οποίοι είναι ακόμα πνευματικά αδύναμοι παραπονούνται συχνά όταν υποκύπτουν σε αυτά τα πάθη ότι έχουν προκληθεί ή παρακινηθεί από τον ένα ή τον άλλο συνάνθρωπο. Προσπαθούν έτσι να δικαιολογήσουν την πτώση τους λέγοντας ότι αυτή οφείλεται στην πρόκληση του πλησίον. Το ότι η φιλαργυρία είναι πάθος που έχει την αρχή της έξω από τη φύση μας, το φανερώνει το γεγονός ότι αυτή δεν είναι έμφυτη στην ύπαρξή μας. Η πρωταρχική αιτία που τη γεννάει στην ψυχή, καθώς επίσης και οι συνέπειες της λειτουργίας της, δεν είναι πράγματα που μπορούν να ωφελήσουν την ψυχή ή το σώμα, ούτε και να εξυπηρετήσουν τη διατήρηση του ανθρώπου στη γη. Οι φυσικές μας ανάγκες είναι βέβαιο ότι δεν ξεπερνούν το καθημερινό ψωμί και το λίγο νερό. Κάθε τι άλλο, με όση προσκόλληση και πάθος και αν το διαφυλάξουμε, ποτέ δεν θα πάψει να είναι ξένο προς τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες μας. Αυτό το επιβεβαιώνει εξάλλου και η πείρα της ίδιας της ζωής. Επειδή επίσης αυτά τα επιπλέον πράγματα είναι εκτός φύσεως, προσβάλλονται από το πάθος της κατοχής τους μόνο οι χλιαροί και ασταθείς μοναχοί. Αντίθετα, ό,τι είναι μέσα στη φύση μας δεν πάβει ποτέ να αποτελεί πηγή πειρασμού, ακόμη και για τους πιο αγίους που ζουν βαθιά στην έρημο. Για την αλήθεια των λόγων μας, έχουμε τρανή απόδειξη και βεβαιότητα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στα διάφορα ειδωλολατρικά έθνη. Οι λαοί αυτοί είναι απαλλαγμένοι από αυτό το πάθος της φιλαργυρίας, επειδή είναι μια λέπρα που δεν άφησαν ποτέ να προσβάλλει τα ήθη τους. Πιστεύω επίσης ότι ο αρχαίος κόσμος πριν από τον κατακλυσμό είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα άγνοια αυτής της παραφροσύνης. Και αυτό ισχύει και για μας όλους τους μοναχούς, αλλά και για τους αγωνιζομένους λαϊκούς πιστούς. Από αυτό το πάθος θα απελευθερωθεί κανένας μας εύκολα αν η αποταγή του έχει γνήσια κίνητρα και αν έχει ο ίδιος αποποιηθεί όλα του τα υπάρχοντα, υπακούοντας με απόλυτο τρόπο στους κοινοβιακούς κανονισμούς όσον αφορά το μοναχό και στον πνευματικό όσον αφορά τον αγωνιζόμενο λαϊκό πιστό, σε σημείο μάλιστα που να μην ανέχεται να έχει στην τσέπη του ούτε ένα μικρό νόμισμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε χιλιάδες τέτοιες μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν το λόγο μας. Οι μοναχοί, με το να μοιράζουν όλα τα αγαθά τους, ξεριζώνουν μέσα σε μια στιγμή το πάθος αυτό από τη ρίζα του, αλλά και οι αγωνιζόμενοι πιστοί μέσα στον κόσμο, με το να προσφέρουν διαρκώς ελεημοσύνες και εκείνοι ξεριζώνουν από μέσα τους αυτό το πάθος σταδιακά. Έτσι δεν έχουν λόγο πλέον να αισθάνονται και την παραμικρή ακόμα ενόχληση από αυτό. Εναντίον της γαστριμαργίας όμως πρέπει να αγωνίζονται αδιάκοπα, γιατί
σε καμιά περίπτωση δεν είναι ασφαλής παρά μόνο όταν παραμένουν σταθερά

Όποιος βίωσε τη μοναξιά της ερήμου και δοκίμασε τον πόλεμο του εσωτερικού ανθρώπου, θα βρει χωρίς σκόπο, μέσα από τη δική του πείρα, την επιβεβαίωση της αλήθειας που ανέφερα. Όποια διαφοροποίηση και αν παρουσιάζουν τα πάθη όσον αφορά στην προέλευση και τον τρόπο με τον οποίο δρούν, τα πρώτα έξι, δηλαδή η γαστριμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, η οργή, η θλίψη και η ακιδεία, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα είδος συγγενικού δεσμού, με μια αλληλοπεριχώρηση θα λέγαμε τέτοια, ώστε η υπέρμετρη λειτουργία του ενός γίνεται το προμήνυμα για τον ερχομό του επόμενου. Η κατάχρηση στην γαστριμαργία γεννά αναγκαστικά την πορνεία. Η πορνεία γεννά τη φιλαργυρία και αυτή την οργή. Η οργή είναι μητέρα της λύπης και η λύπη οδηγεί στην ακιδεία. Γι' αυτό ταιριάζει να χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους την ίδια ακριβώς τακτική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε τον αγώνα από το προηγούμενο, το μητρικό λεγόμενο πάθος, ώστε στη συνέχεια να πολεμήσουμε εναντίον του πάθους που αυτό θα γεννήσει. Ένα γιγαντιαίο δέντρο, για παράδειγμα, απλώνει τον παχύ και βλαβερό ίσιο του σε μεγάλη έκταση. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος για να ξεράνουμε αυτό το δέντρο. Ή να το ξεριζώσουμε ή να το κόψουμε. Αν έχουν επίσης μολυνθεί σε κάποια περιοχή τα νερά, μπορούμε, για να μην επεκταθεί η μόλυνση, να σταματήσουμε τη ροή τους, κλείνοντας με επιμέλεια και δεξιοτεχνία την πηγή από την οποία αυτά τροφοδοτούνται ή εκτρέποντας προς άλλη κατεύθυνση την κήτη των ποταμών. Πρέπει λοιπόν, για να νικήσουμε την ακιδεία, να κυριαρχήσουμε πρώτα στη λύπη. Για να βγούμε από την κατάσταση της λύπης, πρέπει να διώξουμε την οργή. Για να εξαλείψουμε την οργή, πρέπει να καταπατήσουμε τη φιλαργυρία. Για να αφανίσουμε τη φιλαργυρία, πρέπει να καταπολεμήσουμε την πορνεία. Για να νεκρώσουμε την πορνεία, πρέπει να καταστήλουμε τη γαστριμαργία. Τα δύο τελευταία πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο που μόλις αναφέραμε. Η εκδήλωση του πρώτου γίνεται η αρχή της δημιουργίας του δεύτερου. Η υπερβολική δηλαδή καινοδοξία πυροδοτεί την αιστεία της υπερηφάνειας. Αυτά τα δύο όμως πάθη συγκροτούν μια ομάδα εντελώς ξεχωριστή και η σχέση που έχουν με τα πάθη που αναφέραμε προηγουμένως είναι τελείως διαφορετική. Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια όχι μόνο δεν γεννιούνται από άλλα πάθη, αλλά για την αφύπνισή τους συντελούν τελείως διαφορετικοί παράγοντες. Όταν δηλαδή έχουν πλέον ξεριζωθεί τελείως τα πρώτα πάθη, τότε ξεφυτρώνουν με ορμή τα βλαστάρια αυτών των δύο τελευταίων παθών. Τότε η καινοδοξία και η υπερηφάνεια ξεπετάγονται από την άρκη τους με περισσότερος φρίγος και ζωντάνια. Τελείως διαφορετικός επίσης είναι και ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται αυτά τα τελευταία πάθη. Προηγουμένως, όταν πέφταμε σε ένα πάθος, αυτό μας έριχνε στο επόμενό του. Εδώ όμως, αυτό που μας βάζει σε κίνδυνο να πέσουμε στην καινοδοξία και την υπερηφάνεια είναι οι νίκες και οι θρίαμβοι που καταφέραμε εναντίον όλων των υπόλοιπων παθών. Παραμένει όμως πάντα για την αντιμετώπιση των παθών η ίδια βασική αρχή. Όταν δυναμώνει

φτιάχνει το ένα πάθος, τότε γεννιέται το επόμενο και αντίστροφα. Όταν αυτό καταστέλλεται, μας απελευθερώνει συγχρόνως από το παράγωγό του. Με βάση αυτή την αρχή, για να νικήσουμε την υπερηφάνεια, πρέπει πρώτα να καταπνίξουμε την καινοδοξία. Πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε με αυτό τον τρόπο, ώστε η εξάλειψη του πρώτου πάθους να εξαφανίσει το δεύτερο. Γιατί όταν το ένα νικηθεί, το άλλο θα ατονίσει, χωρίς να χρειαστεί κανένας δικός μας κόπος. Οι σχέσεις που τα διέπουν και ο τρόπος που συνδυάζονται μεταξύ τους αυτά τα 8 βασικά πάθη, όπως θα περιγράψαμε, μας δίνουν την δυνατότητα να τα διαιρέσουμε κάτω από μια άλλη σκοπιά σε 4 ζεύγη. Ανάμεσα στην γαστριμαργία και την πορνεία υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτά τα πάθη έχουν κάτι κοινό. Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στη φιλαργυρία και στην οργή, στη λύπη και στην ακηδεία, στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Ανάμεσα σε αυτά τα ζευγάρια των παθών υπάρχει ένας πραγματικός συγγενικός δεσμός. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: Η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι που βρίσκεστε μαζί μου στον φιλόξενο τόπο της διαδικτυακής συνάντησής μας εδώ στην Πεμπτουσία, στο ράδιο της Πεμπτουσίας, και να πούμε και καλό τριώδιο, μιας και αυτή τη βδομάδα μπήκαμε στην εβδομάδα του Τελών και του Φαρισαίου και ξεκινάει το ευλογημένο τριώδιο, αυτή η όμορφη περίοδος της Εκκλησίας. Και βλέπουμε την Εκκλησία μας να μας ξεκινάει αυτή την πνευματική περίοδο δίνοντάς μας πρώτα-πρώτα ως στόχο την ταπείνωση. Προβάλλει μπροστά μας τον ταπεινό τελώνη, εκείνο τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, εκείνο τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το βλέμμα του από το βάρος των αμαρτιών του και να κοιτάξει τον ουρανό, και τον βλέπουμε όμως λόγω ακριβώς της ταπείνωσής του να δικαιώνεται από το Θεό. Εν αντιθέσει, ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος ο δίκαιος, ο έντιμος, που τηρούσε τους κανόνες, που έκανε ελεημοσύνη, αλλά ο καημένος είχε την τάση να αυτοδικαιώνεται και να υπερηφανεύεται, που είναι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους, βλέπουμε να χάνει πνευματικά. Γιατί πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα αναγκαστεί να ταπεινωθεί. Θα τον χαμηλώσει ο Θεός με κάποιο τρόπο. Και προβάλλει η Εκκλησία μας μπροστά μας την ταπείνωση του τελών, και με κάθε ευκαιρία η Εκκλησία μας τονίζει ιδιαιτέρως τη σημασία αυτής της μεγάλης αρετής, της ταπεινώσεως, και παραπέμπει πάντοτε σε όλους τους βίους των Αγίων στο γεγονός ότι επέδειξαν ταπείνωση και με την ταπείνωση ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα, όλους τους πειρασμούς, όλες τις δοκιμασίες, αλλά με την ταπείνωση ήλκησαν και τη χάρη του Θεού και καθαρίστηκαν από όλα τους τα πάθη και από όλες τις αμαρτωλές έξεις και επιθυμίες. Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη σωτηρία μας είναι η ταπείνωση. Δίχως την ταπείνωση δεν μπορούμε να μοιάσουμε στο Χριστό μας, εκείνον που έγινε η άκρα ταπείνωση για μας, εκείνον που φόρεσε αυτό το ένδυμα της θεότητος, όπως ονομάζεται την ταπείνωση, και ταπεινώθηκε από τον ουρανό που ήταν και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος μπροστά στα μάτια όλων μας και γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος και υβρίστηκε και χλεβάστηκε και διώχθηκε και ραπίστηκε, ταπεινούμενος διαρκώς για να σώσει τον άνθρωπο. Έπεσε στο χαμηλότερο σημείο που είχαμε πέσει όλοι μας ως άνθρωποι για να πάρει την ανθρώπινη φύση αυτή και να την υψώσει. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη ταπείνωση, μια άκρα ταπείνωση. Και βλέπουμε ότι αφού ο Χριστός ταπεινώθηκε, πρέπει και εμείς να ταπεινωθούμε. Πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να χαμηλώσουμε λίγο. Γιατί αν χαμηλώσουμε, τότε θα υψωθούμε. Ενώ αν νομίζουμε ότι πρέπει να στέκουμε ψηλά, σε μια θέση και στάση υπεροχής έναντι των άλλων ανθρώπων, τότε θα χάσουμε πνευματικά και θα χαμηλώσουμε ουσιαστικά ακόμη περισσότερο. Θα πέσουμε ακόμη πιο κάτω από το σημείο της πτώσης που βρισκόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν ταπείνωση για να μοιάσουμε στο Χριστό μας πάνω απ' όλα. Αν ο Χριστός είναι εκείνος που θέλουμε να αγαπήσουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που πιστεύουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που εμπνέει την ύπαρξή μας, αν ο Χριστός είναι για μας εκείνος που είναι ο πλέον απαραίτητος για να ζήσουμε αυτή τη ζωή, αλλά και να κληρονομήσουμε και την αιώνια ζωή, τότε πρέπει να του μοιάσουμε. Να μοιάσουμε στην ομορφιά της ταπείνωσης του Χριστού μας, εκείνου που είναι πιο ψηλά από όλους και γίνεται πιο χαμηλά από όλους για να σώσει εμάς που έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Και όπως λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, ο Φιλοθεήτης, σε ένα ωραίο βιβλίο του που ονομάζεται «Η τέχνη της σωτηρίας», στον πρώτο τόμο, εδώ λέει είναι η ομορφιά του Χριστού. η ταπείνωση. Μα αν δεν ήταν ταπεινός, δεν θα ήταν Θεός. Δεν είναι εξουσιαστής, δεν είναι διατάσσον, δεν έχει υπεροψία. Η δόξα του είναι η ταπείνωσης. Η μεγαλύτερη δόξα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος επάνω στη γη είναι όταν υπερέχει όλων και βρίσκεται στην κεφαλή όπως είναι ένας βασιλεύς. Μεγαλύτερη δόξα δεν μπορεί να αποκτήσει γιατί έφτασε μέχρι τέλους, μέχρι το ανώτατο αξίωμα. Πότε όμως μεγαλώνει η δόξα του βασιλέως? Όταν τον δεις να ταπεινώνεται, να επισκέπτεται τα χωριά, να πηγαίνει στους φτωχούς, στους αναπήρους, να συντρώχει με τα φτωχαδάκια, τότε η τιμή και η υπόλοιψη πόσο μεγαλώνει. Η καλοσύνη, η αγάπη στους ανθρώπους και η ταπείνωσή του τον υψώνει περισσότερο στη συνείδηση των υπηκόων του. Έτσι μεγαλώνει η δόξα του. Ο Χριστός μας, ο άπειρος Θεός, άφησε τη δόξα του τη θεϊκή και από τη γέννηση μέχρι τη σταύρωσή του μας έδωσε ένα 38, ένα σεισμικό μάθημα ταπεινώσεως. Και όλη του η ζωή επάνω στη γη ήταν γεμάτη πειρασμούς. Γι' αυτό δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό όλοι οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός να μας έρθουν παρά μόνο το να ταπεινώσουν το φρόνημά μας. Οι πειρασμοί, λέγει κάποιος όσιος, ου μη παύσονται έως ου ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν όμως έρχονται οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί, απορούμε πού είναι η αγάπη. Τι θα πεις την ώρα που βλέπεις να σου παίρνει το παιδί, να σου παίρνει τον άνδρα, να αφήνει παράλυτο το παιδί σου? Ο διάβολος θα σε στριμώξει επάνω στον πόνο να σου βγάλει τον Θεό άδικο. Μπροστά σου βλέπεις μια πράξη διαφορετική από την αγάπη. Τότε θα κλονιστείς αν δεν έχεις την επίγνωση της αγάπης του Θεού μέσα σου. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Όταν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πατέρας, ένας πατέρας ποτέ δεν θέλει το κακό του παιδιού του. Το ότι σε ράπησε, το ότι σε μπάτσισε, το ότι σου έκοψε το θέλημα είναι αυτό που σου κάνει και ο σαρκικός πατέρας σου, που ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπάει. Αφού και ο σαρκικός πατέρας σου τα κάνει αυτά για να σε παιδαγωγήσει, τι θα πεις για το Θεό Πατέρα που είναι όλος αγάπη? Γιατί αν δεν σε αγαπούσε, δεν θα σταυρωνόταν για σένα. Ουδής άλλος έγινε άνθρωπος, υπέστη τα βάσανα της ανθρωπίνης ζωής, ουδής άλλος θυσιάστηκε με τόση καταφρόνηση, με τόση ταπείνωση. Με τι νίκησε ο Χριστός το διάβολο? Με την ταπείνωση. Πώς αποδεικνύει ότι η αγάπη του, θα πούμε εμείς, είναι γνήσια απέναντι στον άνθρωπο? Το ότι ο Θεός δεν εξεδήλωσε την αγάπη του από το ύψος της θεότητος, αλλά το ότι κατέβηκε μέχρι τα ανθρώπινα και εκδήλωσε την αγάπη του με την ταπείνωσή του, με την άκρα ταπείνωση. Έφτασε να ταπεινωθεί έως θανάτου, έως θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, βλέπουμε το μεγαλείο της δόξας του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε όλοι όσοι ακολουθούν αυτό το παράδειγμα της ταπείνωσης του Χριστού να υψώνονται πνευματικά και να λαμβάνουν δόξα ακόμη μεγαλύτερη. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλοι πέρασαν από την ταπείνωση. Ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε και ταπεινώθηκε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, που ήταν ο λιγογράμματος, είχε μια διαρκή ταπείνωση, γιατί όλοι τον έβλεπαν σαν έναν απλοϊκό ιερέα. Εκείνος συνομιλούσε με τους αγγέλους, αλλά ταυτόχρονα αισθανόταν πιο χαμηλά από όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής καλλιεργούσαν διαρκώς την ταπείνωση. Φεύγαν από τη δόξα των ανθρώπων και ο Θεός τους δόξαζε ολοένα και περισσότερο. Αλλά και οι άνθρωποι γύρω μας που φτάνουν να γευθούν τη χάρη του Θεού, που φτάνουν να λάβουν τη συγχώρηση και να τους πιάσει ο Χριστός από το χέρι και να τους ανεβάσει και να τους οδηγήσει μέσα στην Εκκλησία και να τους χαριτώσει, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά βάση οι ταπεινοί άνθρωποι. Ο Θεός, θα μας λένε οι πατέρες, υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Ο Θεός αντιστέκεται, αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και όπως μας είπε και ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ όμορφα, όταν ξημερώνει, λέει ο Θεός, τον κόσμο, Βγαίνει ο Θεός από εκεί το ύψος της θεότητος και βλέπει κάτω, και άμα δει άνθρωπο δίκαιο, τον ευλογεί με το ένα του χέρι. Αν δει όμως άνθρωπο ταπεινό, τον ευλογεί και με τα δύο χέρια. Όχι μόνο η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού, αλλά μας ασφαλίζει κιόλας, για να μην πέσουμε, να μην υπερηφανευτούμε και πέσουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο. Γιατί όποιος είναι ταπεινός είναι υποκάτω πάσης κτήσεως κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Άρα δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα. Η ταπείνωση είναι η ασφάλεια, είναι η παρησία μας απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας θέλει να την καλλιεργούμε όλοι. Από τον πρώτο, από τον πιο υψηλά ιστάμενο μέχρι τον τελευταίο χριστιανό, γιατί ξέρει ότι με αυτήν μπορούμε να περάσουμε στο χώρο της Βασιλείας του Θεού.

Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, λίγο νωρίτερα, πώς ξεκίνησε η ταλαιπωρία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε η πτώση του ανθρώπου, από πού άρχισε η τραγωδία της ανθρώπινης ζωής έξω από τον Παράδεισο. Από τι νικήθηκε ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, από τον εγωισμό του. Με τον εγωισμό του πίστεψε στο διάβολο που του είπε ότι άμα θα φάγει από αυτό τον καρπό που ο Θεός του είπε να μην φάγει, θα γίνει Θεός και θα μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ήταν ωραίος ο καρπός στη θέα και γλυκής στην βρώση και τραβούσε την επιθυμία της Εύας. Από την άλλη πάλι πλευρά τα λόγια του διαβόλου, από άνθρωπος, Θεός, της κινούσαν τη σκέψη. Αν το φάω, τι ωραία που θα είναι, μέσα σε στιγμές θα μπορώ να γίνω Θεός. Και τρώγοντάς τον έμεινε έξω του Παραδείσου. Αυτή ήταν η απάτη. Έτσι και εμείς όταν κάνουμε υπακοή στα σφυρίγματα του διαβόλου, στους κακούς λογισμούς που μας βάζει, στους υπερήφανους, στους εγωιστικούς, στους αντιδραστικούς, φουντώνουμε. Πάνω στο φούντομα αυτό κάνουμε λάθη στη σκέψη, στη γλώσσα, στα χέρια και τόσα άλλα. Γι' αυτό ο Χριστός μας δίδαξε την ταπείνωση με την οποία δένονται τα πάντα. Η ταπείνωση δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεφύγει, δεν τον αφήνει να αμαρτήσει άσχημα, διότι όσο κανείς υψωθεί, τόσο και το πέσιμό του θα είναι άσχημο και επικίνδυνο. Λέγει ο σοφός Σολομών, «Κρίσον πεσίν εξ ύψους ή από γλώσσης». Καλύτερα λέει να πέσει από ύψος και να σπάσει χέρια και πόδια, παρά να πέσει από τη γλώσσα που πολλές φορές τα τραύματά της είναι πολύ τρομερά. Τι δεν δημιουργείται και τι δεν βγαίνει από τη γλώσσα. Ο Δαβίδ έφτασε στο σημείο να πει ότι η γλώσσα είναι ένας τάφος. Όταν ανοίγεις ένα τάφο και βλέπεις οστά, σκουλίκια, δυσοδεία, βρώμα, ασχήμια, πόσο φοβερό είναι. Έτσι και όταν ανοιχθεί μια γλώσσα η οποία είναι σαν ένας τάφος γεμάτος εμπάθεια, εξέρχεται από τη γλώσσα όλη αυτή η βρωμιά και η αηδία προς τα έξω, πράγμα που για τους σόφρονες ανθρώπους είναι κάτι το απέσιο. Αντίθετα, η ταπείνωση είναι η ομορφιά του χριστιανού. Ο Χριστός μας, η αυτοσοφία, φαινόταν στον κόσμο αγράμματος και εξασκούσε ταπεινό, φθηνό επάγγελμα. Τους μαθητές του δεν τους διάλεξε από επιστήμονες, αλλά βρήκε τους ψαράδες. Πήρε ανθρώπους που δεν ήξεραν καλά-καλά τη γλώσσα του χωριού τους και τους έκανε πανσόφους, πολύγλωσσους, προφήτες, θαυματουργούς, πνευματοφόρους. Τους ανέδειξε αποστόλους, σαγηνευτάς, που σαγήνευσαν την οικουμένη δια του λόγου. Και σήμερα πρέπει να βγάλουμε πανεπιστήμια για να διδαχθούμε την Καινή Διαθήκη, την οποία έγραψαν οι αγράμματοι Απόστολοι. Η όλη εμφάνιση του Χριστού μας στη γη ήταν ταπεινή, απέριτη, χωρίς δόξες και τιμές. Γι' αυτό και αντιμετώπισε το διάβολο με τοπικά, με την ταπείνωσή του και τον εξουδετέρωσε. Ενόμισε ο διάβολος ότι έχει να κάνει με προφήτης, σαν εκείνους τους προφήτες που συνάντησε κατά το παρελθόν και τους έκανε τόσα κακά. Απέτυχε όμως, γιατί νόμισε ότι θα συναντούσε γη και συνάντησε ουρανό. Πότε το κατάλαβε αυτό? Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Ο Αββάς Ισαάκος Σύρος λέει ότι η ταπείνωση η αληθινή, η πραγματική, η βγαλμένη από την πείρα, ένδυμα εστί της θεότητος. Και όποιος είναι ενδεδειμένος με την αληθινή ταπεινοφροσύνη, είναι ενδεδειμένος με το Θεό. Εν συνεχεία λέει ότι αν δεν κάλυπτε ο Θεός τη θεότητά του με την ταπεινή ανθρώπινη φύση, δεν θα μπορούσε η γη να φιλοξενήσει επάνω της και στα έγκατά της το θείο πυρ. Μέσα στην ανθρώπινη φύση έκρυψε τη θεότητά του. Έβαλε το πυρ, τη φωτιά, μέσα σε κάλυμα και έτσι μπόρεσε και κατέβηκε στη γη και μίλησε με τους ανθρώπους χωρίς να κατακαεί η γη από το πυρ της θεότητος. Πώς θα ήταν δυνατόν το θείο να ομιλήσει με τους ανθρώπους και να μην τον κατακαύσει τον άνθρωπο? «Τις όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε», έλεγε στο Μωυσή ο Θεός όταν εκείνος ανέβηκε στο Σινά να πάρει τον Δεκάλογο.
Έτσι καλύψας τη θεότητά του μέσα στην ταπεινή ανθρώπινη φύση. Με την ταπείνωση έδωκε τη μεγάλη μάχη με το διάβολο και ως λάφυρο κέρδισε τον άνθρωπο με το αίμα του και τον προσήγαγε ως θυσίαν το Θεό και Πατρί. Δηλαδή τον πρόσφερε στο Θεό και Πατέρα σαν κέρδος νίκης, όπως ένας άρχοντας που κερδίζει μία πολιτεία σε ένα πόλεμο, μπαίνει μέσα και παίρνει, κερδίζει ό,τι ωραίο και πολύτιμο έχει και το κάνει κτήμα του. Έτσι και ο Χριστός, αφού νίκησε το διάβολο, κέρδισε τον άνθρωπο, για τον οποίο έδωσε τη μάχη και τον προσήγαγε στο Θεό και Πατέρα ως δώρο νίκης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση νικά το διάβολο. Μας λέει λοιπόν ο γέροντας Εφραίμ ότι η αιτία της πτώσης μας στον παράδεισο ήταν ο εγωισμός μας, η υπερηφάνεια μας, η έλλειψη ταπείνωσης, και ότι ο άνθρωπος αν θέλει να νικήσει το διάβολο και τις μεθοδίες του χρειάζεται να ταπεινωθεί. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το παράδειγμα και μας αναφέρει τόσο όμορφα πως ο Χριστός σε όλη τη θεϊκή του οικονομία με ταπείνωση ήρθε και έδωσε τη μάχη που έπρεπε να δώσει για να κερδίσει τον άνθρωπο πάλι και να τον κάνει υποψήφιο πολίτη του Παραδείσου. Και βλέπουμε πόσο πολύ σημαντική είναι η ταπείνωση για να μπορέσουμε κι εμείς να διεξάγουμε το δικό μας πόλεμο, τη δική μας μάχη με το διάβολο, με τα πάθη μας, με τον κακό εαυτό μας και με το περιβάλλον που πολλές φορές μας προτρέπει προς το κακό. Και εμείς ως άλλοι πρωτόπλαστοι ακούμε τα σφυρίγματα του διαβόλου. Και αν ταπεινά πούμε ποιος είμαι εγώ που θα παρακούσω αυτό που λέει ο Θεός και υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, σωζόμαστε. Αν όμως υπερισχύσει μέσα μας η υπερηφάνεια και πούμε μήπως τελικά αυτό που μου υπαγορεύει μια φωνή είναι πιο σοφό από τη σοφία του Θεού, μήπως εγώ ανακάλυψα έναν άλλο τρόπο για να ανέβω, για να θεωθώ, για να αποκτήσω δόξα, και αρχίσουμε και κάνουμε υπακοή στα σφυρίγματα του διαβόλου όπως λέει ο γέροντας Εφραίμ, τότε πραγματικά χάνουμε τη μάχη. Πέφτουμε, πληγωνόμαστε, τσακιζόμαστε, τραυματιζόμαστε πνευματικά και χρειάζεται πραγματικά να στραφούμε πάλι με ταπείνωση αναγκαία όσο τίποτε άλλο και να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε για να θεραπευτούν τα τραύματά μας. Αν όμως είχαμε δείξει την ταπείνωση εξ αρχής, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο άνθρωπος που ταπεινώνεται εκουσίως, ο άνθρωπος που ξέρει να υποτάσσεται στο θεϊκό θέλημα, στον νόμο του Θεού και να μην αποπειράται πτήσεις ιδιαίτερα υψηλές πάνω από τα μέτρα του και με αυτόν τον τρόπο αφήνει στην πάντα, περιφρονεί το Χριστό και το θέλημά του, ο άνθρωπος αυτός διαφυλάσσεται, έχει πολύ λιγότερες πτώσεις, πολύ λιγότερη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι ευλογημένοι που ασκούνται στην ταπείνωση και το έχουν μάθει αυτό το κόλπο το πνευματικό από μικροί, αυτοί οι άνθρωποι με την αυτομεμψία, με τον ταπεινό λογισμό, με την διάθεση υπακοής στο θέλημα του Θεού σώζονται και περνάνε από αυτή τη ζωή με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, με το λιγότερο δυνατό πόνο. Αν όμως κάποιος θέλει με το δικό του τρόπο, με τη δική του θέληση και με τη δική του διαχείριση της ελευθερίας, την απερίσκεπτη, να μην ταπεινώνεται και να προβάλλει το εγώ του διαρκώς και το εγώ να παίρνει αποφάσεις, το εγώ να δρά, το εγώ να διαλέγει και τον τρόπο της δράσης και το τι στόχο θα βάλει, αψηφώντας το θέλημα του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι καταδικασμένος να πονέσει και να πονέσει αρκετά και να δοκιμαστεί με χρυσότου ανακαλύψει ότι πρέπει να ταπεινωθεί. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν αδελφοί μου εκούσια, αυτοπροαίρετα, για να μην αναγκαστούμε να δεχθούμε ακούσιες ταπεινώσεις που είναι πολύ περισσότερο οδυνηρές και έχουν πολύ περισσότερες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή του ανθρώπου. Φαρισαίου φύγομεν η ψυχορία μας λέει η Εκκλησία.
και τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναγμής προς τον σωτήρα κραυγάζοντες, ήλα θυμώνε ημίν ευδιάλακτε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

«Εμείς ξέρετε γιατί νικιόμαστε από το διάβολο και πρώτος εγώ», λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, «διότι έχουμε εγωισμό. Ο εγωισμός μας κάνει να έχουμε κάτω το κεφάλι και να τις τρώμε από το διάβολο με λογισμούς, πάθη και αδυναμίες. Δεν είμαστε ενδεδειμένοι τη θεϊκή στολή για να απομακρύνουμε από κοντά μας το διάβολο. Δεν έχουμε το πυρ της θεότητος, την αληθινή ταπεινοφροσύνη στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, και έτσι μας προσεγγίζει με τα φαρμακερά νύχια του και με τη δυσμορφία του και μας κάνει άνω κάτω». Μερικοί άνθρωποι, από αγνωσία βέβαια, λένε ότι δεν έχουν εγωισμό. Και όμως βλέπετε ότι όταν θυμώνουμε γινόμαστε έξω φρενών. Αν μας πάρει κάποιος μια φωτογραφία την ώρα εκείνη και μας τη δείξει εν καιρό, όταν θα έχουμε ηρεμήσει θα πούμε «μα εγώ είμαι αυτός». Ή αν ένα μαγνητόφωνο καταγράφει όσα λέμε την ώρα του θυμού και της οργής και τα ακούσουμε εν καιρό ειρήνης, θα ντραπούμε. Όταν εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι συμμαχούμε με τον εγωισμό, έτσι γινόμαστε. Είναι πάρα πολύ βρώμικος ο εγωισμός. Μας θεατρίζει και δεν το καταλαβαίνουμε. Μας θεατρίζει όταν μαλώνουμε, όταν βρίζουμε, όταν κατακρίνουμε, όταν λέμε και κάνουμε αθέμητα πράγματα. Μας βλέπουν οι άλλοι και μας ικτύρουν, ενώ εμείς μπορεί και να καυχόμεθα ότι δήθεν κάναμε παλικαριά. Σε τέτοια παραφροσύνη μας καταντά ο φοβερός και άσχημος εγωισμός. Και πόσο αληθινά είναι τα λόγια του γέροντα Εφραίμ. Πώς όλοι μας αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα λόγια που μας καταθέτει. Ο εγωισμός μας πραγματικά είναι πηγή όλων των κακών και του θυμού και της οργής και των πολλών λόγων και των πολλών έργων τα οποία είναι αθέμητα και άθεσμα. Είναι έξω από τον νόμο του Θεού. Και αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα αντρόγινα να χωρίζουν. Αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα παιδιά να κάνουν ανυπακοή στους γονείς και τους γονείς να πιέζουν αφόρητα τα παιδιά. Αυτός ο εγωισμός που μας λέει ότι εσύ ξέρεις, εσύ τα κάνεις σωστά, εσύ έχεις δίκιο, είναι που βάζει τους ανθρώπους μέσα στις κοινωνίες μας να τρώνε ο ένας τον άλλον, να κατασπαραζόμαστε και να γινόμαστε σαν θηρία. Σαν θηρία που είναι προδιαγεγραμμένα να τρώει το ένα το άλλο. Αυτός ο εγωισμός είναι που δεν αφήνει τα κράτη και τα έθνη και τις ενώσεις, τις πολυεθνικές να βγάλουν λύση και να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα προβλήματα του πλανήτη μας. Αυτός ο εγωισμός είναι που μας κάνει όλους να μην βλέπουμε την απλή λύση που βρίσκει ο Θεός και την έχει μπροστά μας και την έχει έτοιμη για μας. Να ταπεινωθούμε και να μαθητεύσουμε. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε κάποιους που ίσως έχουν καλύτερη φώτιση πάνω σε κάποια θέματα. Αυτός ο εγωισμός είναι που δημιουργεί και μέσα στις εκκλησίες τα σχίσματα, τις πλάνες, τις αιρέσεις, τις διχοστασίες, τα μίση και τις έρηδες που τόσο πολύ σκανδαλίζουν τους ανθρώπους που ψάχνουν το Θεό και βλέπουν μέσα στην κοινωνία την εκκλησιαστική να υπάρχει δυστυχώς πολλές φορές διχασμός και έρηδες και μάχες. Ο εγωισμός αυτός είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου. Είναι η πτώση που έγινε εκεί στον Παράδεισο από τους πρωτοπλάστους και που με πολύ ευσυνειδησία εντός εισαγωγικών θα λέγαμε τη συνεχίζουμε ο καθένας στην καθημερινότητά του. Πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι μας προσπαθούσαμε να μιμηθούμε το Χριστό μας σε αυτό το άθλημα της ταπεινώσεως. Αν όλοι μας προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας που όλοι ταπεινώθηκαν και έτσι χαριτώθηκαν και έτσι βρήκαν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ζωής τους. Πόσο όμορφα θα ήταν τα πράγματα αν όταν θα ξεκίναγε μια διένεξη για κάποιο ζήτημα θα έκανε πίσω ο ένας με ταπείνωση και με μεγάλη διάθεση να σταματήσει αυτή η έρηδα
και θα ηρεμούσαν τα πράγματα και μετά με νυφαλιότητα, με περισσότερη διάκριση θα μπορούσαν πάλι να αναζητήσουν την αλήθεια και το δίκαιο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν το ένα έθνος δεν θα ήθελε εγωιστικά να επιβληθεί σε όλα τα άλλα. Ούτε πόλεμοι θα υπήρχαν, ούτε έρηδες στις κοινωνίες, στις οικογένειες, ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους αδελφούς που κατοικούν σε έναν τόπο, θα ήταν όλα τα πράγματα παραδεισένια. Αλλά δυστυχώς βλέπετε αδελφοί μου, ενώ η ταπείνωση είναι το εύκολο και το συμφέρον, ο άνθρωπος τρέχει προς τον εγωισμό, που τελικά φέρνει μεγαλύτερη δυσκολία. Αν αυτό δεν είναι πλάνη του διαβόλου, τότε τι είναι? Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε έξυπνοι, αν θέλουμε να έχουμε αισθήσεις πνευματικές τεταμένες και να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, ό,τι μας υπαγορεύει ο εγωισμός μας, πρέπει να το απορρίπτουμε κατευθείαν, εν τη γενέση του, από το λογισμό μας μέσα ακόμη. Γιατί ο εγωισμός δεν έχει καλούς καρπούς, δεν γεννά καλά πράγματα, ενώ η ταπείνωση είναι η θεοποιός, η υψοποιός αρετή, εκείνη που υψώνει τον άνθρωπο και τον κάνει Θεό κατά χάρη. Ας ταπεινωθούμε και ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Χριστού μας. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο γέροντας Εφραίμ, ήρθε στη γη να μας σώσει, να μας δώσει φάρμακα για να θεραπευθούμε, να μας οπλίσει με τα όπλα του φωτός, να πολεμήσουμε τον εχθρό, να σκοτώσουμε τον εχθρό για να μην μας σκοτώσει εκείνος. Τα όπλα λοιπόν είναι στα χέρια μας. Το ένα όπλο είναι να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα, το άλλο είναι τα δάκρυα, το άλλο η ταπεινοφροσύνη, το άλλο η αγάπη, η μελέτη της γραφής, η Θεία Κοινωνία, ο εκκλησιασμός και άλλα. Και τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε τον αντιρρητικό λόγο? Δεν έχουμε την ύψη που είναι φοβερό όπλο για κάθε πονηρά έννοια? Όταν αγρυπνούμε, όταν επισκοπούμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο για να μην δεχθούμε μικρόβια ή για να σταματήσουμε τον εχθρό και να μην τον αφήσουμε να μπει μέσα. Με αυτό το έργο της νύψεως, σκοτώνοντας τον εχθρό με το όπλο της προσευχής, διατηρούμε μέσα μας την ειρήνη απέναντι του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε στα ύψη Του. Μυρίους κόσμους έφτιαξε δια του λόγου Του. Τα πάντα είναι δικά Του και τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Κι όμως κατέβηκε εδώ στη γη για να σώσει τον άνθρωπο και να το αποδείξει ότι δεν είναι εξουσιαστής, αλλά στοργικός πατέρας που συγχωρεί, που αγαπά πραγματικά, γιατί αν δεν αγαπούσε δεν θα γινόταν θύμα για χάρη του ανθρώπου, δεν θα εβίωνε την άκρα ταπείνωση, θα πούμε εμείς, για να μπορέσει τους ταπεινωμένους από το διάβολο ανθρώπους να τους σώσει και να τους οδηγήσει στα ύψη της θεότητος, να τους δώσει τη δυνατότητα της θεώσεως κατά χάρη. Βλέπουμε λοιπόν πόσο πολύ ο Χριστός έκανε τα πάντα για να μας βοηθήσει και πόσο πολύ μας έχει δώσει όλες τις ευκαιρίες να νικήσουμε σε αυτή τη ζωή το διάβολο και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος. Και ο δρόμος αυτός περνάει πρώτα και πέρα απ' όλα από την ταπείνωση. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να μην πάει στράφη, όπως τα λέγαμε με έναν απλό λόγο, η θυσία του Χριστού μας. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν ταπεινοί. Όχι ότι θα είμαστε ταπεινοί, θα κάνουμε ταπείνωση όμως. Θα προσπαθούμε σε κάθε στιγμή να φερθούμε ταπεινά. Και θα κάνουμε και ένα καλό λογισμό ότι με αυτή την ταπείνωση θα κερδίσουμε περισσότερο πνευματικά από ότι με τον εγωιστικό μας τρόπο και τον υπερήφανο. Και θα φέρουμε μπροστά μας τον τελώνη και τον φαρισαίο και θα διαλέγουμε στην κάθε στιγμή με ποιανού το μέρος θέλουμε να είμαστε, ποιανού τη συμπεριφορά θέλουμε να μιμηθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην αρχή του Τριωδίου μας βάζει μπροστά μας αυτό το μεγάλο παράδειγμα του τελώνου και του φαρισαίου, για να μπορέσουμε πραγματικά να εμπνευστούμε και να βάλουμε αρχή σε αυτό τον αγώνα της ταπεινώσεως. Και όταν ο άνθρωπος
καθημερινά βάζει αρχή στον πνευματικό του αγώνα και μάλιστα ξεκινάει από την ταπείνωση, τότε ο Θεός πραγματικά τον ευλογεί με τα δυο του χέρια και τον χαριτώνει και τον βοηθάει να διεξάγει τον πνευματικό του αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παραπέρα με οδηγό τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας στο να ανιχνεύσουμε το μεγαλείο της ταπείνωσης. Αναφέρει λοιπόν, σε κάθε θεία λειτουργία στην Αγία Τράπεζα, στις εκατομμύρια Άγιες Τράπεζες, ο Σάκης ο ιερεύς λειτουργεί, κατεβαίνει ο Χριστός, ταπεινώνεται, θυσιάζεται και αγιάζει. Ποιος κάνει τόση υπακοή? Ο Θεός. Εφόσον ο ιερεύς θα κάνει τη Θεία Λειτουργία και θα διαβάσει τις ευχές, το Άγιο Πνεύμα θα κατέβει και θα μεταβάλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και τον ίνο σε αίμα Χριστού. Ιδού η ταπείνωση του Θεού συνεχίζεται καθημερινά. Τι μεγαλείο! Πώς ο φωτισμένος νους του Αγίου Γέροντος Εφραίμ μας δείχνει

Τρίστε σε ένα λεπτό χρόνου μόνο πόσες βλασφημίες εκτοξεύονται από τους ανθρώπους προς το Θεό και την Παναγία. Σκεφτείτε χρόνια και χρόνια, βλασφημίες και βλασφημίες. Ο Θεός τι κάνει, σηκώνει αμέσως το σπαθί του και παίρνει το κεφάλι του ανθρώπου? Όχι. Εμείς θα το κάναμε όμως αν ήμασταν θεοί. Εμείς οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι, στη δόξα και στην τιμή, δηλαδή στον εγωισμό και την υπερηφάνεια, θα σηκώναμε αμέσως το σπαθί και θα παίρναμε το κεφάλι του ανθρώπου που είπε κακό λόγο εναντίον μας. Ο Θεός όμως ακούει, ανέχεται συνεχώς τόσα βρώμικα να λέγονται, γιατί είναι μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι απόλυτο πνεύμα, είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές του είναι παντού, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη την κτήση. Όπως το φως και ο ήλιος παντού διαχέονται, έτσι και ο Θεός. Βλέπετε πώς είναι η μακροθυμία του Θεού. Ταυτίζεται ποτέ ο εγωισμός με τη μακροθυμία? Όχι. Όταν υπάρχει εγωισμός, αρχίζει η εκδίκηση και η ανυπομονησία. Ο ταπεινός τι λέει? Δεν πειράζει, ας είναι συγχωρεμένος, ας είπε και τον κακό λόγο, ας μου έκανε και εκείνο. Εγώ με το καλό θα νικήσω το κακό, ας με έβρισε, εγώ θα του μιλήσω καλά, θα τον τιμήσω με τα λόγια. Αυτός με αδίκησε, εγώ θα τον ελεήσω. Αυτά θα τα πει εκείνος που έχει ταπείνωση. Ο εγωιστής αμέσως θα σηκώσει ανάστημα να δικαιολογηθεί και να εκδικηθεί. Ο Θεός το κάνει? Όχι. Άρα ο Θεός με όλη του τη δόξα είναι ταπεινός. Και εμείς οι φτωχοί άνθρωποι, οι φτιαγμένοι από τον πυλό, σηκώνουμε το ανάστημα και ζητάμε δικαιοσύνη. Τότε πέφτουμε στην παραφροσύνη. Με αποτέλεσμα να είμαστε συνεχώς ένοχοι έναντι της ταπεινώσεως του Θεού. Θα φύγουμε αύριο από τη ζωή και θα πάμε στο Χριστό. Και όταν ο Χριστός μας ρωτήσει τι έπαθες για μένα, τι θα του πούμε εμείς? Δεν έκανα άσκηση, γιατί δεν είχα προαίρεση, δεν είχα δύναμη. Θα πει ο Χριστός, τουλάχιστον στην ακούσια άσκηση έκανες υπομονή, έκανες υπακοή. Ποια είναι η ακούσια άσκηση? Όταν αρρωσταίνουμε, όταν μας κλεβάζουν, όταν μας ταπεινώνουν, όταν μας διώκουν, όταν είμαστε ανάπηροι, ευχαριστούμε το Θεό για αυτά, κάνουμε υπομονή και σκεφτόμαστε για τις αμαρτίες μας. Μας χρειάζονται αυτά? Αυτό λέγεται ακούσια άσκηση. Μπορείς να πεις στο Θεό, Θεέ μου, δεν έκανα προαιρετική άσκηση, αλλά στην ακούσια που μου έστειλες εν την πανσοφία σου έκανα υπομονή. Ήμουν άρρωστος, χείρεψα, βριζόμουν, αδικήθηκα και τα υπέμεινα για την αγάπη σου. Και ο Χριστός θα μας πει, και εγώ για σένα τι έκανα? Δες τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι τρυπημένα. Δες την πλευρά μου είναι λογχευμένη. Δες το κεφάλι μου είναι ματωμένο από τα αγκάθια. Δες το μέτωπό μου είναι γεμάτο από υδρότα. Δες την πλάτη μου. Είναι γεμάτη από τις μαστιγώσεις που μου έκαναν. Όλο το σώμα και η ψυχή μου παιδεύτηκαν για σένα. Λοιπόν, και αυτό που έκανες εσύ το δέχομαι. Όταν όμως εκούσια δεν προσφέρουμε και στα ακούσια αγανακτούμε, τότε θα πάμε με άδειο ντορβά στο Χριστό. Δεν θα έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Χριστό. Τι θα του πούμε? Μέσα στον ντορβά μας, αντί να έχουμε χρυσό, διαμάντια, ωραία, πολύτιμα πράγματα, θα έχουμε άχυρο, τρύπια ντενεκούδια, σκουπίδια, κουρέλια και άλλα τέτοια. Αυτά θα είναι τα έργα σας. Θα μας πει ο Χριστός, καλά όλα αυτά τα χρόνια που σου έδωσα να ζήσεις, αυτά κατόρθωσες, αυτά δούλεψες, αυτά μου έφερες, εγώ πόσα έκανα για σένα? Τότε η συνείδηση θα μας πει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ως μάρτυρας κατηγορίας θα επικυρώνει και θα συμφωνεί ότι έτσι έγινε. Τότε φημώνεται ο άνθρωπος, κλείνει το στόμα του και δεν έχει τίποτε να απολογηθεί. Όταν κάποιος άνθρωπος, όπως κάποιος άνθρωπος που είδε το Θεό, μόλις το κοίταξε, κατάλαβε η ψυχή αυτή ότι τα ήξερε όλα ο Χριστός. Τον δίκασε και τον αποφάσισε μόνο με το βλέμμα. Δεν χρειάστηκε ούτε ο Χριστός να ανοίξει το στόμα, ούτε αυτός να απολογηθεί.
Μόνο με το βλέμμα του τελείωσαν όλα.

Δεν χρειάζεται να μιλήσει ο Χριστός. Πρώτον, γιατί τα ξέρει όλα, και δεύτερον, γιατί υπάρχει ο μάρτης κατηγορίας που έχουμε μέσα μας, ο εσωτερικός κριτής, το συνειδός, η συνείδησή μας, και δεν χωράει τίποτε. Είμαστε καταδικασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πλησιάσουμε το φως και την ευτυχία του Θεού δια της προσευχής, της εναρέτου ζωής και της ταπεινώσεως. Και να προσπαθούμε πάση θυσία, όπου μας ελέγχει η συνείδηση, να της κλείνουμε το στόμα για να σωθούμε. Αυτά τα όμορφα μας λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας, και πραγματικά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους εμάς τους υπερήφανους, τους εγωιστές και υπερφύαλους ανθρώπους. Και μας λέει ότι έχουμε ανάγκη ταπεινώσεως. Χρία ταπεινώσεως υπάρχει. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και εκουσίως κάνει άσκηση, γιατί ακούει την προτροπή του Χριστού που του λέει ότι πρέπει να ασκηθούμε, πρέπει να κακοποιήσουμε πολλές φορές εδώ τον εαυτό μας για να αποβάλουμε από πάνω μας τα πάθη, τα βδελικτά, τα πάθη εκείνα που κατασύρουν την ψυχή και το σώμα στο βόρβορο της κολάσεως. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, ακόμη και αν δεν καταφέρνει να ακούσει αυτά και τα κελεύσματα του Χριστού για άσκηση και πνευματική προσπάθεια, ξέρει τουλάχιστον όταν έρχονται οι δοκιμασίες, οι συμφορές, οι πειρασμοί, να κάνει υπομονή, να κάνει υπακοή και να μην τα βάζει με το Θεό, να μην αγανακτά, αλλά να λέει ότι όλα αυτά γίνονται για τις αμαρτίες μου και όλα αυτά θα τα υπομείνω για την αγάπη σου Χριστέ μου. Αφού εσύ υπέμεινες ο αναμάρτητος, έτσι σκέφτεται ο ταπεινός άνθρωπος, αφού εσύ ο αναμάρτητος Χριστέ μου υπέμεινες βάσανα, υπέμεινες κακοπάθειες, υπέμεινες σταυρικό θάνατο, εγώ τι θα κάνω? Θα αρχίσω να γκρινιάζω και να παραπονιέμαι? Και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος κερδίζει τον παράδεισο με την ακούσια ταπείνωση και την υπομονή που κάνει στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πώς ένας ταπεινός λογισμός, πώς μία ταπεινή σκέψη και μία ταπεινή τοποθέτηση στη ζωή μας είναι ικανή να μας βάλει στον παράδεισο. Αμαρτίες γεμάτος ήταν ο Τελώνης. Αμαρτίες γεμάτοι είναι χίλιοι δυο άνθρωποι γύρω μας. Και καμιά φορά τους βλέπουμε να κλέβουν πραγματικά τον παράδεισο. Γιατί έχουν συνέστηση ότι είναι αμαρτωλοί. Γιατί έχουν συνέστηση ότι δεν έχουν κάνει τίποτε καλό και ζητάνε το έλεος του Θεού. Δεν παραπονιούνται ούτε αν τους κοροϊδεύουν οι άνθρωποι, ούτε αν τους θεωρούν δεύτερους και κατώτερους λόγω της αμαρτωλότητάς τους. Δέχονται τις συνέπειες της αμαρτωλότητάς τους, δέχονται τις κακοπάθειες και τις δοκιμασίες και λένε: Θεέ μου, ναι, έφταιξα και φταίω και δεν ξέρω τι να κάνω, το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να ζητώ το έλεος σου. Και μας θυμίζει εδώ πέρα το Ευαγγέλιο μια ωραία εξιστόρηση που έχει ο Ντοστογεύσκη στους αδερφούς Καραμαζόφ. Εκεί υπάρχει η Σόνια, μια κοπέλα που σερβίρει σε μια ταβέρνα και ο πατέρας της είναι αλκοολικός και ουσιαστικά την εκδίδει έμεσα για να παίρνει χρήματα και να πίνει, και αυτή η Σόνια κάνει υπομονή σε αυτή την άσχημη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας της μέσα στην ταβέρνα μπροστά στη Σόνια και στους άλλους που ήξεραν το ποιόν του αρχίζει και λέει ότι θα έρθει ο Θεός και θα κάνει την Δευτέρα Παρουσία και θα κρίνει τους ανθρώπους, και αγανάκτησαν οι παριστάμενοι και του λένε: Καλά εσύ μιλάς που ζεις αυτή τη ζωή και που σπρώχνεις και την κόρη σου σε αυτή την ακολασία? Και λέει ο πατέρας της Σόνιας: Ναι, εγώ μιλάω και πιστεύω ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα γυρίσει ο Χριστός στη Σόνια, σε μένα, στον άλλον που είναι κλέφτη, στον άλλο που είναι άδικο, στον άλλο που είναι μοιχός, και θα πει: Ελάτε κι εσείς στη βασιλεία μου, γιατί δεν πιστέψατε ποτέ ότι έχετε κάνει κάτι καλό και σας ανήκει η βασιλεία του Θεού. Ελάτε κι εσείς, γιατί ταπεινωθήκατε και ζητήσατε το έλεος μου. Ας ταπεινωθούμε αδελφοί μου και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός
θα μας κοιτάξει με εσπλαχνία. Ας ταπεινωθούμε, ας συνειδητοποιήσουμε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει και τότε ο Θεός πραγματικά θα κατέβει σε αυτό το βάθος της πτώσεώς μας για να μας υψώσει και να μας κάνει εκείνος πολίτες της Βασιλείας Του. Με την ταπείνωση ας κερδίσουμε τα ύψη. Με την χαμηλή εκτίμηση του εαυτού μας ας κερδίσουμε το ύψος της αγιότητος και της θεώσεως κατά χάριν. Ας μάθουμε λοιπόν από τον Τελώνη και ας γίνουμε κι εμείς άνθρωποι που τελωνικώς θα στενάζουμε και θα λέμε «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με».

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άννης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω φιλοξενούμενο των μουσικών βυζαντινών διαδρομών έναν λαμπρό επιστήμονα, γιατρός, διευθυντής νοσοκομείου των Αθηνών, έναν έμπειρο καλήφωνο πρωτοψάλτη, έναν χωράρχη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής. Έχει διαπρέψει και ως ιατρός αλλά και ως ψάλτης. Ως ψάλτης διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, πρόεδρος ΔΣ του μουσικού οργανισμού TETIX, πρόεδρος του International TETIX Club, ευρεσιτέχνης, κατασκευαστής του μηχανικού Ισοκράτη, και ως ιατρός συμμετείχε σε πολλά συνέδρια ιατρικής, έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο επιστημονικό έργο και από το 2007 έως το 2013 έχει κάνει ειδικές επιστημονικές ιατρικές μελέτες. Το 1980 εξασκεί την ιατρική του ειδικότητα ως ειδικός παθολόγος και από το 2000 εξασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε νοσοκομεία των Αθηνών. Κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής νεφελοποιητού, Atmos Nebulizer, κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής Igmorino. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον ιατρό κύριο Γεώργιο Ναούμ. Γιατρέ, θα μου επιτρέψετε...
5: Πολλά καλά λόγια είπατε για μένα.
4: Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας είστε ιδρυτής του TETIX, ένα οδείο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία άνθηση, το παρακολουθώ από το ίντερνετ, που έχει πάρα πολλούς καλούς καθηγητές. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
6: Κοίταξε, ο TETIX που ασχολείται κυρίως με την παράδοση, βυζαντινή μουσική παράδοση, παραδοσιακά όργανα, τραγούδι παραδοσιακό, δημοτικό και εν πολλοίς και λαϊκό, μικρασιάτικο και όλα αυτά. Με εξαιρετικούς όντως καλλιτέχνες που και αυτοί με αγαπήσανε και με στηρίξανε πάρα πολύ. Ο Μανώλης ο Καρπάτιος, ο Μάνος ο Γαλινοτόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος στα βιολιά, στα κλαρίνα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έστρεξαν την προσπάθειά μου αυτή. Θεωρώντας και προβάλλοντας τη σκέψη ότι η βυζαντινή μουσική θεωρητικά και ερευνητικά έχει αποδειχθεί πια, δεν είναι δική μας άποψη αυτή, ότι η βυζαντινή μουσική αποτελεί σαφώς ένα τέκνο της αρχαίας ελληνικής. Ναι. Συνδέεται ευθέως της αρχαίας ελληνικής μουσικής με τους ήχους, τους τρόπους κτλ. Ναι. Και με βάση και άξονα θεωρητική, αν θέλετε, την βυζαντινή μουσική δημιουργείται και το κοσμικό μέλος την εποχή των βυζαντινών χρόνων, που όπου υπάρχουν δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ της κοσμικής και της βυζαντινής μουσικής έφερασης, ενώ αναπτύσσονται και τα δύο συγχρόνως μαζί με το θέατρο το οποίο είναι έξω από στις πλατείες των εκκλησιών, και ό,τι καλό εδομεί το θεατρικά σε επίπεδο παραστάσεων εισάγεται και μέσα, δηλαδή η περιφορά του επιταφείου, ναι, του σταυρού, η σταύρωση, όλα αυτά είναι δάνεια της θεατρικής δράσης εκτός εκκλησίας, που βλέπαν ότι είχε με καλή απήχηση στο κοινό και έτσι τα βάζανε σαν τελετές μέσα στον ναό. Και έτσι ανθρωθήκαν αυτά τα δύο, τα κοινωνικά, κοσμικά, μαζί με τα θρησκευτικά καλλιτεχνικά δημιουργήματα ανθρωθήκανε και φτάσανε σήμερα στην εποχή μας, αγαπητέ μου Άκη, και απευθύνουμε στον Άκη που μαζί με την δράση του και τα παιδιά του που ακολουθούν θα πρέπει να το χωνέψουμε αυτό για να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ιερείς και οι ειδικούς της Εκκλησία. Φτάσαμε λοιπόν, ενώ αυτά ήταν δάνεια και αντιδάνεια, επικοινωνούντα δοχεία, και φτάσαμε σήμερα η βυζαντινή μουσική να είναι αποκλεισμένη, απομονωμένη στους τέσσερους τείχους της Εκκλησίας. Και έτσι αποδυναμώνεται η αξία, απαξιώνεται αυτό το τεράστιο μουσικό οικοδόμημα που λέγεται βυζαντινή μουσική και γίνεται ένα αντικείμενο, θα λέγαμε, κοσμικής σάτιρας, σαν με τον τρόπο που εκφράζονται διάφοροι καλλιτέχνες, για να σατιρίσουν ή τον ιερέα ή τον και ενδεχομένως και τον ψάλτη. Δεν το αξίζει αυτό. Άρα λοιπόν παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική, θα πρέπει να αποτελεί μία ενιαία οντότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Προς αυτή τη στόχευση κινήθηκα από το 90, όταν πρωτοδημιούργησα στον Άγιο Ελευθέριο την πρώτη μεγάλη χοροδία με ονόματα τα οποία σήμερα ηχούν εξαιρετικά εντυπωσιακά. Γιατί είναι εντυπωσιακά? Είχα στη χοροδία μου τον Μάκη, τον αδερφό μου, τον Μάκη τον νέο μου, τον Στάθη, τον Κασταλιώτη, τον Βαγγελή τον Κίκα, τον Παπαδημητρίου τον Νικολάκη, τον Παντελεήμονα που είναι τώρα ιερέα στην Ηλία, τον πατέρα Πόκια σήμερα, τον Νεκτάριο Πόκια, σωρία τον Αντωνέλο, σωρία ονομάτων που είναι γνωστά σήμερα πάρα πολύ ιστορία, ήταν ο χορός μου. Ο χορός του Αγίου Ελευθερίου. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα πήρα από τις αρχιεπισκοπής το ίδρυμα φοιτητών που έχει επάνω στον Βύρον, κάπου εκεί που είναι, όπου τους πληρώνω εγώ όλους. Η ιατρική μου λοιπόν ήρθε να ξεπληρώσει, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο Θεούλης μου λέει, αρκετά σου έδωσα, σε βοήθησα, θέλω να με επιστρέψεις. Και σιγά σιγά άρχισα να επιστρέφω. Ο Τέτιξ λοιπόν φιλοδοξεί και μου είναι εξαιρετικά μεγάλος στόχος, οραματικός στόχος θα έλεγα, να αποτελέσει την αιτία της επανασύνδεσης, συστηματικά όμως, του συνόλου μουσικού καλλιτεχνικού στίγματος της Ελλάδος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Να μην την πω φιλοδοξία, είναι το όραμα μας. Είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε επ' αυτού. Έχοντας κάνει τα τελευταία όμως 8-10 χρόνια ένα μεγάλο διάλειμμα, διότι οι ιατρικές μου υποχρεώσεις πάλι με ένα περίεργο τρόπο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο καινοτομιών, τα οποία οδηγούν, αυτά τα έργα μου οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλες για την παγκόσμια ιατρική ευρεσιτεχνίες, συσκευές ιατρικές δηλαδή, και μία καινοτόμος μελέτη που αφορά την ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο της προσέγγισης 4 νόσων των 3 κυρίων κεφαλαλγίας, αγνώστη αιτιολογίας, ζάλης, αγνώστη αιτιολογίας και χρόνια κόπωσης αντικειολόγητης. Αυτά τα 3 λοιπόν, οι μελέτες μου που είναι 27 χρόνια μελέτες, έρευνες, με οδήγησαν πια στην αποτύπωση του αιτίου, την ανέβρεση του αιτίου που γίνονται αυτές, που υπάρχουν, που εκδηλώνονται αυτές οι διαταραχές, και ως εκ τούτου με τη νέα πρόταση που εισάγω και επ' αυτού δημιουργούμε μαζί με το νοσοκομείο το πρώτο στον κόσμο κέντρο κεφαλαλγίας ζάλης κόπωσης, που αντιμετωπίζει αιτιολογικά για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής ανατριχιάς, που το λέω διότι δεν είναι εύκολο ένας γιατρός τώρα στην Αθήνα, που είναι η Αθήνα, στην Ελλάδα, που μέσα, ξέρετε, στον παγκόσμιο χάρτη είμαστε μια πάρα πολύ μικρή μονάδα. Ξαφνικά λοιπόν ένας γιατρός με την ομάδα του εμφανίζονται, βγάζουν το κεφάλι του στο παγκόσμιο ερευνητικό στερεώμα και να λένε δείτε, ειδού η αλήθεια, η αιτία. Δεν είναι μικρό πράγμα.
4: Είναι εντυπωσιακό, γιατί εγώ καταρχήν με πολύ δυσκολία επικοινώνησα μαζί σας. Όμως και γι' αυτό σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο για να μιλήσω με τη γραμματέα σας με αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό μου έκανε εντύπωση που αγαπάτε εξίσου και την ιατρική αλλά και την ψαλτική.
6: Βέβαια, δείτε τώρα, είναι μία αλυσίδα, αγαπητέ μου Άκη. Είναι μία αλυσίδα πραγμάτων. Και όταν κοιτάζω ιδιαίτερα στα μάτια τα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται, οι νέες γενιές, που σκέφτομαι τι αποτύπωμα αφήνω, μας έχει κατακυριεύσει, θα λέγαμε, μία εσωστρέφεια περίεργη. Ναι. Και στο ψαλτικό, αλλά γενικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Και αν δούμε λιγάκι σε βάθος την ιστορία των ανθρώπων, διακρίνεται σαφέστατα στον χώρο μας, αν θες τον ελληνικό, αλλά κυρίως στον της Ορθοδοξίας χώρο, και να το γενικεύσω του χριστιανισμού το χώρο, διακρίνονται κάποια εκφυλιστικά σημεία, σύννεφα, τα οποία προϊονίζουν εξαιρετικά μεγάλες αλλαγές τους επόμενους αιώνες. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά, έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο βίος βραχής, για να μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς και να βιώσουμε στο μικρό περιθώριο της ζωής μας τέτοιου είδους αλλαγές. Όμως, δανειζόμενοι λοιπόν την γνώση και την αναφορά, βλέπουμε ότι μερικά σημεία που δείχνουν όχι καλή προοπτική. Παραδείγματος χάρη, αγαπητέ Άκη, στην εποχή μου μόλις, που ήμουν πιτσιρικάς, στην εκκλησιά του πατέρα μου, περνούσε στο χωριό του πατέρα μου, περνούσε ο πατέρας μου, τον ξέρανε σαν Μίτσο και έγινε Παπαδημήτρης, περνούσε έξω από τον καφενέ και σηκωνόντουσαν και λέγανε «Καλημέρα, παπά». Όλοι οι ταμόνες του καθενέ αποκαλυπτόντουσαν, βγάζανε το καπέλο, κάνανε υπόκληση και λέγανε «Καλημέρα, παπά» και καθόντουσαν. Σήμερα περνάνε δεσπότης, αγαπητέ μου, από το καφέ. Και ούτε σου του δίνει σημασία. Ούτε είναι σημάδια της κοινωνικής σχέσης. Και έχουμε πάντα σαν χώρο, σαν χώροι, εκκλησιαστικοί χώροι, πάντα την τάση να αποδίδουμε την αιτία σε άλλους, ότι φταίνε άλλοι, φταίνε τα συστήματα, φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε τα μέσα, φταίνε αυτοί, φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε, και δεν κοιτάμε καθόλου πόσο φταίμε εμείς, διότι αγαπητέ μου Άκη, σαφώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του αυτοπροσδιορισμού μας. Ποιοι είμαστε, τι είναι η ψαλτική μουσική, πώς μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά αυτό το είδος. Διότι θέτω ένα ερώτημα στον Άκη, τον αγαπητό και ευγενέστατο αυτόν ψάλτη. Γιατί να υπάρχει η ψαλτική μουσική, διότι θα σου πω εγώ, το χθες το πρωί της Αγίας Τριάδος, προχωρώντας του Αγίου Πνεύματος, προχωρώντας για την Εκκλησία, συνάντησα τον Χριστό μπροστά μου. Και με το που τον βλέπω, λέω, «Θεέ μου!» Και του λέω, «Σήμερα θα ψάρουμε στον πλάγιο του πρώτου». Και με κοιτάζει μια απορία. Λέω, «Μήπως θέλεις πλάγιο του τετάρτου να είναι πιο δωρικός?» Πάλι με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μη μου πεις ότι θέλεις τρίφωνα, διότι πάλι με κοιτάς μια απορία και ξέρεις τι μου είπε, Άκη μου, η ψυχούλα μου, τι με κοιτάς εμένα, αυτούς ρώτα. Και μου έδειξε τον κόσμο, ποια είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Γιατί να έχουμε τη βυζαντινή μουσική. Τι προσφέρει η βυζαντινή μουσική. Πώς μπορούμε να πείσουμε με τη μουσική μας οντότητα κοινό, κόσμο. Ότι συμμετέχουμε σε μία θεία λατρεία με αυτό το είδος. Είναι ικανό, είναι σπουδαίο. Και μιλάμε για μεγάλο θεωρητικό με τα διαστήματα, με τους ήχους κτλ. Πόσοι ψάλτες πιστεύεις, Άκη μου, ότι ψάλουν διαστήματα πράγματι. Για πες μου.
4: Κανονικά πρέπει να ψάλουμε διαστήματα, αλλά
6: άλλο το, πρέπει.
4: Το θέμα είναι...
6: Πόσοι ψάλουμε.
4: Πόσοι κοιτούν τα διαστήματα.
6: Τόνο, τόνο ή μητόνιο ψάλουν όλοι.
4: Ναι.
6: Μερικοί χαρισματικοί ψάλτες διαιτερούν ακόμη τα διαστήματα.
4: Ναι.
6: Αυτά... Αυτό λοιπόν, εάν το θεωρήσουμε τώρα με νέες γενιές, των παιδιών μας και των εγγονών μας, που θα έρθουν να γίνουν ψάλτες, που εξαπαλώνουν ήχων, τα ακούσματά τους είναι τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, τόνος, τόνος, ημιτόνιο, μέσα από την παρισπερμία των μουσικών. Και εμείς θα πάμε να διδάξουμε τον εγγονό μας ότι το διάστημα γαδί είναι στον πλάγιο του Δευτέρου έτσι, στον πλάγιο του Τετάρτου αλλιώς.
4: Ναι.
6: Σε ποιον θα μιλάμε. Και τότε που κανείς δεν θα ψάλει διαστήματα, θα έχει έννοια ύπαρξη του θεωρητικού.
4: Ναι.
6: Θα χρειάζεται το θεωρητικό από τη στιγμή που δεν ψάλεις διαστήματα. Όλη αυτή η μεγάλη μελέτη για τα διαστήματα, τα τόσα δέκατα, το τότε και τα λοιπά, σε χέρτιση και τα λοιπά, όλο αυτό το οικοδόμημα πού πάει και έχει αξία. Έχει αξία. Έχει αξία να το προσπαθήσουμε, να κάνουμε μεγάλες θυσίες, να το διατηρήσουμε. Έχει.
4: Εγώ θεωρώ ότι έχει αξία και
6: γιατί,
4: πρέπει.
6: Και γιατί έχει. Επειδή είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, δεν περιμένω απάντηση από τον Άκη, αλλά από κανέναν Άκη, παρά μόνο από την επιστήμη. Θέλω να δανειστούμε την επιστήμη με τις τεράστιες εξελίξεις και επιτυχίες που έχει και να δούμε εάν πρέπει να υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει. Αν ωφελεί τον άνθρωπο, διότι θα πρέπει να απεκδηθούμε και εμείς οι ψάλτες πρώτοι τον μεγάλο λόγο, τα παχιά λόγια που τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Και ο Δησάρτος τα ακούει, αγαπητέ μου Άκη.
4: Μάλιστα.
6: Θα πρέπει να απεκδηθούμε τα φιλαμφλίεσματα και τα καλά λόγια και τα μεγάλα λόγια, τα παχυλά λόγια και να δούμε, να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να πούμε το διάστημα Χ έχει σημασία, γιατί δηλαδή ο ζώο στον πλάγιο του Τετάρτου ανεβαίνουμε και ο ζώο ζωνή είναι άλλο διάστημα από το νίζω. Γιατί κατεβαίνεις με ύφεση. Γιατί. Τι έλεγε ο Κορινδύλιανος. Άλλος ανεβαίνουμε την κλίμακα και άλλος κατεβαίνουμε. Μα μήπως αυτό είναι και η φυσική τάση και κυταρική γνώση του ανθρώπου. Λέω, ανεβαίνω μία σκάλα, μία κλίμακα. Η κυταρική μου στάση για να ανέβω έχει μία συγκεκριμένη δομή και θέση και συγκεκριμένη προσπάθεια. Εάν με την ίδια προσπάθεια, θέση και τα λοιπά πάνω την κατέβω, θα κατέβω ή θα πέσω. Θα πρέπει να αλλάξω τρόπο για να κατέβω. Αυτή είναι μία φυσική ιδιότητα του κάθε έμβιου όντως. Άρα πώς μου ανεβαίνεις αγαπητέ μου με την παρέμβαση της συγκερασμένης κλίμακος που μου αχρίστευσε στα διαστήματα που αλλιώς ανεβαίνουμε, αλλιώς κατεβαίνουμε και μου τα έκανε στόνο τόνο, ημιτόνιο, τόνο, τόνο, τόνο, ημιτόνιο. Και έτσι όπως ανεβαίνουμε, έτσι κατεβαίνουμε. Ναι, μεν είναι εύκολο, αλλά συνηχεί με την κυταρική σερμονία. Ή είναι ξένη προς τον άνθρωπο. Και να λοιπόν, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσω να δανειστώ την επιστήμη για να αποδείξω ότι γιατί η ψαλτική τέχνη ακούγεται και δημιουργεί τα συγκεκριμένα συναισθήματα και γιατί αν ακούσεις μία ροκ μουσική δεν μπορείς να την ακούσεις σε χαμηλή ένταση, πρέπει να την ακούσεις μόνο σε δυνατή ένταση. Γιατί? Σε χαμηλή ένταση ηλεκτρονική μουσική. Σε χαμηλή ένταση δεν ακούγεται. Γιατί? Και τι θέλει vibes, μεγάλα, μπάσα, ήχο δυνατό και ενίοτε και φωτορυθμικά. Τι μουσική είναι αυτή? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γι' αυτό το στόχο έχει ο τέτοιος.

0: Κύριε Ναούμ,
1: έχετε κάνει σπουδές ευρωπαϊκής μουσικής. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες για έναν ψάλτη?
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
3: Βέβαια, η γνώση πάντα, γενικώς, όσες γνώσεις ή μάλλον όσα περισσότερα ερεθίσματα έχουμε για να ανακαλύπτουμε την γνώση, η οποία υπάρχει η γνώση σε όλους τους ανθρώπους, και πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα για να ανακαλύπτουμε τη γνώση. Όση ανακάλυψη περισσότερη γνώση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος πλούτος είναι.
1: Μάλιστα. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμό της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Μήπως αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας τοπικής παράδοσης, αλλοιώνοντας έτσι την αρχική μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής?
2: Ποια είναι η αρχική μορφή?
1: Το πατριαρχικό ύφος.
2: Ποιο είναι το πατριαρχικό ύφος?
1: Αυτό που...
2: Από πότε αρχίζει?
3: Διαμορφώνεται ανά τους αιώνες. Οφείλουμε να σεβαστούμε, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ψάλτες, να σεβαστούμε τη φράση όταν ζητούσε τη γνώμη τότε με την δημιουργία του Ισοκράτη και το αν θα έπρεπε να εγκαταστήσω βιοτεχνία παραγωγής, μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Μιλάμε τώρα για το 89.
1: Ναι.
3: Ένας γέροντας, σημερινός Άγιος της εκκλησίας μας, σε ένα μοναστήρι που πήγα και τον επέσκεφθηκε, του λέω: «Τι λες, γέροντα?» Και μου λέει: «Γιατρέ μου, στην εκκλησία δεν υπάρχει αρχή και εξουσία η οποία να επιτρέπει ή να απαγορεύει. Στην εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου και το πλήρωμα της εκκλησίας επιβάλλει ή αποβάλλει». Τούτο σημαίνει ότι ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους, από το πλήρωμα της εκκλησίας, είτε ο ψάλτης λέγεται, είτε ο κόρος λέγεται, ή παπάς λέγεται, ή λαός λέγεται, ό,τι γίνεται θέλει την σφραγίδα της ζωής του πληρώματος του χρόνου, ότι μπορεί να επιβιώσει και μετά από ένα αιώνα και μετά από δύο αιώνες, και άρα γίνεται παράδοση, ναι, και ούτω καθεξής. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και όλη η αρμόδιοι λειτουργοί του χώρου του εκκλησιαστικού την έννοια παράδοση. Να βγάλουμε την τσίκλα από πάνω μας της λαγνίας, και ότι εμείς κατέχουμε δήθεν την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Έχει καμία σχέση ο Άκης ο Λιλιόπουλος ο ψάλτης με τον Πέτρο τον Πελοποννησίο?
2: Όχι.
3: Που τραγούνται για ο Πέτρος με αυτό το αούτικο ύφος? Ήταν η γλώσσα της εποχής. Έχει καμία σχέση το σημερινό πατριαρχικό ύφος με το ύφος του Βιολάκη? Άλλο ύφος ερμηνευτικό. Ποιοι διατηρείται όμως, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε? Οι τάξεις. Οι τάξεις. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ μου Λιλιόπουλε, επειδή έχεις καλή φωνή, να μου αρχίζεις τους μανέδες άστοχα. Θα πρέπει να μπει οι τάξεις. Το κύριε Λέισον είναι κύριε Λέισον. Αυτό είναι σεβαστό. Και αυτό πρέπει να παραμείνει. Σε ό,τι αφορά τα ύφη, ακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη της γλώσσας.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε τον Ισοκράτη και εσείς θεωρείστε ο πατέρας του Ισοκράτη, του μηχανικού Ισοκράτη.
2: Είμαι.
1: Είστε ο πατέρας, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε με τον Ισοκράτη? Εμένα προσωπικά ο Ισοκράτης μου αρέσει και το ψάλισμα το κάνει πιο δεμένο, και αν κάποιος τον χρησιμοποιεί σωστά, λοιπόν... γιατί κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως δεν έχουν μάθει σπίτι να τον χρησιμοποιούν και τον βάζουν κατευθείαν στην εκκλησία και πατάνε δυνατά και...
2: Αυτό είναι λάθος δικό μου.
1: Ναι,
2: όταν εισήγερα...
1: Εγώ θεωρώ όμως ότι εάν είναι χαμηλά το δένει το ψάλσιμο.
2: Όχι, το δένει μόνο.
1: Και το βοηθάει τον ψάλτη.
3: Δείτε αγαπητοί ιεροψάλτες. Αυτή τη στιγμή ο Ισοκράτης έχει ηλικία περίπου 30 ετών. Είναι ενήλικς. Παρά την απαγόρευση του 92, διότι τότε με την εμφάνιση του Ισοκράτη που έβαλα και την οικογένειά μου υπόλογο, για να δημιουργηθεί η μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Ήταν μια τρέλα της εποχής, μια τρέλα μου της εποχής, που πήρα εξαιρετικά μεγάλο δάνειο για την εποχή αυτή για να φτιάξω μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Διότι τον είχα φτιάξει τον πρώτο Ισοκράτη για δική μου, για το δικό μου κέφι. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε στη τάξη των ψαλτών μία πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων του Ισοκράτη και των κατήγορων του Ισοκράτη. Δανειζόμενοι ο καθένας διάφορα στοιχεία κτλ, επιχειρήματα, μπλα μπλα. Στις εκλογές που έγινε για την Ομοσπονδία τότε, υπήρξε μεγάλη μάχη μέχρι και καρέκλες σηκωθήκαν. Μεταξύ των δύο τάσεων, παρατάξεων, ναι, και κέρδισαν με μια απίστευτα μεγάλη πλειοψηφία οι υποστηρικτές του Ισοκράτη. Η απερχόμενη διοίκηση, η τιμένη πια, κατάφερε μέσω της Ιεράς Συνόδου να τους πείσει οι άνθρωποι, οι δεσποτάδες, δεν ξέρουν και πολλά οι άνθρωποι, και βγάλαν μια απαγορευτική
1: εγκύκλιο.
3: Απαγορεύεται η χρήση του μηχανικού Ισοκράτη. Ο Ισοκράτης όμως, επειδή είναι η εξέλιξη, αυξήθηκε. Ευτυχώς μπόρεσε και έβγαλε, σχεδόν πλησίασε να βγάλει τα έξοδά του. Διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη λεμιτόμος που με συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Το χρέος δηλαδή, στις δάνεια από τις τράπεζες. Ευτυχώς όμως κατάφερε σιγά σιγά, μέχρι πριν από τα 2 ή 3 χρόνια τέλειωσε το δάνειο που είχα συνάψει πει 20 ετία τότε.
1: Ναι, αλλά κάτι ετοιμάζεις τώρα πάλι. Κάτι
3: λοιπόν,
1: τέτοιο έχω
3: ακούσει. Αυτό είναι η εξέλιξη λοιπόν.
1: Εξέλιξη.
3: Η εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν και προ των μεγάλων λαθών που έγινε από τους ίδιους τους ψάλτες, δηλαδή ο εχθρός του Ισοκράτη, δεν είναι ούτε ο παπάδος ούτε τίποτε το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι ο ίδιος ο ψάλτης, τον οποίο το χρησιμοποιεί πρόχειρα. Και βέβαια εκφυλιστική έκφραση αυτού του θέματος της χρήσης του Ισοκράτη είναι τα τάμπλετς, οι εφαρμογές, οι οποίες...
1: Α, λέτε εκφυλιστική έκφραση.
3: Ναι, βέβαια, είναι εκφυλιστική.
1: Ναι.
3: Διότι ή θα συμμετέχει ο Ισοκράτης στο ψάλσιμο, ναι. Όταν λέμε θα συμμετέχει, να συμμετέχει ζωντανά. Τα έχεις το πλήκτρο και τα πατάς. Και τώρα σου περιγράφω τον καινούργιο Ισοκράτη που πιστεύω τέλος του έτους να βγει.
1: Αυτό θέλω
3: που να ακούσω. Τέλος θα είναι και φθηνότερο. Ναι. Με τα πλήκτρα του, που θα έχει τα πλήκτρα του, θα έχει τις υφές και διέσεις με τα μαύρα πλήκτρα, η τεχνολογία που υπάρχει, ναι.
1: Πιο μικρός θα είναι.
3: Α, τεράστιο.
1: Πρώτη φορά το λέτε αυτό.
3: Πολύ πιο μικρός, ναι. Πολύ πιο ελαφρύς, χωρίς καλώδια βεβαίως, που θα συνδέεται με ένα αυτό ενισχυό, με ένα μικρό μεγαφωνάκι, το οποίο θα έχει και τα βάτια, θα έχει και μικρόφωνο για να μπορεί να ακούγεται και η φωνή του ψάλτη από τον Ισοκράτη πίσω μας, δίπλα μας. Δηλαδή θα ακούγεται η φωνή του ψάλτη, το Ισοκράτημα, με προσαρμοσμένα βάθη, delay και τέτοια αυτό, όπως θα το δημορφώνει ο ψάλτης που θα, όπως το θέλει. Θα μπορεί να έχει την ένταση στο πλήκτρο, δηλαδή όσο πιο δυνατά το πιέζει, ακούγεται πιο δυνατά, όσο πιο απαλά το πιέζει το πλήκτρο, ακούγεται πιο σιγά, έτσι ώστε να αποτελέσει ο Ισοκράτης προέκταση της ψυχής του. Δηλαδή πώς θα έκανες για να πεις απαλά. Θέλεις πιο δυνατά. Πιέζεις το πλήκτρο πιο δυνατά για να συνοδεύει και η ένταση του Ισοκράτη με την ένταση της φωνής.
1: Δηλαδή πολύ ωραίο αυτό.
3: Να συμμετέχεις. Τώρα, με όλες αυτές τις εφαρμογές, να σταματάς αμέσως με τη φωνή σου στις αναπνοές, στις ατελείς
1: καταλήξεις.
3: Να, στις αναπνοές, να σταματά ο Ισοκράτης μαζί με το ψάλτη και να μην υπάρχει αυτό το σύλσιμο του Ισοκράτη στις καταλήξεις, οι ουρές. Και θα ήθελα να σου το περιγράψω αυτό με μια εικόνα. Στο ψαλτήρι ανεβαίνεις και έχεις 2-3 βοήθους. Στην πορεία του μέλους Κάποια στιγμή σε μια κατάληξή σου ένας ψάλτης κάνει ουρά. Τι θα του κάνεις εκείνη την ώρα, τι θα κάνεις? Θα το κόψεις, δεν είναι? Γιατί τον Ισοκράτη τον αφήνουν έτσι χαλαρό και παίζει. Καμιά φορά τον ξεχνούν κιόλα.
1: Είναι θέμα χρήσης. Εγώ όμως σαν, σαν χρήστης του Ισοκράτη, έχω πολλά χρόνια χρησιμοποιώ Ισοκράτη. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που δεν τον θέλουν τον Ισοκράτη έχουν χοροδίες μεγάλες. Δηλαδή έχω συζητήσει με χωράρχες που δεν τον θέλουν, αλλά
2: αυτοί
1: έχουν χοροδίες μεγάλες.
2: Στους ναούς τους.
1: Στους ναούς τους, ναι. Στους ναούς
2: τους.
1: Έχουν χοροδίες, ναι, μεγάλες.
3: Η πρώτη και μοναδική που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χοροδία επί ναών Κυριακή, ήταν η χοροδία του Ναούμ στον Άγιο Ελευθέριο Άρεος, που είχε όλα αυτά τα ονόματα που προαναφέραμε, 15 ή 17 των αριθμών έμισθη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια συνόδη λεύματα που μαζεύονται ήδη, τη διάφορη, τη χάρα σπάστη.
1: Όχι, βλέπω ότι εσείς προφανώς τον Ισοκράτη θα έχει μεγάλη πέραση στην επαρχία, που οι ψάλτες είναι μόνοι τους, δεν είναι βοηθούς.
3: Όχι, Άκη μου. Επαναλαμβάνω και λέω. Ο Ισοκράτης, και ιδιαίτερα ο καινούριος, θα πρέπει να γίνει κίνηση από την διοίκηση της Εκκλησίας για να προλάβει αυτά που έρχονται. Δηλαδή, η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη και τα μέσα, τα εύχριστα που αναπτύσσονται, που άλλος στην Κολότσου που έχει όλη τη μουσική του κόσμου, αυτά, το τι θα συμβούν, θα κάνουν τέτοια διήθηση και στον χώρο της Εκκλησίας που δεν θα μπορεί να τα σταματήσει. Τούτο σημαίνει ότι επίσημα η Εκκλησία θα πρέπει να αναρριχηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει απόφαση και να χρησιμοποιήσει τον καινούριο Ισοκράτη σαν εκκλησιαστικό δικό της όργανο που χρησιμοποιείται μόνο στο ναό, πουθενά άλλο. Ναι. Δικό της όργανο για να σταματήσει την μεγάλη επίθεση που θα δεχθεί ο χώρος στο μέλλον. Ναι. Να σταματήσει. Να έχει ήδη το δικό της, το οποίο μετά από μία δεκαετία ενδεχομένως να προαχθεί ακόμη τεχνολογικά, καινούργια γενιά δηλαδή, και να έχει το δικό της στίγμα. Και αυτό με την πάροδο των ετών θα αποκτήσει την ιεροπρέπεια που έχει σήμερα το βιβλίο, που έχει το αναλόγιο, που έχει οτιδήποτε διατηρείται στο χρόνο από το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου. Άρα, εν ώψη όλων αυτών των πρόχειρων προσβάσεων και πρόχειρων χρήσεων που δήθεν για να μην φαίνεται θα έχουμε το τηλέφωνο με την εφαρμογή για να μην φαίνεται, γιατί το μάτι θα πάθει τίποτα, το μάτι αν το δει πρέπει να δει. Καλά, την αλήθειά μας.
1: Υπάρχει και μια δυσκολία σε αυτά τα touch, δηλαδή με την αφή, διότι το πλήκτρο είναι αλλιώς, βάζει το χέρι πάνω και παίζει τον Ισοκράτη, δεν φαίνεται, ενώ εκεί κάνεις και λάθη στο touch καμιά φορά, δεν μπορείς να παρακολουθείς.
3: Όχι καμιά φορά, πάρα πολύ και, συχνά.
1: Είναι λίγο...
3: Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, αυτά δεν φαίνονται ιδιαίτερα, διότι εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε τη μουσική μας. Διότι αν, αγαπητέ μου Άκη, αυτά τα λάθη που γίνονται και σε επίπεδο ακόμη χρήσης της φωνής, κατά κανόνα οι ψάλτες φωνάζουν, ναι, ψάλουν, φωνασκώντας, ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, ναι, που εάν θέλουμε να τα κρίνουμε με αυστηρή μουσική αντίληψη, θα καταργήσουμε, θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στο 95% των ψαλτών να ψάλουν.

0: Κύριε Ναούμ, ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες ενός ιεροψάλτη? Τι απαιτείται για να είναι κάποιος ιεροψάλτης?
1: Αχ, τι μου λες τώρα, Άκη μου. Τι μου λες. Θα σε πάω 8 χρόνια πριν, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας, όπου συζητάμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, με τον Αρχιεπίσκοπο και τον νυν Νέας Ιωνίας.
0: Τον Γαβρίλ.
1: Τον Γαβρίλ. Και τον πρωτοσύγγελό του νυν. Όπου τους έκανα μία παρουσίαση ότι πρέπει αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης στην Ελλάδα η Εκκλησία να αναλάβει αντί παντός κόπου και κόστους την μουσική παιδεία των Ελλήνων. Και τους έκανα πρόταση να καλύψει με οργανωμένη προσπάθεια η Εκκλησία το μεγάλο κενό, το πολιτισμικό κενό της χώρας, που είναι η έλλειψη ακαδημίας, μουσικής ακαδημίας. Όντως έδειξε ευήκο ο νους ο Ιερώνυμος και ο Γαβρίλ, και μαζί με τον Νάκο ψάξαμε και βρήκαμε χώρους όπου θα έπρεπε να στηθεί το αρχικό πρόπλασμα αυτού του εγχειρήματος. Πήγαμε στο Ρουφ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δομήσαμε και καταστατικά. Και τελευταία στιγμή υπήρξαν 2-3 βολές έσωθεν από τον ιεροψαλτικό κόσμο, και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς το χρησιμοποίησε αυτό σαν ευκαιρία να αποφύγει όλο αυτό το ταξίδι, δεδομένου ότι είχε 1000 προβλήματα ο άνθρωπος, και έτσι σταμάτησε αυτό τότε. Πώς ήταν αρθρωμένη η πρόταση? Ότι η Ακαδημία εφορεύει, ελέγχει και κρέμονται δηλαδή από την Ακαδημία 72 Μητροπολιτικές Σχολές σε όλη την Ελλάδα. Κάθε Μητροπολιτική Σχολή έχει διάφορα εργαστήρια που γίνεται σχολή ή εργαστήριο το κάθε πνευματικό κέντρο που υπάρχει σε μεγάλες ενορίες, τουλάχιστον. Τα οποία είναι και χώροι για κανένα και καφέ, για καμιά γιαγιούλα. Να γίνουν οδεία δηλαδή, τα μητροπολιτικά οδεία, τα οποία θα εφορεύονται, θα ελέγχονται και καθοδηγούνται από την Ακαδημία. Ο φοιτητής λοιπόν που αποκτά πτυχίο από όποιο οδείο της χώρας βυζαντινής μουσικής, θα πηγαίνει, θα δίνει εξετάσεις στην Ακαδημία και θα παίρνει μετά από μία τριετή φοιτηση ή τετραετή τον πρώτο τίτλο ιεροψάλτου. Και μετά θα κάνει διετή θητεία λαμπαδαρίου για να αποκτήσει το πτυχίο λαμπαδαρίου, και εν συνεχεία άλλα 2 χρόνια πρωτοψάλτου για να αποκτήσει τον τίτλο του πρωτοψάλτου, και εν συνεχεία που θα δίνει εξετάσεις συνέχεια στην Ακαδημία, και εν συνεχεία άλλα 5 χρόνια πρωτοψαλτία για να αποκτήσει το πτυχίο του μουσικού διδασκάλου.
0: Ναι. Αυτό το κάνατε μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο, αλλά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Δεν σταμάτησε, ναι.
0: Εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία πάντα με το Ίδρυμα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, που διευθυντής είναι ο πατήρ Ειρηναίος ο Νάκος, και με την Ομοσπονδία, την Ίνο Ομοσπονδία.
1: Ξεκινήσαμε το 2011 η πρώτη προετοιμασία, ναι, και η πρώτη έδρα τότε, ναι, ναι, του κέντρου αυτού ήταν να το κάνουμε στο Ρουφ.
0: Ναι. Αλλά τώρα έγινε ένα μνημόνιο, ας το πούμε, με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης, και η Ομοσπονδία έχει πάρει και 2 προγράμματα μέσα για την επιμόρφωση των ιεροψαλτών, αφού έχουν πάρει κάποιοι τα πτυχία τους, τα διπλώματά τους, αλλά και ψάλτες πρακτικούς. Λοιπόν, και η Ομοσπονδία έχει πάρει 2 προγράμματα μέσα.
1: Ήταν ποιοι ψάλτες πρακτικούς?
0: Κάποιους ψάλτες, στους οποίους θα τους γίνουν κάποια μαθήματα πάνω στην μουσική, στην τυπική διάταξη, στη λειτουργική.
1: Για να κάνουν τι?
0: Για να μπορέσουν να σταθούν στα αναλόγια.
1: Γιατί να σταθούν έτσι? Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ εξαιρετικά αξιέπαινη αυτή η ιστορία, διότι θεωρώ ότι δικαιούμαι κι εγώ ένα μικρό για την έναρξη, ναι. Διότι εγώ τα κίνησα αυτά, ναι, τα πράγματα, το να απλωθεί. Θεωρώ ότι γίνονται βήματα δειλά και ενδεχομένως να το κάθε βήμα, έτσι όπως δίνονται δειλά και αργά, το να εφαρμοστεί η παροιμία αυτή που λέει ότι μέχρι να σηκώσουμε το άλλο, το ένα πόδι βρωμάει το άλλο. Τούτο σημαίνει ότι κινδυνεύει αυτή η ιερή προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να εκφυλιστεί καθοδόν και να γίνει αυτό το οποίο ήδη αναφέρεις, σε προγράμματα, δηλαδή σε πρακτικούς, να μάθουν τι να μάθουν. Εννοούμε να κάνουμε μία φιλάνθρωπο δόση μουσικής ή θα κάνουμε στόχευση, focus, του να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό, το ταλέντο, τους νέους και να τους δείξουμε στους νέους τα ταλέντα, την επαγγελματική και καλλιτεχνική του στόχευση για να κρατήσει τα ταλέντα διαφορετικά. Τον Μπαρμπαγιάννη, την κυρία Χρυσούλα, που ανεβαίνουν εκεί πέρα και κάνουν και μερικά δίθεν ισοκρατήματα. Αυτά
0: στην επαρχία υπάρχουν. Δεν έχουμε όμως έτσι αυτά τα ταλέντα.
1: Μα όταν θα του δώσεις επαγγελματική στόχευση και καλλιτεχνική ανάδειξη στο νέο ταλέντο, δεν θα πάει να διοριστεί, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, επαγγελματική είπαμε, ναι, στόχευση. Δηλαδή ο ψάλτης, αγαπητέ μου Άκη, κατέχει στην ιεροπραξία, στην ιεροτελεστία, πάνω από το 50% της δράσης που αφορά το κοινό. Πάνω από το 50%. Τούτο σημαίνει ότι αύριο η Ομοσπονδία, αν θες, ή μαζί με την Εκκλησία, θα πρέπει να έχει μία διαδικασία στο εκκλησίασμα, ένα ευρώ, αγαπητό εκκλησίασμα, ο καθής, ένα ευρώ για την αμοιβή των ψαλτών. Διότι θα είναι ψάλτης έμιστος, κανονικά, με τα οίκα του, τα σίκα του, όλα, τα πάντα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε μετά από 50 χρόνια πώς θα είναι η ψαλτική. Διότι αμέσως προηγουμένως είπαμε, Άκη μου, ότι μετά από 50 χρόνια δεν θα χρειάζεται να αναφέρουμε καν το θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, διότι ουδής θα το ερμηνεύει. Τότε όμως, και θέλω να το αναφέρω αυτό από την ωραία σας εκπομπή, τότε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητέ Άκη, μετά με την πορεία αυτή που έχουμε και την προχειρότητα που προσεγγίζουμε τα θέματα μας, τότε που δεν θα υπάρχει επί της ουσίας θεωρητικό σε εφαρμογή, αλλά θα υπάρχουν τα τροπάρια, αλλά ερμηνευόμενα χωρίς διαστηματική ερμηνεία, έτσι. Άρα αχρηστεύεται το θεωρητικό σου πρόταγμα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η όμορος φίλη χώρα, η άσπροντος φίλη χώρα, η γείτον χώρα που έχει οργανωμένη μουσική, τα κονσερβατουάρ και τα λοιπά στη χώρα της

0: Ρωμανική ενεσυνεχεία και η Βυζαντινή και η... Άρα εμείς θα έχουμε να λέμε ότι έχουμε ψάλτες τότε. Τούτο σημαίνει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν πρέπει να μεγεθούν.
1: Κατανοητό. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα ως γιατρός τι συμβουλές θα δίνατε τώρα στους ψάλτες για την οικονομία της φωνής.
0: Άσκηση φωνητικής.
1: Άσκηση φωνητικής.
0: Ασκήσεις φωνητικής. Θα πρέπει να ψάλλουμε στην ένταση της ομιλίας μας. Θα πρέπει να επιτύχουμε να ψάλλουμε είτε στον ντο, είτε στον άνω ντο, ή εν δυνάμει και στο οξύ ντο,
1: με την ίδια
0: ένταση.
1: Αλήθεια.
0: Και η ένταση, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι, και κατά την άποψη πολλών, πρέπει να είναι μεσαία των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ούτε πολύ δυνατά, ούτε πολύ χαμηλά. Μεσαία. Έτσι ώστε, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας, να μπορεί να αυξομειώνεται η συρροή του λόγου, του ποιητικού λόγου και του μουσικού λόγου, να αυξομειώνεται η ένταση έτσι ώστε να έχει ροή, ψυχή και όχι να παρατηρείται αυτό που παρατηρείται στους ψάλτες, γενικά ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, που υπάρχει μια στεντορία τη φωνή ερμηνεία μονίμως, από την αρχή μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πνεύμα προσευχητικό. Να είναι φωνασκία. Άσε δε που εδώ θα πρέπει να αναφέρω σημαντική ωφέλεια του Ισοκράτη μου που κρατάει σταθερή τη βάση, απαλύνει το άκουσμα του Ιεροψάλπου έτσι ώστε να έχει σταθερή τη βάση, να μπορεί τότε να ερμηνεύει τα διαστήματα καλύτερα, να μπορεί να εκπαιδεύεται με τον Ισοκράτη στο σπίτι για να ακούει τα διαστήματα, διότι παίζει και τα διαστήματα ο Ισοκράτης, να μπορεί να αυξομειώνει την έντασή του, να είναι σίγουρος ότι δεν θα του φύγει η βάση για να αναγκαστεί ένα μέλημα που είναι του ντο να καταλήξει το τέλος του δοξαστικού να το ερμηνεύει από το βου. Έτσι. Και αναγκάζεται μετά να έχουμε αυτές τις αγριοφωνάρες που ακούμε δυστυχώς μέσα στο χώρο μας. Άρα βοηθάει ο Ισοκράτης, για να το επαναφέρω αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφενός μεν στην εκπαίδευση του ψάλτου, αφετέρου του δίνει την ασφάλεια της ερμηνείας, άρα να ερμηνεύει με απαλότητα, ωραία, με το ρυθμό του και να φτάνει στο σημείο να εξασφαλίζει και να διευθύνει και να διδάσκει την ώρα της ψαλτικής και τον όποιον υπάρχοντα Ισοκράτη. Ή τους όποιους υπάρχονται Ισοκράτες. Τους γεμίζει, τους δένει και τους δίνει με τον χρήστη ή ο ίδιος ο ψάλτης πότε θα αλλάξουν με μία φωνή όλοι. Αλλαγές. Πιο σιγά, πιο απαλά. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να εισαχθούν στην ψαλτική μας διαδικασία, αγαπητέ μου Άκη, διότι διαφορετικά εάν βαδίσουμε για τον επόμενο αιώνα με αυτά τα υλικά και με αυτή την προχειρότητα και το όχα αδερφέ δεν βαριέσαι τώρα σιγά εγώ τώρα κάνω μια εφαρμογή εντάξει μωρέ βάζω έναν υπάλληλο μου κάνει μια εφαρμογή και α τι λες και το έχω εδώ και το έχω και κρυμμένο δείτε να αποφύγουμε τι δώσε λοιπόν βήμα στην αλήθειά σου αλήθεια. Και να απευθυνωθώ και στους αγαπημένους δεσποτάδες εκ των 81-82 όπως είναι οι δεσποτάδες, οι επισκοπικοί δεσποτάδες, εκ των οποίων ίσως την πλειοψηφία έχω κουράρει και να τους πω τούτο, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι δεν ήθελε τόσο μεγάλο κόπο να ανασύρουν την εγκύκλιο τώρα πρόσφατα τον Ιανουάριο να ανέσυραν και ενεργοποίησαν την απαγορευτική διάταξη εγκύκλιο του 92. Είναι αστεία η προσέγγιση, αγαπητοί, αγαπημένοι μου

0: Σεβασμιότατη, είναι αστεία η προσέγγιση, διότι ο γέρον που με συμβούλευε κάποτε μου είπε «Στην Εκκλησία καμία αρχή και καμία εξουσία δεν απαγορεύει ή επιτρέπει, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου επιβάλλει ή αποβάλλει».
1: Κύριε Ναού, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Που ήμασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτή τη κουβέντα. Είστε χύμαρος γνώσεων και πραγματικά θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε μια ταχύ ανάρρωση, γιατί εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν σε 2-3 μέρες έχω να πάω στην εκκλησία και αισθάνομαι χάλια. Τι μπορώ να κάνω?
0: Εδώ το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι μία σχεδόν αποχή φαγητού την 1-2 μέρες. Σχεδόν αποχή. Δηλαδή λιτή διατροφή. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να ξεπριστεί η κοιλιά μας για να μην πιέζονται τα διαφράγματα, και η πίεση των διαφραγμάτων επιφέρει αντανακλαστικά λειτουργία των φωνητικών μειών που υπόκεινται στην κόπωση. Ενώ αντίθετα, όταν ψάλουμε με τα διαφράγματα, τούτο θέλει να πει άσκηση φωνητικής για να ψάλουμε με αποστήθους και διαφραγματικά, τότε και 15 ώρες να ψάλουμε δεν παθαίνουμε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε εάν έχουμε παλινδρόμηση. Και τότε θα πρέπει παλινδρόμηση υγρών, που είναι συχνό αυτό. Και γίνονται μικρά ερεθίσματα με την παλινδρόμηση, που είναι παλινδρόμηση ή υγρών ή και ατμών, που τα εισπνέουμε και κάνουν μικρά τραύματα στις φωνητικές κορδές και έχουμε την ανάγκη μονίμως να κάνουμε δίθεν κάτι να αποβάλουμε, ενώ δεν υπάρχει κάτι να αποβάλουμε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε φύση, δηλαδή εισπνοές με χαμομήλι ζεστό, βράζει την κατσαρόλα μας και τον ατμό μέχρι να βγει το ανάσα, που θα βάζουμε τη μάσκα μας με το θερμό χαμομηλάκι και θα καθαρίζουμε το πνεύμα και τις φωνητικές κορδές τα πάντα. Μέχρι τότε η κατσαρόλα, ατμό, πετσέτα, εισπνοές και
1: το
0: από το στόμα.
1: Ανάσα αυτό.
0: Θα το κάνει το ανάσα.
1: Μαζί με τον Ισοκράτη δώρο το ανάσα.
0: Μαζί, αυτό ακριβώς. Και θα εισπνέουμε και από τη μύτη και από το στόμα, ώστε να έρθει το βάλσαμο του χαμομηλιού, το αιματικό του χαμομηλιού, να πάει πάνω στις φωνητικές κορδές. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και ας μην έχουμε πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και χημικά όπλα όταν το πρόβλημα είναι οξύ. Δηλαδή, θα μπορούμε να πάρουμε ένα δισκείο κορτιζόνης την παραμονή ή την προπαραμονή, ένα την ημέρα, μετά το φαγητό μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει απειδηματικά ταχεία δράσης. Και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, πριν πάμε την προηγουμένη το βράδυ, πριν πάμε την Κυριακή να ψάλουμε ή πριν πάμε στη λειτουργία να ψάλουμε, την προηγουμένη το βράδυ, μετά το λιτό βραδινό μας, θα παίρνουμε μία ασπιρίνη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό όταν είμαστε καλά, ναι.
0: Μία ασπιρίνη. Ή, εάν δεν έχουμε να κοινωνήσουμε το πρωί, να πάρουμε το πρωί να πιούμε λίγο νεράκι, να πάρουμε ή οπωσδήποτε και ένα κουλουράκι όμως, να μην πέφτει στο στομάχι μας η ασπιρίνη μόνη της, ένα κουλουράκι και μία ασπιρίνη με το νεράκι μας και να πάμε να ψάλουμε. Θα αποδώσουμε 30% καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και ελπίζω να κάνουμε ακόμη μια εκπομπή, να τα πούμε εκτενέστερα.
0: Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θεωρώ ότι είναι ορισμένα εξ αυτών εθνικά.
1: Ναι.
0: Εθνικών διαστάσεων.
1: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, ευλογείτε.
3: Κύριος.
2: Συνεχίζουμε την ανάλυση της ακολουθίας του Αραβώνα. Ανάμεσα λέμε και κάποια γενικά πράγματα που προκύπτουν και την προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το συνδυασμό αυτής της ψυχρής λογικής, του συναισθήματος και της καρδιάς στη διαδικασία του Αραβώνα και στο γάμο και πώς αυτά όλα επηρεάζουν μια σωστή απόφαση της επιλογής του συντρόφου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όπως είπαμε, ο κύριος στόχος του Αραβώνα και κατ' επέκταση του γάμου βέβαια είναι η σωτηρία μας. Το έχετε αναφέρει πολλές φορές. Καλούμεθα να υπερβούμε και τα του γάμου για αυτή τη σωτηρία μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
3: Όπως και στον μοναχισμό, καλούμαστε να υπερβούμε τον μοναχισμό και την υπακοή που είναι η ουσία του μοναχισμού. Όχι καταργώντας τη, αλλά ανεβαίνοντας σε μια μεγαλύτερη βαθμίδα. Όπως και η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι σκοπό να έχουν την υπέρβαση των εντολών. Γι' αυτό λέει και η Γραφή, δικαίω νόμος σου κείται. Και οι εντολές έχουν μέχρι ένα σημείο ισχύει. Μετά έρχεται η τελή αγάπη. Ακόμα βεβαιώνεται και η πίστη και η αγάπη καταργούνται, η ελπίδα καταργούνται και μένει η αγάπη. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στην τελεία αγάπη, τότε ξεπερνούμε όλα τα υπόλοιπα τα ανθρώπινα, τα οποία ήταν τρόποντινα τα σκαλιά τα οποία μας οδήγησαν στην τελεία αγάπη.
2: Τώρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο, έτσι που το ακούω, προσπαθώ να το καταλάβω, θα μας το αναλύσετε και περαιτέρω. Αλλά έχουμε περιπτώσεις, ενώ από τη μία μιλάμε για αυτή την υπέρβαση, που συνεχίζω να λέω δεν είναι εύκολο πράγμα έτσι πως το καταλαβαίνω, πριν το γάμο να ζούμε μια πνευματική ζωή, αλλά μετά το γάμο ξαφνικά για χύψεις ζεντ λόγους ο άνθρωπος να διαλύεται ως πρόσωπο και να ξεχνά το Θεό. Δηλαδή απορροφά το ένας από τον άλλον τόσο πολύ που ο Θεός βγαίνει από το παιχνίδι. Πώς θα το προλάβουμε αυτό καταρχήν?
3: Ναι, να πούμε ότι πνευματική ζωή δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάτι άλλο να κάνω και προσεύχομαι όλη μέρα και διαβάζω και πηγαίνω στην εκκλησία και οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να ζω εν Χριστώ, να ακολουθώ τον δρόμο του Χριστού, να αγαπώ τον αδελφό μου με όλη μου την ύπαρξη και να υπερβαίνω τον εαυτό μου στην αγάπη του αδελφού μου. Μέσα στο γάμο αυτό γίνεται και είναι ένα πολύ ωραίο στάδιο αγώνος ο γάμος. Αλλά σίγουρα υπάρχει και αυτή η πλευρά του κινδύνου, να ξεχαστούμε μέσα στο γάμο, είτε ο ένας με τον άλλο, είτε με τα παιδιά μας, είτε με τις μέρημνες τις πολλές, και εκεί να ξεχάσουμε τον Θεό. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, προσέχετε, μη ποτε βαρυνθώσει η μόνη καρδία, εγκρεπάλη και μερίμνες βιωτικές. Οι βιωτικές μέρημνες μπαίνουν στο ίδιο βαθμίδα με την κρεπάλη και τη μέθη.
2: Και πώς το προλαβαίνουμε, πώς θα ξυπνήσουμε, να το πω αλλιώς?
3: Να έχουμε έναν έλεγχο στον εαυτό μας, να βλέπουμε τον εαυτό μας πώς διάγει, πώς ζει, τι κάνει και η συχνή αναφορά μας στο πνευματικό μας αυτή θα μας κάνει να μην ξεφεύγουμε, αλλά μόλις πάμε να ξεφύγουμε να επαναβρίσκουμε τον δρόμο μας.
2: Μήπως από τη μία είναι η συχνή αναφορά στο πνευματικό, από την άλλη καταλαβαίνω ότι είναι και η εξομολόγηση.
3: Η εξομολόγηση είναι αυτή που μας κάνει να έχουμε μια ανασκόπηση της προηγούμενης ζωής μας και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ξέφυγαν. Είναι αστοχίες.
2: Τώρα πάνω, για να συνεχίσουμε λίγο για αυτήν την υπέρβαση που λέτε, τώρα δεν ξέρω αν είναι το αντίθετο της υπερβάσεως ή η παρεξήγηση της υπερβάσεως. Λέει κάποιος, θα βρω μια κοπέλα. Συνήθως δεν το λέει η γυναίκα αυτό, ο άντρας το λέει. Θα βρω μια κοπέλα και θα τη διαπλάσω όπως θέλω εγώ. Τι λέτε σε αυτόν τον άνθρωπο?
3: Τι να πω, ο Θεός να τον ελεήσει. Ποιος είναι αυτός που θα διαπλάσει τον άλλο? Εδώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και εμείς πάμε να πούμε στο γάμο που είναι και ένωση σε αυτού και άρνηση των θελημάτων μας και πάμε με προϋπόθεση να πλάσω τον άλλο όπως θέλω εγώ. Αυτό είναι σαδιστικό, είναι πολύ δύσκολο πράγμα το πεις. Θυμίζει δηλαδή ανθρωποφαγία. Θα προστοποιήσω τον άλλο και θα τον αναπλάσω όπως θέλω εγώ και ποιος είμαι εγώ. Και ποιος μου είπε ότι τα δικά μου κριτήρια είναι καλά και τα δικά μου εντάλματα είναι τα σωστά και τα δικά μου πρότυπα είναι αυτά που πρέπει να ισχύσουν. Ο άνθρωπος του Θεού μπαίνει στο γάμο και παρακαλεί τον Θεό να του δώσει τη δύναμη να αναπαύσει το έτερον ίμιση του και να γίνει χαλή να τον πατήσει και να γίνει ότι είναι ο εαυτό ο αδερφός του. Όχι να ζητά να κάνει χαλή τον άλλο να τον πατήσει ο ίδιος.
2: Ακούμε πολλές φορές, πάλι κυρίως από τον άντρα, να λέει «Την έχω εκπαιδεύσει εγώ όσο τίποτε».
3: Είναι κούφιος εγωισμός και ανοησία.
2: Δηλαδή
3: νομίζει. Καταρχάς νομίζει ότι έκανε αυτά τα πράγματα. Συνήθως οι γυναίκες δεν είναι όπως τις νομίζουν πολλοί. Κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αόρατο και ακατάληπτο τρόπο.
2: Τώρα τι σημαίνει να γίνεις εσύ όπως θέλει ο άλλος, το είπατε σχεδόν πριν, και όχι ο άλλος όπως θέλεις εσύ. Δηλαδή πώς δηλαδή θα προχωρήσουμε με τις προϋποθέσεις του άλλου και όχι του εαυτού μας. Δεν είναι εύκολο. Ωραία ακούγεται.
3: Ωραία ακούγεται, αλλά αν αγαπάς τον αδερφό σου, χαίρεσαι με ό,τι τον κάνει χαρούμενο και είσαι ευτυχισμένος με ό,τι κάνει τον αδερφό σου ευτυχισμένο. Και αυτό είναι ένας αγώνας, μεγάλος βέβαια, αλλά ένας αγώνας ευλογημένος από τον Θεό και έχει και νόημα ζωής. Και δίδει πολύ νόημα στη ζωή του ανθρώπου το να αναπαύσει τον αδερφό σου, όχι μόνο στη συζυγία, και στο μοναχισμό αυτό κάνουμε. Και στην καθημερινή μας ζωή αυτό κάνουμε ως χριστιανοί να κάνουμε. Να αναπαύσουμε τον αδερφό μας.
2: Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, την μικρή αλήθεια που λέμε, δεν διαλέγουμε πάντοτε αυτή που μας βολεύει, διαλέγουμε αυτή που μας αρέσει. Ούτε το ένα είναι καλό έτσι που φαίνεται, ούτε το άλλο. Δηλαδή,
3: το κριτήριο δεν πρέπει να είναι ούτε το βόλεμά μας, ούτε η φιλαρέσκεια μας. Σίγουρα δεν θα πάρεις έναν άνθρωπο που δεν σου αρέσει, ούτε έναν άνθρωπο που σε δυσκολεύει. Αλλά το κριτήριο είναι η αγάπη, που η αγάπη σημαίνει και ένωση σε αυτού. Να εξέλθεις του εαυτού σου και να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο μέσα στο μυστήριο της αγάπης του Θεού.
2: Λέει τώρα ο άνδρας ή η γυναίκα, ίσως εδώ το ακούμε πιο φορές από τη γυναίκα, ότι για μένα είσαι το παν. Τέλος, είσαι το παν. Είναι κακό να κρεμόμαστε στην κυριολεξία από τον άλλον. Και το αντίστροφο, δηλαδή, ήταν η γυναίκα από τον άνδρα ή ο άνδρας από τη γυναίκα.
3: Αυτά είναι λάθος εκφράσεις. Μπορεί να το αισθάνονται κάπως τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι το παν για έναν άλλον άνθρωπο. Έλεγε ένα παιδί που ερχόταν κοντά μου και είχε μια αποτυχία μετά στο γάμο του, λέει, έλεγα της γυναίκας μου είναι το παν και μετά γίνεται τον παμ. Διότι διεπίστωσε ότι κάποια στιγμή η γυναίκα του τον απατούσε και αυτό τον κατέρευσε. Ενώ δεν είναι, ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο είναι σωστό. Ούτε να καταρρεύσεις, αλλά να σταθείς όμορφα και ωραία, σαν καλός καραβοκύρης που είπαμε προηγουμένως. Να βαστάξεις το έτερον ίμιση, να δεις τι μπορεί να περισωθεί και να σώσει την οικογένειά σου και το σπίτι σου. Αλλά ούτε και το άλλο να θεωρήσει ότι είναι το παν και πάει και ο Θεός περίβατο παν όλα τα άλλα. Διότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα έρθει και η ώρα που και όλα να σου τα έχει δώσει θα είναι ο θάνατος, είναι θνητός. Θα έρθει η ώρα που θα φύγει. Τι γίνεται τότε?
2: Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση ακριβώς. Δηλαδή, είτε πεις στον άλλον ότι είσαι το παν, είτε είσαι πιο, ας το πούμε έτσι, λογικός σε αυτή τη σχέση, εν πάση περιπτώσει, έτσι, μάλλον πιο πνευματικός, θα έλεγα καλύτερα. Αν κάποιος από τους δύο τελικά πεθάνει κατά τη διάρκεια του γάμου, απέτυχε ο γάμος?
3: Όχι, δεν απέτυχε ο γάμος. Σίγουρα είναι ένα τραύμα. Ο θάνατος γενικά είναι ένα τραύμα στην ανθρώπινη φύση. Είναι κάτι που δεν τον θέλει ο Θεός. Δεν τον έπλασε ο Θεός. Και άρα είναι κακός εχθρός μας. αλλά υπάρχει. Και αξιοποιείται ο γάμος, ο θάνατος, μέσα από την πίστη μας στον Χριστό και την Ανάσταση του Χριστού. Τότε καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος μας δεν ήταν ένα πρόσκαιρο γεγονός, αλλά έχει μια αιώνια διάσταση. Και μας οδηγεί στο γάμο με τον Υφείο Χριστό, που αυτός είναι ο αιώνιος γάμος.
2: Άρα γιατί σε συνέχεια αυτού, πείτε μας λίγο να το καταλάβουμε, γιατί είναι επικίνδυνη η ειδωλοποίηση του γάμου. Όχι μόνο στο ζευγάρι, αλλά και στα παιδιά, αναγκαστικά φτάνουμε και εκεί.
3: Ο Θεός λέγοντας σου πείσαι σε αυτό είδωλο, μας απέρριψε όλα τα είδωλα. Και ό,τι γίνεται είδωλο σε εμάς και απολυτοποιείται και θεοποιείται, αυτό είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει και να μας πληγώσει ανεπανόρθωτα. Και γι' αυτό και ο γάμος, αν ειδωλοποιηθεί, θα καταρρεύσει. Όπως κατεραίουν όλα τα είδωλα τα χειροποίητα, τα οποία έχουμε γύρω μας.
2: Τώρα, στις μεγάλες κουβέντες που θα πούμε στην αρχή, αυτό που είπατε ότι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και τα λοιπά, έτσι που πολλοί εκεί που είναι στα φόρτε τους θα πούνε εμείς θέλουμε να πεθάνουμε μαζί και να είμαστε μαζί στην άλλη ζωή. Δεν μπορώ εγώ να πάω εκεί χωρίς να σκήσει μαζί μου. Να είμαστε αχώριστοι. Τι λέτε σε αυτό?
3: Εντάξει, το βλέπω με πολύ κατανόηση. Και σε ένα παροξυσμό αγάπης υπάρχει μια δικαιολογία να τον πει κανείς. Αλλά όταν είμαστε Χριστό Ιησού, τότε ο γάμος υπερβαίνεται και όλα τα στοιχεία τα ανθρώπινα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί που είναι ο Χριστός.
2: Και καμιά φορά πάλι, πάνω εκεί στο φόρτε, μας είχε πει έτσι, τώρα ειδικά στη διαδικασία του αραβώνα, πρέπει να προσέχουμε και τα λοιπά. Πώς αγαπάμε τον άλλο, ας πούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχουμε φτάσει στο γάμο ακόμη, για να τον ξεκουράζουμε, να μην τον φοβίζουμε. Λέμε στη γυναίκα μου, στα γυναίκα μας, σ' αγαπάω, και λέει καημένη, σταμάτα, σε ευχαριστώ πολύ, θέλω να με αγαπάς τόσο πολύ.
3: Ναι.
2: Και αυτό γίνεται μέσα στον αραβώνα. Γιατί, τι πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε?
3: Διότι πνίγομαι τον άλλον άνθρωπο και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην πνίγομαι και να μην κουράζομαι τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ ταπείνωση και διάκριση και σεβασμό προς το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Διότι, εάν εμείς γίνομαι υπερφορτικοί και υπερπροστατευτικοί και θέλουμε όλοι να το ρωτούμε πού είσαι, τι κάνεις, τι λέεις, με ποιον μιλάς, τι έχεις, τι σκέφτεσαι, τι έκανες, θα τον διαλύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί συνέχεια αυτό το εξιχνίασμα όλο, ας πούμε. Θέλει διάκριση, πολύ διάκριση.
2: Πού φτάνει και γίνεται αρρώστια πια αυτό? Είναι φόβος, είναι ανασφάλεια ή είναι πραγματικά αγάπη, έστω λανθασμένη?
3: Νομίζω ότι 99% είναι φόβος και ανασφάλεια και 1% μπορεί να είναι και μια αγάπη κάπως έτσι απλή, απλοϊκή, αθώα, ας πούμε. Αλλά η αγάπη δεν κουράζει, η αγάπη ξεκουράζει. Και ο άλλος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι από αγάπη το λέμε και από απλότητα, όχι για να τον κουράσουμε. Διότι αυτός που πραγματικά έχει απλή και ταπεινή αγάπη, πάντοτε σκέφτεται τον αδερφό του, και αν καταλάβει ότι ο άλλος κουράστηκε μέσα από αυτή την ανάκριση όλη, τότε τραβάει πίσω και καταλαβαίνει και ζητάει συγγνώμη, συγγνώμη διότι σε κούρασα.
2: Πότε η αγάπη, Γέροντα, μέσα στο γάμο θα έλεγα, αλλά ακόμη δεν έχουμε μπει στο γάμο, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε σε ένα πιο ασφαλές στάδιο, θα έλεγα, ακόμη, της διερεύνησης, αλλά πότε αυτή η αγάπη έχει εγωισμό? Εγώ το ακούω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί σίγουρα έχω κάνει και εγώ αυτά λάθη. Πότε έχει αυτή η αγάπη εγωισμό στην διαδικασία της διερεύνησης?
3: Όταν, καταρχάς, η αγάπη δεν μπορεί να έχει εγωισμό. Αν έχει εγωισμό, σημαίνει κάτι. Κάπου στάζει, κάπου κάτι δεν πάει καλά. Αλλά όταν η αγάπη αυτή έχει κριτήριο τη δική μου ευχαρίστηση και τη δική μου χαρά, ας πούμε, για μένα είναι χαρά να μου λέεις κάθε δευτερόλεπτο τι έκανες. Ναι, αλλά εμένα με κουράζει αυτό το πράγμα, σου λέω κάθε δευτερόλεπτο τι έκανα. Και εγώ το θέλω και λέω να μου το λες γιατί με κάνει χαρούμενο. Αυτό έχεις κριτήριο τον εαυτό σου. Δεν σκέφτεσαι και τον άλλο που τον κουράζεις. Δεν είναι κριτήριο το τι μας αναπαύει εμάς, αλλά τι αναπαύει τον αδερφό μας.
2: Έχουμε ακούσει πολλές φορές σε αυτή τη διαδικασία, στην πορεία, ότι σε αγαπώ τόσο παράφορα που αν δεν με παντρευτείς θα αυτοκτονήσω. Μπορούμε να αγαπάμε σε αυτή τη διαδικασία και παράλληλα να απαιτούμε?
3: Αυτό ο λόγος είναι πολύ παράλογος λόγος και πολύ ασθενείας γεμάτος. Δεν μπορείς να εκβιάζεις τον άλλον άνθρωπο ότι αν δεν κάνεις αυτό εγώ θα αυτοκτονήσω. Ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέμε αυτές τις λέξεις. Και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, να τον αφήσουμε να μας αγαπήσει από μόνος του. Να μας πει ότι μας αγαπά από μόνος του, όχι να του λέμε πες μου το και ξαναπες μου το και ξαναπες μου το και βεβαίωσέ με και κάνε οτιδήποτε για να με βεβαιώσεις και να κάνεις το άλλο να κάνει πράγματα τα οποία δεν πιστεύει κιόλας. Και γίνονται παράλογα πράγματα και εξωφρενικά πράγματα και σχιζοφρενή πράγματα. Και δεν βρίσκουμε άκρη. Είμαστε άρρωστοι.
2: Και πώς διορθώνεται τώρα αυτό, Γέροντα? Πώς μαζεύεται, μάλλον, τι να διορθωθεί, πώς θα μαζευτεί?
3: Εάν ταπεινωθούμε και βάλουμε τον εαυτό μας στα κριτήρια του πνευματικού γιατρού, ακόμα να πω και του ανθρώπινου γιατρού. Και η σύγχρονη ψυχολογία σίγουρα πολλά από αυτά τα επισημαίνει και τα διδάσκει και βοηθά. Και αν κάποιος δεν θέλει να πάει σε ένα πνευματικό, ας δει κάποιον ειδικό τουλάχιστον να μπορέσει να τον βοηθήσει να λειτουργεί ανθρώπινα, αν όχι πνευματικά.
2: Άρα αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Πού μπλέκει τώρα εκεί ο, ας το πούμε τώρα, ο γιατρός, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος,
3: ο σύμβουλος γάμου. Όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και ο σύμβουλος γάμου και ο πνευματικός. Ο καθένας στα περιθώρια της υγείας του ακτίνας δράσεως. Έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Γέροντας Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, ότι αν δεν μπορέσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνουμε ευγενείς άνθρωποι προηγουμένως. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να επιτύχεις το πνευματικό, να επιτύχεις το ανθρώπινο. Να είσαι σωστός άνθρωπος, ευγενής. Να αποβάλεις τις τοξίνες, τις αρρωστημένες και να λειτουργάς με υγεία. Αυτό δεν χρειάζεται πνευματικό να σου το πει, το λέει και ένας οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Και η κοινή λογική το λέει, βέβαια.
2: Άρα αυτό είναι σημαντικό που μας το λέτε. Υπάρχει παρεξήγηση και μια φορά ότι η Εκκλησία είναι εναντίον αυτών των συμβούλων γάμου, των ψυχολόγων, των ψυχίατρων.
3: Όχι, η Εκκλησία δεν είναι καθόλου εναντίον. Κάθε ένας που μπορεί να βοηθήσει τον αδελφόν του είναι ευπρόσδεκτος. Εναντίον είναι όταν επεμβαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Όταν ο ψυχολόγος ακυρώνει τον πνευματικό. Αλλά και όταν ο πνευματικός ακυρώνει τον ψυχολόγο. Και όταν ο ένας σέβεται το έργο του άλλου, αντίθετα βοηθά ο ένας τον άλλο με κοινή ωφέλεια τον άνθρωπο. Συνεργάζονται και οι δύο για να ωφελήσουν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωφέλιμο.
2: Αν ο ένας από τους δύο στο ζευγάρι σε αυτή τη διαδικασία, τώρα του Αραβώνα, φτάσουν στο σημείο κάποιος ο ένας να προτείνει στον άλλον, ότι κοίτα να δεις, δεν θέλω εγώ να πάω στο πνευματικό, θέλω να πάω σε ένα σύμβουλο γάμου για να μας βοηθήσει, γιατί βρισκόμαστε στο χύψη αδιέξοδο και το λέω ένα στον άλλον. Πώς πρέπει να το χειριστεί το ζευγάρι αυτό?
3: Να το αποδεχθεί. Το έτερον ίμιση να το αποδεχθεί. Ή αφού το ζητά ως, όχι για να διαλύσει τη σχέση του, αλλά για να την τονώσει, να την εξηγιάνει, να την κάνει πιο δυνατή και πιο βεβαία, να το δεχθεί με τα χαράς. Γιατί να μην το κάνει? Δεν είναι κακό, δεν πρέπει να φοβάται να παραδώσει τη σχέση του σε έναν ειδικό προκειμένου να την κάνει καλύτερη και πιο δυνατή και πιο ισχυρή.
2: Άρα πού έρχεται εδώ τώρα η ειλικρίνεια στο ζευγάρι σε αυτή την πορεία της διερεύνησης? Γιατί αυτό φαντάζομαι θέλει, να το πω όπως το καταλαβαίνω, θέλει και κότσια να το κάνεις.
3: Η ειλικρίνεια πρέπει να είναι ενώπιον και του πνευματικού και ενώπιον και του συμβούλου γάμου και του ψυχολόγου. Να πούμε ειλικρινώς τι αισθανόμαστε. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα εμένα με πιέζει. Και με πιέζει γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ταπεινά και απλά. Και να το ακούσει και ο σύμβουλος και αν κρίνει ότι πράγματι ο τρόπος του άλλου μέλους είναι πιεστικός και δύσκολος, να του προτείνει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις μπορεί να είναι καλό βέβαια από το που ζητάς, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζητάς από τον άλλο άνθρωπο αυτό το πράγμα τον κουράζει και τον ταλαιπωρεί.
2: Είναι κακό να αισθανόμαστε την ανάγκη να μας αγαπάει η σύντροφός μας σε αυτή τη διαδικασία, να το έχουμε ως ανάγκη, να το αισθανόμαστε, να το αισθανόμαστε ως ανάγκη?
3: Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι το απολύτως υγιές. διότι καμιά φορά ξεφεύγει και γίνεται αρρωστημένο και δύσκολο για τον άλλον άνθρωπο. Το τέλειο είναι να αγαπάς εσύ τον άλλον και να μην περιμένεις τίποτε. Το ανθρώπινο που είναι μέσα στα περιθώρια της συζυγίας είναι αμοιβαία αγάπη. Αλλά και αυτόν ακόμα πρέπει να το ξέρουμε ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει έναν τρόπο που εκφράζεται. Δεν μπορεί να τον αναγκάσει να εκφραστεί τον τρόπο που εκφράζεσαι εσύ. Βέβαια ο άλλος πρέπει και αυτό να σκέφτεται τι ανάγκη έχει το έτερο μέλος. Αλλά ο ένας να σέβεται τις ευαισθησίες και τις ιδιαιτερότητες του εταίρου μέλους της συζυγίας του.
2: Πάντως είναι λίγο δύσκολο αυτό, Γέροντα, γιατί αν το καταλαβαίνω όταν φτάσει κάποιος σε μια πνευματική ωριμότητα, να πει ότι εγώ σ' αγαπάω, όχι και για να μην με αγαπάς, γιατί άμα δεν με αγαπάς δεν γίνεται τίποτε, αλλά να πεις ότι εγώ σ' αγαπάω και ας το πούμε στην καλύτερη να πω ότι περιμένω να έρθει από τη δική σου πλευρά, εν πάση περιπτώσει.
3: Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ανθρώπινο. Δεν είναι το τέλειο, είναι Χριστό, αλλά είναι το ανθρώπινο. Είναι φυσικό μέσα στο γάμο να υπάρχει αμοιβή αγάπη. Αλλά πάντοτε να ξέρει ο ένας και ο άλλος ότι δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Άλλος πως εκφράζεται ο άντρας, άλλος πως εκφράζεται η γυναίκα. Άλλος πως εκφράζεται κάποιος που έμαθε να εκφράζεται με έναν άρφα τρόπο, άλλος πως κάποιος που είναι άλλος χαρακτήρας. Δηλαδή να αποδεχόμαστε και τα φυσικά ιδιώματα του άλλου ανθρώπου.
2: Θα δούμε στην επόμενη εκπομπή που θα δούμε τις επόμενες διακονικές αιτήσεις. Θα μιλήσουμε περί αυτής της αγάπης που παρακαλεί ο διάκονος στην ακολουθία. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε πώς θα αφήσουμε, μάλλον να μας εξηγήσετε τι σημαίνει να αγαπώ τον άλλον σε αυτή την πορεία.
3: Να χαίρομαι όταν χαίρεται ο άλλος άνθρωπος. Να λυπούμε όταν λυπάται ο άλλος άνθρωπος. Να είμαι ευαίσθητος στις ευαισθησίες του και να παραβλέπω αυτά τα οποία δεν είναι σημαντικά για εκείνον τον άνθρωπο. Και να κρίνω τη ζωή μου και τις πράξεις μου με την συνείδηση του αδερφού μου, όχι με αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή να πω, εμένα γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Για σένα μπορεί να μην είναι πρόβλημα, για τον άλλον είναι πρόβλημα.
2: Μπορεί αυτό.
3: Έχει σημασία αυτό.
2: Μπορεί αυτό. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό, αν θα γίνει έστω και από τη μία πλευρά, είναι απαραίτητη η θεία χάριση. Ενώ να είναι από το Θεό αυτό το πράγμα.
3: Όλα αυτά γίνονται του Θεού συνεργούν.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο τη λογική. Αυτό, αν το κάνει ο ένας, ας το πούμε, και ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το καταλάβει, αλλά ο άλλος κάνει αυτό το σωστό που λέτε τώρα, μπορεί μυστικά να τον πληροφορήσει και να γυρίσει και αυτό και από την άλλη πλευρά.
3: Εάν κάνει ό,τι μπορεί ο άλλος άνθρωπος και πράγματι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά έκανε ό,τι μπορεί. Έχει την καλή διάθεση να κάνει και κάτι περισσότερο. Νομίζω όταν έχει καλή διάθεση το καταλαβαίνει και ο άλλος άνθρωπος. Όταν είναι εγωιστικά λέει εγώ δεν θέλω να το κάνω, δεν θέλω να αλλάξω το χαρακτήρα μου και δεν με ενδιαφέρει εσένα είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ έτσι το θέλω και έτσι το κάνω, τότε εκεί θα διαλυθεί η σχέση. Είναι πρόβλημα.
2: Πώς λοιπόν θα αφήσουμε τον σύντροφό μας αυτή τη διαδικασία του αραβώνα, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία όπως το καταλαβαίνουμε μας το αναλύτη σιγά σιγά, να αναπτυχθεί μέσα στην ελευθερία του, τώρα, στον αραβώνα, στη διερεύνηση.
3: Εάν μέσα στη διάρκεια του αραβώνος δώσουμε την άνεση στον άλλον άνθρωπο να μιλήσει ελεύθερα και να εκφραστεί ελεύθερα και το ανοίξουμε την καρδιά μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όπως λέμε, σου ανοίγω το σπίτι μου και έλα μέσα, ψάξε παντού. Να δεις ότι δεν κρύβω κάτι, δεν έχω κάτι να κρύψω. Τότε μπαίνει ο άλλος άνθρωπος και μπορεί χωρίς να κάνει καμία έρευνα, το καταλαβαίνει από μόνο. Από μόνο το ότι έτσι είναι πράγματι, λέει αλήθεια. Εάν όταν έρθει άλλο σπίτι μου αμέσως σχηματίσω έκφραση τρόμου, ότι θα δει τώρα τα άπλυτα μου, θα δει αυτά που κρύβω, τότε θα αρχίσει να διαρωτάται. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε την ελευθερία στον άλλο άνθρωπο, ότι είμαι ελεύθερα παραδεδομένος σε σένα. Μπορείς να μπεις μέσα στην καρδιά μου και να ξεχνιάσεις τα πάντα.
2: Η ακολουθία άρχισε με το ευλογητός ο Θεός, τη δοξολογία, που υποτίθεται το λέει ο ιερέας και συμμετέχει το ζευγάρι. Δηλαδή λέμε εμείς ευλογητός ο Θεός. πώς θα ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού μέσα σε αυτή την πορεία της διερεύνησης του Αραβώνα.
3: Εάν δούμε ότι οι σχέσεις μας βασίζονται πάνω στην ταπείνωση και για να μπορέσεις να δώσεις τον εαυτό σου τον άλλο πρέπει να είσαι ταπεινός και να έχεις πνευματική κατάσταση τέτοια που να μην φοβάσει τον άλλον άνθρωπο. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Δεν φοβάσαι ούτε τον Θεό ούτε τον αδερφό σου. Τότε αυτό γίνεται πραγματικά και αιτία έλξεως της χάρης. Ελκύεται η χάρη στην καρδία μας και επιβραβεύει τον κόπο μας και τον αγώνα μας και στέφει αυτήν την προσπάθεια με επιτυχία.
2: Συγγνώμη, θα το πω και πρακτικά. Σου δίνει ένα σημάδι ο Θεός ότι είναι κοντά σε αυτή τη διαδικασία της διερεύνησης?
3: Νομίζω ότι όταν είναι ευλογημένη από τον Θεό η προσπάθεια και έχει καλή διάθεση και ταπείνωση, υπάρχει πολύ χάρης η οποία αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του και τα διανοήματά του και όλον το είναι του και γίνεται πολύ μεγάλη ευλογία και στους δύο ανθρώπους αυτούς.
2: Και μας έχετε πει, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και να συνεχίσουμε να το πούμε πολλές φορές, ότι η Θεία Χάρη όταν έρχεται, θέλουμε είναι αισθητή. Πώς θα γίνει αισθητή σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την πορεία?
3: Αυτό που λέμε πληροφορούμεθα, που στην καθημερινή σημαίνει λαμβάνω γνώση. Αλλά πληροφορούμε σημαίνει φέρω πλήρη γνώση. Φέρω πλήρη γνώση, δηλαδή όλο το είναι μου, το τελευταίο κύτταρο της υπαρξεώς μου, λαμβάνει γνώση του γεγονότος της χάριτος. Όλο το είναι του ανθρώπου. Δεν αγιάζεται ο νους μου μόνο, η καρδία μου μόνο, το σώμα μου μόνο. Όλο το είναι μου. Όλες οι κινήσεις μου, όλες οι προσπάθειές μου, όλα τα αισθήματά μου, όλα τα διανοήματά μου. Όλο το είναι μου γεμίζει χάρη. Και αυτή η χάρη γεμίζει τον κόσμο όλο και αγιάζει τα πάντα.
2: Άρα καταλαβαίνω πρακτικά, στο ζευγάρι θα υπάρχει ησυχία, θα υπάρχει χαρά, δεν θα υπάρχει ταραχή.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Και δυσκολίες να συντεμετωπίσει το ζευγάρι, οι δυσκολίες γίνονται μεγάλες ευκολίες εν Χριστώ.
2: Θα συνεχίσουμε, Γέροντα, με τις επόμενες διακονικές αιτήσεις στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες από την εκπομπή μας «Άκου φίλε». Να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και τα μηνύματά σας που λαμβάνουμε στο mail της εκπομπής ακουφίλε@gmail.com. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε κοντά μας την αγαπητή συνεργάτη μας, την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, που είναι κλινική νευροψυχολόγος, για να μιλήσουμε για τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα θέμα που ακούγεται όλο και συχνότερα. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για πάρα πολλά παιδιά που εμφανίζουν κάποιες δυσκολίες. Τις λέμε μαθησιακές. Δυσκολίες που, αν δεν τις γνωρίζουμε νωρίτερα να τις διαγνώσουμε, δυσκολεύουν την πορεία των παιδιών στο σχολείο και τη λειτουργία όλης της οικογένειας, μπορούμε να πούμε. Καλωσορίσατε, κυρία Παπαχριστοπούλου. Ευχαριστούμε που ήρθατε και απόψε κοντά μας. Χαρά μας να σας έχουμε και να λύσουμε λίγο αυτές τις απορίες μας, οι οποίες εκφράζουν έτσι οι ανησυχίες πολλών οικογενειών, γιατί πραγματικά οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα αγκαθάκι που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο το εντοπίζουμε να υπάρχει στη σχολική και εκπαιδευτική ζωή των παιδιών και να δυσκολεύει και τα ίδια τα παιδιά και όσους στέκονται δίπλα στα παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Και με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω και εγώ και να χαιρετήσω και εσάς και το κοινό μας. Για τα καλά σας λόγια και για την τιμή που μου κάνετε να έρθω στην εκπομπή. Να πούμε, ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα μαθησιακές δυσκολίες που ταλανίζει, θα έλεγα, την ελληνική οικογένεια, και είναι καλό λοιπόν να διαλευκάνουμε και να αποσαφηνίσουμε το ζητούμενο.
0: Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες για κάποιον που τυχαίνει να μην έχει παιδιά και ακούει συχνά αυτή την έννοια? Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες? Είναι δυσκολία στη μάθηση?
1: Ναι, σαν ορισμό θα λέγαμε ότι είναι η μη αναμενόμενη ακαδημαϊκή υποεπίδοση. Γιατί είναι μη αναμενόμενη? Γιατί έχουμε ένα παιδί με φυσιολογική νοημοσύνη, με επαρκείς ευκαιρίες για μάθηση, ένα υποστηρικτικό φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον, mm-hmm. και το παιδί για κάποιο λόγο εμφανίζει δυσκολίες στο σχολείο. Δηλαδή ξεκινάει τη φοίτηση στην πρώτη δημοτικού, mm-hmm. και ενώ στο πρώτο τρίμηνο περίπου τα παιδάκια έχουν κατακτήσει την ανάγνωση και τη γραφή μέχρι ένα σημείο, κάποια παιδάκια δεν είναι το ίδιο, δεν ακολουθούν τους ίδιους ρυθμούς, είναι λίγο πιο πίσω. Μπορεί λοιπόν ένα παιδάκι να έχει το δικό του ρυθμό, ένα άλλο όμως να αντιμετωπίζει όντως μαθησιακή δυσκολία. Δηλαδή να μην κατακτήσει αυτές τις δεξιότητες.
0: Η μαθησιακή δυσκολία δηλαδή εντοπίζεται στην ηλικία αυτή που το παιδί μαθαίνει γραφή και ανάγνωση, ή και πιο πριν που μπορεί να μαθαίνει τα χρώματα ή να μαθαίνει κάποιες άλλες δεξιότητες, να φτιάχνει ένα παζλ, ας πούμε, κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, όλα συνδέονται. Mm-hmm. Να πω λίγο ότι οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς. Γεννιόμαστε με αυτές. Είναι πολύ διάστατο βέβαια το φαινόμενο, αλλά έχουν κληρονομική βάση. Συνήθως ένας από τους δύο γονείς είχε κάποια αντίστοιχη δυσκολία στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Να πω τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Έχουμε τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που είναι αυτή η μη αναμενόμενη υποεπίδευση που είπα, όταν έχουμε μια φυσιολογική νοημοσύνη στο παιδί. Είναι οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από άλλα προβλήματα.
0: Γενικές μαθησιακές.
1: Γενικές, ναι. Μαθησιακές σημαίνει ότι το παιδάκι δεν πάει καλά σε κανένα μάθημα. Αντιμετωπίζει με όλη τη μάθηση πρόβλημα. Αυτό όμως προκύπτει...
0: Με όλη τη μάθηση που αφορά την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο σχολείο ή και με άλλα πράγματα?
1: Σε όλα.
0: Σε όλα.
1: Γι' αυτό δηλαδή... λένε γενικευμένες.
0: Μπορεί το παιδάκι να δυσκολεύεται και να μάθει τα χρώματα και τις ημέρες της εβδομάδας και άλλα πράγματα που γνωρίζουν ίσως τα παιδιά πηγαίνουν το σχολείο.
1: Αυτό σημαίνει και στις μαθησιακές, θα το πω. Απλά θέλω λίγο να τα ξεχωρίσω. Οι γενικές προέρχονται από ένα, συνοδεύονται συνήθως και από ένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης. Οι γενικές.
0: Οπότε μπορεί να υπάρχουν και με σύνδρομα άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Συνήθως, ναι, συνοδεύονται με σύνδρομο και με επιληψίες, με διάφορα, που δεν είναι το ζητούμενο μας εδώ. Να πούμε τώρα για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
0: Που αφορούν παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη.
1: Με φυσιολογική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι η γνωστή μας δυσλεξία, κάτω από αυτή την ομπρέλα βάζουμε τη δυσαναγνωσία, τη δυσγραφία.
0: Δυσαναγνωσία.
1: Η δυσλεξία είναι η ομπρέλα.
0: Η γενική κατηγορία, θα λέγαμε.
1: Αν θέλετε, πείτε το έτσι. Και από κάτω είναι η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η δυσγραφία.
0: Δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και η δυσγραφία.
1: Ναι. Τρεις. Όλα αυτά είναι δυσκολίες του γραπτού λόγου. Η δυσλεξία δηλαδή είναι δυσκολία του γραπτού λόγου.
0: Mm-hmm. Και όχι όπως μερικοί νομίζουμε καμιά φορά. Δυσλεξία, δυσκολεύομαι να μιλήσω. Όχι, είναι δυσλεξία, έχει να κάνει με τη γραφή.
1: Η δυσλεξία είναι δυσκολία με το γραπτό λόγο. Όμως, είπα ότι είναι εγγενής. Συνήθως τα σημάδια έρχονται νωρίτερα.
0: Πριν αρχίσει το παιδί να γράφει.
1: Ναι.
0: Πριν
1: το γραπτό λόγο. Γιατί και η ανάγνωση είναι αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή γραπτός λόγος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, λέγεται ότι η δυσλεξία είναι διαταραχή φωνολογικής ενημερότητας. Δεν έχουν κατακτήσει τα παιδιά τη φωνολογία. Είναι το κατώτατο επίπεδο γλωσσικό.
0: Δεν έχουν κατακτήσει τη φωνολογία. Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε, δηλαδή τι εννοείτε?
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάποια παιδάκια που μπερδεύουν και στον προφορικό λόγο το φ με το δέλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι θέμα φωνολογικής ενημερότητας. Δεν είναι ενήμερα για τα φωνήματα που λέμε της γλώσσας. Είναι κάτι μεταξύ φθόγκου και μορφήματος.
0: Δηλαδή μπορεί να λένε αντί δε θέλω να λένε δε σέλω, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το θου που το αντικαθιστούμε σίγμα. Μπορεί να είναι ενδεικτικό μιας δυσλεξίας.
1: Μπορεί να είναι ενδεικτικό μιας δυσλεξίας.
0: Σίγουρα ή μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να είναι και ένα ψεύδισμα γιατί δεν έχουν οριμάσει.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί όμως να είναι και μια μαθησιακή.
0: Mm-hmm.
1: Μια αρχή, μια μαθησιακή. Συνήθως αυτό το κάνουν και στο γραπτό λόγο. Δηλαδή μετά όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού και αρχίζουν και γράφουν το φύμου, το δέλτα, το αντικαθιστούν και στο γραπτό λόγο. Όταν υπάρχει στο προφορικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια η δυσλεξία μπορεί να είναι και οπτική δυσλεξία. Υπάρχουν κάποιοι τύποι δυσλεξίας.
0: Και πάντα συμβαίνει στο ίδιο γράμμα ή μπορεί άλλο παιδάκι σε άλλο.
1: Σε άλλα γράμματα, ναι.
0: Σε άλλα γράμματα.
1: Τα συμπτώματα είναι αυτά. Οι καθρεπτισμοί γραμμάτων, μπερδεύουν σύγχυση γραμμάτων, παραλείπουν συλλαβές. Αυτά λοιπόν είναι έτσι ενδείξεις που θα δούμε. Όχι από την αρχή, αυτά μπορεί να είναι και φυσιολογικά όταν ξεκινάει το παιδάκι την πρώτη δημοτικού. Να δούμε, να συγχαίει γράμματα. Και πάνε οι γονείς αμέσως και ρωτάνε τη δασκάλα με αγωνία, μήπως το παιδί μου έχει μια μαθησιακή κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ όμως ότι οι μαθησιακές μπορεί να αντιμετωπιστούν. Αν δεν αντιμετωπιστούν ή και μόνο η δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδάκι και δεν έχει τον ίδιο ρυθμό μάθησης με το άλλο παιδάκι, δημιουργεί στο παιδί ψυχολογικά προβλήματα αρκετά. Και πολλά αντιμετωπίζουν από την αρχή συνοδά ψυχολογικά προβλήματα με τις μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουν και νιώθουν λίγο έξω από το κλίμα της τάξης.
0: Mm-hmm.
1: Και φορτίζονται τα παιδιά.
0: Αποκόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Μήπως αυτό έχει να κάνει και με την ορίμανση, την νευρολογική ορίμανση στην παιδική ηλικία. Δηλαδή μήπως το παιδάκι μπερδεύει το θήτα με το βήτα γιατί δεν είναι πέντε και είναι πέντε παρά στην ηλικία και αν γίνει πέντε και κάτι μπορεί να το ξεπεράσει. Ναι, υπάρχει να... και αυτό.
1: Ναι, μπορεί να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε στο παιδί ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Συνήθως τη διάγνωση θα βάζουμε στην τρίτη δημοτικού επίσημα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα στην πρώτη και στη δευτέρα έχουμε ενδείξεις.
1: Έχουμε ενδείξεις. Δεν είναι κακό βέβαια να παρέμβουμε, γιατί υπάρχει και η προσέγγιση της πρώιμης παρέμβασης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κακό γιατί τα βάζουμε το παιδί. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, ειδικοί παιδαγωγοί γνωρίζουν, ειδικοί γίνεται παρέμβαση, που μπορεί δεν είναι κακό να μάθει το παιδί να διευκολυνθεί στη μάθησή του.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις, γιατί? Για να μην μείνει πίσω μαθησιακά.
0: Μπορεί αυτές τις τεχνικές να τις διδαχθεί και ένας γονέας ή αυτός που επιβλέπει το παιδί στη μελέτη του, να του δείξει, να είναι εκπαιδευμένος, δηλαδή να εκπαιδευτεί η μητέρα διαβάζοντας κάποιο εγχειρίδιο, ώστε να βοηθήσει το παιδί στα πρώτα βήματα γραφής και ανάγνωσης, για να μην δυσκολευτεί.
1: Συνήθως στην παρέμβαση βάζουμε όλη την οικογένεια.
0: Α.
1: Δηλαδή γίνεται ψυχοεκπαίδευση στους γονείς, mm-hmm. από ψυχολόγους, για το τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Μπορούν να διδαχτούν κάποιες τεχνικές να βοηθήσουν τα παιδιά. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι συνήθως λέμε στους γονείς, αποφύγετε να είστε δάσκαλοι των παιδιών. Δηλαδή να μην εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάγνωσης και της μελέτης του παιδιού, ειδικά όταν δυσκολεύεται, γιατί εμπλέκονται οι επιθυμίες του γονέα. Θέλει ο γονιός το παιδί του να πάει καλά, να ακολουθήσει το ρυθμό της τάξης, να γίνει αργότερα επιστήμονας κλπ. Κλπ. Οπότε εκεί, επειδή μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις, η άρνηση του γονέα να δει το πρόβλημα του παιδιού, mm-hmm. είναι καλύτερο λοιπόν να αποτεθούμε σε ειδικό, αν αρχίσει το πρόβλημα, αν δούμε ότι το παιδί μας δυσκολεύεται. Να μας και εμάς να μας διαλευκάνει αν υπάρχει μια μαθησιακή ή αν είναι θέμα αριθμού.
0: Όλοι μας. Αυτές οι μαθησιακές οι οποίες είναι κληρονομικές, είπαμε.
1: Είναι κληρονομικές.
0: Είναι δυνατόν να διαγνωστούν ή να, τέλος πάντων, να εντοπιστούν σε προημότερα στάδια, ίσως στην νηπιακή ηλικία, και να γίνει κάποια όχι η παρέμβαση απαραίτητα από ειδικό, να γίνει όμως κάποια, ας το πούμε, διαχείριση από μεριάς της οικογένειας, ώστε να μην εκδηλωθούν σε σοβαρή μορφή στα εκπαιδευτικά χρόνια στο σχολείο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει διαβάθμιση στις μαθησιακές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ήπιας έντασης, μέτριας και πιο σοβαρές.
0: Ναι.
1: Ανάλογα τι θα συμβαίνει στο παιδί μας. Ναι, η πρώην παρέμβαση σίγουρα κάνει καλό. Θα ήταν καλό δηλαδή να το δούμε, χωρίς όμως να είμαστε υπερβολικοί.
0: Χωρίς άγχος.
1: Ναι, χωρίς άγχος και να είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή με το που θα δούμε μια δυσκολία, κατευθείαν το παιδί να το πάμε για παρέμβαση, να διαγνωστεί με μαθησιακή ή να του κάνουμε τεστ IQ κλπ. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε ψυχραιμοί και ήρεμοι. Καταρχήν να διαπιστώσουμε αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Αυτό πώς διαπιστώνεται?
1: Είμαστε κοντά στο παιδί, να το παρατηρούμε, χωρίς άγχος. Να δούμε τις δεξιότητες του ακόμα και από τη ζωγραφική, πώς ζωγραφίζει. Να το αφήνουμε ελεύθερο.
0: Συγκρίνοντάς το με το μέσο όρο του προνηπίου, με του νηπιαγωγείου.
1: Συνήθως και οι εκπαιδευτικοί θα μας το πούνε. Οι εκπαιδευτικοί είναι...
0: Είναι πλέον εκπαιδευμένοι, υποψιασμένοι σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, υπάρχει εκπαίδευση. Υπάρχει εγρήγορση. Σίγουρα ο εκπαιδευτικός ξέρει καλύτερα. Όταν θα μας το στείλουν οι εκπαιδευτικοί το παιδί, υπάρχει υπόνοια για μαθησιακή διαταραχή.
0: Και οπότε τότε είναι... καθοδηγούν οι εκπαιδευτικοί τους γονείς σε συγκεκριμένα κέντρα για να γίνει μια...
1: Όχι κέντρα, αλλά μπορούν να το πούνε. Υπάρχουν και δομές δημόσιες. Που μπορεί να πάει.
0: Σε κάποια δομή.
1: Υπάρχουν και δασί. Μπορεί να απευθυνθεί ο γονέας πέρα από τις εκπαιδευτικές.
0: Πώς τα είπατε τα κέντρα αυτά?
1: Και δασί.
0: Δασί.
1: Και δασί.
0: Και δασί. Ναι, ναι.
1: Κέντρα διάγνωσης και συμβουλευτικής.
0: Ναι.
1: Είναι δημόσιες δομές που παίρνουν και την επίσημη διάγνωση. Mm-hmm. Από εκεί μπαίνει η επίσημη διάγνωση.
0: Ας την τρίτη δημοτικού.
1: Μπορούν να πάνε, αν υπάρχει δυσκολία, από την αρχή. Να το δούνε το παιδάκι, μήπως έχει κάποιο μαθησιακό, γιατί δίνουν διευκόλυνση τα κέντρα αυτά. Επίσημη διευκόλυνση.
0: Τι εννοείται διευκόλυνση?
1: Δηλαδή αυτά τα παιδάκια εξετάζονται σε πιο μεγάλες τάξεις προφορικά ή δίνουν χρόνο για τις εξετάσεις του ή παρέχουν παράλληλη στήριξη ένας σοβαρής μορφής σε δυσλεξία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι καλό να απευθυνθούμε σε δημόσια δομή για να έχουμε μια επίσημη διάγνωση.
0: Και για να αρχίσουν διαδικασίες εγκαίρως, να μην χάσουμε
1: ακριβώς,
0: χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι λόγω γραφειοκρατίας όλα τα πράγματα έχουν και κάποιο χρόνο που χρειάζονται για να διεκπεραιωθούν, έτσι δεν είναι?
1: Αυτά τα δομές θέλουν και 2 χρόνια.
0: Αν λοιπόν το παιδάκι έχει πρόβλημα στην Τρίτη, θα βρεθεί η παράλληλη στήριξη στην Πέμπτη.
1: Ακριβώς,
0: δημοτικού.
1: Ακριβώς.
0: Καλύτερα λοιπόν να πάμε νωρίς. Ναι.
1: Γι' αυτό απευθύνονται στους ιδιώτες πολλές φορές για να ξέρουν οι γονείς, για να παρέμβουν έγκαιρα.
0: Ναι.
1: Πριν τη δημόσια.
0: Εκτός από το από την προδιάθεση την κληρονομική. Υπάρχουν και παράμετροι περιβαλλοντικοί που επηρεάζουν και μπορεί να προάγουν την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Δηλαδή, θα μπορούσε ίσως το να βλέπει το παιδί περισσότερη τηλεόραση, περισσότερο τηλεόραση από όσο επιτρέπεται να επιδεινώσει ένα πρόβλημα ή να διευκολύνει το πρόβλημα ή κάποιες δραστηριότητες που διευκολύνουν την αντιμετώπιση, την πρώιμη αντιμετώπιση.
1: Ναι, βεβαίως. Όχι αμυγός περιβαλλοντική. Δηλαδή, ένα παιδί δεν θα αναπτύξει δυσλεξία μόνο από το περιβάλλον, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Στην οικογένεια. Αυξημένο το στρες στις οικογένειες από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Διαζύγια.
0: Αν υπάρχει δηλαδή στρες μέσα στην οικογένεια, για ποιο λόγο? Γενικότερα, αν υπάρχει ένταση.
1: Γίναμε μάρτυρες στην οικονομική κρίση ή την κρίση που περνάμε τώρα, τα παιδιά αναπτύσσουν στρες. Και αυτά. Τα παιδιά είναι καθρέφτες στις οικογένειες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: όταν υπάρχει διάχυτο λοιπόν στρες μέσα στην οικογένεια, μπορεί να εκδηλωθούν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες προϋπάρχουν σαν γονιδιακές καταβολές, αλλά...
1: Ακριβώς. Θα επιδεινωθεί η κατάσταση, έτσι, αν υπάρχουν συγκρουσιακές σχέσεις των γονέων.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει ανεπαρκές περιβάλλον μόρφωσης. Μπορεί να είναι και αυτό. Αυτά σίγουρα επιδεινώνουν την κατάσταση. Ή αντιζήλια μεταξύ αδερφών. Όλα αυτά, ένα παιδάκι μεγαλύτερο.
0: Α, και αυτό.
1: Βεβαίως. Πηγαίνει πολύ καλά στο σχολείο και συγκρίνεται με αυτό που δεν πηγαίνει τόσο καλά. Οπότε πρέπει να αποφεύγουμε τις συγκρίσεις. Mm-hmm. Ή με άλλα παιδιά ή με τα δικά μας τα παιδιά. Το κάθε παιδί έχει τη δική του δυναμική.
0: Οπότε όλες αυτές οι καταστάσεις, οι δυσάρεστες, επιδεινώνουν το πρόβλημα και εκδηλώνουν κάτι που μπορεί να υπάρχει σε λανθάνουσα ή σε μορφή για αποκληρονομικούς παράγοντες.
1: Γι' αυτό είναι καλό να απευθυνόμαστε σε ειδικούς για να αποσαφήνεις την κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι μια μαθησιακή, αλλά να δίνει μια ψευδή μαθησιακή δυσκολία, γιατί το παιδάκι έχει άλλα προβλήματα. Έχει ψυχολογικά προβλήματα από απορρέωμα της οικογένειας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι καλό λοιπόν να πάμε στον ειδικό να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και να παρέμβει ο ειδικός κατάλληλα.
0: Η εκπαιδευτική λοιπόν είναι αυτή η κατάλληλη που θα διαγνώσουν το πρόβλημα. Στο σπίτι οι γονείς μπορούν να υποψιαστούν ότι υπάρχει κάτι σε κάποια ηλικία. Από πότε μπορούν να μπει στο μυαλό τους αυτό το πράγμα και να είναι σε γρήγορση δηλαδή και να δουν αν συμβαίνει αυτό στο παιδί?
1: Κοιτάξτε, είπα από την αρχή με το θέμα του λόγου, την κατάκτηση του λόγου. Συνήθως ένα παιδί με μαθησιακές αργεί να κατακτήσει το λόγο.
0: Αργεί δηλαδή, να μιλήσει.
1: Αργεί να μιλήσει, ακριβώς. Δηλαδή τα αναπτυξιακά ορόσημα να κατακτηθούν στην ώρα τους, αν δεν έχουμε προωρότητα και άλλες δυσκολίες.
0: Αργεί να μιλήσει,
1: και να
0: μιλάει ψευδά, και να περπατήσει.
1: Βεβαίως. Και η κινητική ανάπτυξη συμβαδίζει πολλές φορές.
0: Με τη λεκτική ανάπτυξη.
1: Έχουμε δει δηλαδή παιδάκια να έχουν αργήσει να μιλήσουν ή να περπατήσουν ή και τα δύο. Οπότε να αναπτύξουν αυτές τις κινητικές δεξιότητες που λέμε. Οπότε ναι, γιατί και η γραφή είναι κινητική δεξιότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καλό να ξέρει ο γονέας, να βλέπει αυτά τα ορόσημα χωρίς, είπαμε, άγχος και πίεση στο παιδί, mm-hmm. γιατί έχει τους ρυθμούς του. Οπότε να βλέπει το παιδί, να αφουγκράζεται τις ικανότητές του. Και από εκεί και πέρα να απευθύνεται σε αυτόν που πρέπει για να το ελέγξει.
0: Λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, τα παιδιά έχουν περιορισμένες κινητικές δραστηριότητες πλέον.
1: Φωστά.
0: Είναι εγκλωβισμένα μέσα σε ένα Φωστά. διαμέρισμα. Υπάρχουν παιδιά που για να μπορέσει η μητέρα να κάνει τις εργασίες της στον ελάχιστο χρόνο που της απομένει στο σπίτι, περνούν πολλές ώρες μέσα σε ένα παρκοκρέβατο, σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο και η κινητικότητά τους επιβαρύνεται. Αργούν να περπατήσουν γιατί δεν είναι ελεύθερο όπως ήταν στο παρελθόν τα παιδιά ή γιατί δεν έχουν κάποιον άλλον μέσα στο σπίτι να παίξουν. Δεν υπάρχουν πολλά αδέλφια να ξεσηκώσει το ένα το άλλο να παίξουν, δεν έχουν ένα χώρο να τρέξουν. Δεν έχουν άτομα μέσα να μιλήσουν. Υπάρχει συνήθως κάποια γιαγιά που τα κρατάει ή κάποια κυρία μεγάλη. Μπορεί να είναι και κυρία δυστυχώς που να μην μιλάει ελληνικά και να κρατάει το παιδί. Οπότε όλα αυτά επιβαρύνουν και τη λεκτική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά, δεδομένου ότι δεν είναι γενός, αλλά είναι περιβαλλοντικά. Δηλαδή το παιδί δεν είναι, γιατί έχει δεν μιλάει αργά, δεν αργεί να μιλήσει γιατί κληρονομικά, ας το πούμε, έχει μια προδιάθεση να μιλήσει αργά, αλλά γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να το εκπαιδεύσει στο να μιλήσει. Γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για να το οθήσει να περπατήσει ή να τρέξει. Όλα αυτά επηρεάζουν τις μαθησιακές δυσκολίες.
1: Δεν θα αναπτύξει μια μαθησιακή δυσκολία γιατί
0: επειδή...
1: Όχι. Αλλά ναι, σίγουρα μπορεί να αργήσει να κατακτήσει τις μαθησιακές δεξιότητες.
0: Χωρίς εκείνα όμως να είναι μαθησιακή δυσκολία.
1: Όχι, δεν θα είναι μαθησιακή δυσκολία. Θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: θέλει σίγουρα.

0: από την κοινωνική συναλλαγή,
1: που
0: είναι μια σημαντική δεξιότητα η αλληλεπίδραση και με τους γονείς και με άλλα παιδιά. Δηλαδή το να βλέπουμε παιδιά στις παιδικές χαρές νομίζω είναι απαραίτητο και σημαντικό, που σιγά σιγά αρχίζει, και βέβαια αυτό ευθύνεται όλη η κοινωνική κατάσταση, ότι οι ρυθμοί τρέχουν, οι γονείς ζουν σε απαιτητικά περιβάλλοντα, οι οικονομικές καταστάσεις, τα ξέρουμε, τα ζούμε, είναι αυξημένες, οπότε γι' αυτό και προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά με ό,τι μέσο υπάρχει.
1: Η παιδική χαρά είναι ένας οικονομικός τρόπος για να εκδηλωθεί κινητικό, να εκφραστεί κοινωνικά το παιδί, να κινητοποιηθεί. Η παιδική χαρά δεν είναι κάτι που δυσκολεύεται κάποιος γονιός να το πετύχει, εκτός αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χρόνου πλέον.
0: Χρόνος δεν υπάρχει. Οικονομικός είναι.
1: Αλλά όταν ο γονέας γυρίζει στις 8 το βράδυ, πώς θα πάει το παιδί στην παιδική χαρά?
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό, αλλά τρέχουν οι γονείς.
1: Ναι,
0: τρέχουν να προλάβουν, να βγάλουν χρήματα, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της.
1: Και είναι τόσο σημαντικό το να κινητοποιηθεί το παιδί και να παίξει το παιχνίδι. Είναι τόσο σημαντικό και η τροφή για το παιδί.
0: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει να παρέχουμε στα παιδιά τον ποιοτικό χρόνο. Πρέπει να είμαστε εκεί μισή ώρα. Μισή ώρα όμως χωρίς να μας απασχολεί το μαγείρεμα, το κινητό, η τηλεόραση. Έχουμε ξεχάσει να παίζουμε με τα παιδιά μας. Πολλές φορές λέω στους γονείς, παίζετε με το παιδί. Έρχονται για παρέμβαση και παίζω εγώ με το παιδί και μου λένε, πότε θα ξανάρθω?
1: Γιατί το παιδί θέλει να παίξει.
0: Το παιδί θέλει να παίξει. Και όταν βγαίνω έξω λέω, παίζετε με το παιδί, και μου λένε, δεν έχω χρόνο. Και είναι σημαντικό αυτό και είναι και πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια, αλλά
0: δεν έχουμε χρόνο.
1: Η διαπίστωση αυτή δεν διορθώνει το πρόβλημα. Πέρα από τη διαπίστωση πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάτι άλλο.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε στην πράξη.
1: Βεβαίως, στην πράξη.
0: Στην αλλαγή των τρόπων ζωής. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η διάδραση με το παιδιά. Μια τελευταία άκουσα από μία μαμά, που είχε πρόβλημα, είχε αργήσει να κατακτήσει το παιδάκι το λόγο, το πήγε σε παιδονευρολόγο, σε αναπτυξιολόγο, και έτσι έκανα μια απλή ερώτηση. Μιλάς με το παιδί? Και μου είπε, όχι.
1: Δεν μιλάω με το παιδί.
0: Πάρε το παιδί, αγκαλιάσέ το, παίξε μαζί του, μίλα του και θα δεις ότι δεν έχει πρόβλημα στο λόγο. Και όντως ήταν έτσι. Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξή μας κοντά στα παιδιά.
1: Ναι, γιατί τα παιδιά αγαπούν τους γονείς, όπως και οι γονείς αγαπούν τα παιδιά. Και αυτή η συναισθηματική γέφυρα μπορεί να διευκολύνει την επίλυση πολλών προβλημάτων στις δεξιότητες αυτές.
0: Έτσι ακριβώς. Να μην ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι τα παιδιά, οι γονείς αρκούνται στο κήρυγμα. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν από αυτά που ακούνε, μαθαίνουν από αυτά που βλέπουν. Το βασικό είναι το δικό μας παράδειγμα. Όταν λέω στο παιδί μου, μην χρησιμοποιείς το κινητό και εγώ παίζω με το κινητό, το παιδί δεν μπορεί δεν μπορεί να κατανοήσει, γιατί του δείχνω κάτι άλλο. Του δίνω και διπλά μηνύματα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει.
1: Του δίνουμε συγκρώμενα μηνύματα.
0: Ακριβώς. Διπλά μηνύματα το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στη γλώσσα μας.
1: Βέβαια. Μην παίζεις και εγώ μηνύματα. Παίζω, ναι.
0: Μην παίζεις εσύ και παίζω εγώ.
1: Γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Ότι εγώ μπορεί να, ο γονέας μπορεί να πρέπει για την εργασία του να απαντήσει σε κάποιο μήνυμα στο κινητό, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για την δική του την ηλικία.
0: Το παιδί βλέπει άλλο πράγμα. Μπορεί εγώ να είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω για την εργασία μου ή να προσιλωθώ στον υπολογιστή για την εργασία μου. Το παιδί όμως το μήνυμα που λαμβάνει είναι ότι με παραμελεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει αν εσύ πρέπει να απαντήσεις ή να είσαι εντάξει στο εργασιακό σου περιβάλλον. Σε θέλει μαμά και μπαμπά.
1: Ναι, το παιδί δεν το αφορά ο επαγγελματικός ρόλος του γονέα του. Όχι, το παιδί το αφορά ο ρόλος του γονέα

0: μέσα στην οικογένεια.
1: Γνωστικά δεν έχει αναπτύξει αυτή την ικανότητα να καταλαβαίνει, να έχει συνέστηση και μάλιστα για τα επαγγελματικά του γονέα. Mm-hmm. Το παιδί mm-hmm. μέχρι κάποια ηλικία είναι εγωκεντρικό. Γιατί? Γιατί εξυπηρετεί σκοπούς επιβίωσης. Πρέπει να είναι εγωκεντρικό το παιδί. Ο κόσμος του γονέα είναι το παιδί. Να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Αργότερα αναπτύσσεται η αφαιρετική σκέψη, αργότερα αρχίζει και αναπτύσσει δεξιότητες ενσυναίσθησης. Οπότε, να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία του παιδιού να είμαστε κοντά του, χωρίς να είμαστε ασφυκτικά κοντά του.
0: Ναι. Τώρα, όλα αυτά που λέγατε μου έφεραν στο νου μια πολύ ωραία κουβέντα, ότι το καλύτερο φάρμακο είναι η αγάπη.
1: Η αγάπη, ναι. Κάποιος είπε ότι και αν δεν πιάσει, αύξησε τη δόση.
0: Και αν δεν πιάσει, αύξησε τη δόση.
1: Να επικαλεστώ τη ρίση ενός μεγάλου παιδαγωγού, το Πεσταλότη, που έλεγε ότι με καρδιά οδηγείται του ανθρώπου η καρδιά.
0: Ναι. Ότι αυτές οι δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, χρειάζονται βέβαια την παρέμβαση του ειδικού, την έγκαιρη παρέμβαση, αλλά με αγάπη και υπομονή διορθώνονται ευκολότερα και δυσκολεύουν τη ζωή μας λιγότερο. Η εξέλιξη κάποιου παιδιού μετά από αυτή τη θεραπεία, ποια είναι? Μπορεί δηλαδή να πάψει ένα παιδί να είναι δυσλεκτικό?
1: Ανάλογα τον τύπο δυσλεξίας και ανάλογα την ένταση της μαθησιακής δυσκολίας. Ναι. Δεν θα πάψει ποτέ να είναι δυσλεκτικό. Η δυσλεξία σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Είπαμε ότι είναι εγγενές πρόβλημα. Όμως κάποιες δυσκολίες υφίονται. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, mm-hmm. γιατί τα παιδάκια με δυσλεξία αργούν να διαβάσουν, συλλαβίζουν μέχρι κάποια ηλικία. Αργούν να κατακτήσουν λοιπόν την ανάγνωση. Δεν θα υπάρξει αυτή, αλλά θα συνεχίσουν να είναι αναρθόγραφα. Mm-hmm. Η δυσκολία στην αρθρογραφία δηλαδή δεν θα πάψει να υπάρχει.
0: Εκτός και αν μάθουν πολλούς κανόνες μετά. Πολλούς κανόνες.
1: Αυτό που παραπονιούνται οι γονείς είναι ότι μαθαίνουν τον κανόνα και δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Είναι η ιδιαιτερότητα της δυσλεξίας αυτή. Δεν θα μάθουν κανόνες ποτέ. Δηλαδή η δυσορθογραφία θα εξακολουθεί να υπάρχει. Mm-hmm.
0: Και η δυσγραφία που είπατε.
1: Η δυσγραφία είναι τα κακά γράμματα, κακή γραφή. Η δυσγραφία μπορεί να.
0: Να μείνει για πάντα, αλλά δεν ενοχλεί και τόσο, ίσως.
1: Ναι. Αλλά το ξέρετε καλύτερα. Ότι οι γιατροί είναι δυσγραφικοί.
0: Δυσγραφικοί. Τώρα υπάρχει πλέον και το πληκτρολόγιο.
1: Και το πληκτρολόγιο που.
0: Που καλύπτει τα πάντα. Και την δυσορθογραφία, γιατί υπάρχει αυτόματη διόρθωση.
1: Βεβαίως, και αυτό διευκολύνει. Οπότε υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι να μην μπει η ταμπέλα στο παιδί από νωρίς. Αυτό που οι γονείς, βέβαια, από τη μία ναι, θέλουν να έρθουν να τους το διαγνώσουμε, να διευκολυνθούν κλπ. Απ' την άλλη, αποφυγή της ταμπέλας είναι δυσλεξικός. Διότι αυτό καθορίζει το παιδί στη μετέπειτα πορεία του. Μπορούμε να πούμε στο παιδί ότι υπάρχει μια δυσκολία. Θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, είμαστε δίπλα του, το υποστηρίζουμε, να το αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν τρόποι, όπως είπα, και η πολιτεία διευκολύνει τα παιδιά με δυσλεξία. Στις Πανελλήνιες δεν είναι προφορικά, υπάρχει και αυτή η διευκόλυνση. Δηλαδή γράφουν, αλλά τα λένε, δεν υπολογίζονται τα ορθογραφικά λάθη.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορούν λοιπόν τα παιδιά με δυσλεξία, υπάρχουν πολύ γνωστοί δυσλεκτικοί, υπάρχουν διαπρέψεις, επιστήμονες κλπ. Mm-hmm. Συνήθως τα παιδιά με δυσλεξία είναι καλά στα μαθηματικά. Mm-hmm. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι καλά στα μαθηματικά. Γιατί να πάνε λοιπόν, να μην πάνε σε άλλη κατεύθυνση. Να ακολουθήσουν το ταλέντο τους, την κλίση τους, την ικανότητά τους. Αυτό πρέπει οι γονείς να το δουν από νωρίς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πέρα από τη μαθησιακή ικανότητα και τα υπόλοιπα ταλέντα που μπορεί να έχει ένα παιδάκι, να έχει κλείσει τη ζωγραφική, τη μουσική, το χορό.
0: Και αυτά οπωσδήποτε είναι μία διέξοδος για να αποκτήσει το παιδί και μία αυτοπεποίθηση, στηρίζοντας την κλονισμένη του αυτοπεποίθηση μετά από κάποιες χαμηλότερες επιδόσεις μέσα στην τάξη.
1: Συνήθως στο σχολείο υποβαθμίζονται αυτές οι ικανότητες. είναι προσανατολισμένο προς την ακαδημαϊκή επίτευξη.
0: Ναι.
1: Οπότε το να είσαι καλός στο χορό, στη μουσική, μπορεί να παραβλεφθεί. Είναι καλό λοιπόν οι γονείς να αφουγκράζονται τις ανάγκες των παιδιών και τις ικανότητές τους, να δούμε, να το κατευθύνουμε στο κατάλληλο δρόμο.
0: Ναι.
1: Να αναπτύξει μια κατάλληλη δεξιότητα τέτοια. Μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και να διαπρέψει.
0: Ναι. Πάρα πολύ όμορφα αυτά που μας είπατε. Η δυσλεξία λοιπόν και οι άλλες συνοδές μαθησιακές δυσκολίες είναι κάτι που υπάρχει μέσα στη ζωή μας, όπως υπάρχουν μέσα στη ζωή μας και άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχει κάποιος στην ακοή, στην όραση, σε άλλα πράγματα. Δεν είναι πράγματα όμως που δεν αντιμετωπίζονται, ούτε είναι πράγματα που οπωσδήποτε καθορίζουν την πορεία μας και πολύ περισσότερο την ευτυχία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας, κυρία Παπαχριστοπούλου. Είχαμε την κυρία Παπαχριστοπούλου μαζί μας, για όσους μπήκανε τώρα. Είναι κλινική νευροψυχολόγος και μας μίλησε για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που πολλές φορές ταλαιπωρούν τα παιδιά, ειδικά στα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής τους ζωής και μαζί με αυτά εκπαιδευτικούς και γονείς. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από την εκπομπή «Άκου φίλε», σας στέλνουμε την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχουμε και περιμένουμε πάλι τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας βέβαια στο mail της εκπομπής akoufile@gmail.com. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ίδια ημέρα και ώρα και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Αλλαρίσαι εμάς από το πονηρού. Κυριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαβολά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν του πειθόν ζώντα, και γαστρουθείον έβαινε αυτό οικίαν, και τριγών οσίαν εαυτή, ούθης ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε τον τοίχο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρω εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδου κλαθμών σου στον τόπο ονέθετο, και γαρέ ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσαν τεκ δυνάμεις δύναμη, οφθήσει το Θεός ο Θεών εσείων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εντεσαυλέσου υπέρ χιλιάδας, εξελεξά εμπαρεπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκεί με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ολπίζων επί σε, ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τα αθνομία σου λαού σου, εκάλυψες πάσα τα αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών, και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς, και ο λαός ευχαριστήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου, και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση ενεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού, και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτό, το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύρος δώσει Χριστότητα, και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προχωρεύσετε, και θύσει ζωδώντα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και επένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος είμαι, σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι πρόσε και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάση της επεκαλουμένη σε. Ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκέστη νόμι όσοι εν θεείς Κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσας, ήξους και προσκυνήσους είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσει ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με κείνεν τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφραθεί το καρδία μου, του φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου με έγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομε πανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου φτύρμον και λύμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσω κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και προκάλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και δωσόν φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θάνατος θάνατος κυλεύσας και έγκαιρς την δείξα σου Θεός. Μη παρήθεις τους έπλασες στη χειρή σου. Δείξον η φιλανθρωπία σου λέιμον. Δέξιν τεκούσα σε ο Θεοτόκον. Πρεσβεύωσαν υπερημών. Και σώσα σωτηριμών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόης ημάς εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη αποσύσει το έλεος σου αφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δε Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρθρον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ο υψωθήσεντος σταυρέ κουσίος, και πονήμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν δυσήν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Παντεπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και ποικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και σωμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δες επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάξη τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς το λάσου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης λήψη κοκόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, κατά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με ιστορότητες πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα σύγκρος του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομεν, ενώματι Κύριο ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ένι επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο στο ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι, άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου, και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων εντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότικη και δαιμόνη και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσω αναβαλώμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθος σκότος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι.
4: Κινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, προσκύρων το θλίβεσθέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλαίων αδίκων και από γλώσσες δολίας, τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθρακη της ερημικής. Είμαι ότι η παροικία μου μακρύνθη, κατεσκήνωσα με των σκηνωμάτων κυδάλ, πολλά παρόκεις εν ησυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμιο δωρεών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος τον ουρανό και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε, ειδούν ιστάξω τε υπνούς ο φυλάσσον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε τη χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος συγκάψου, δε σε ελληνή τη νύχτα. Κύριος φυλάξε παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου για την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Εφράχνε επί της ηρικός ημείς οίκων Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες εις ανυπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη, εις η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανεύησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσετε το όνομα τη Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνης κρίσιν θρόνη επίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δε ειρήνη εν τη δυνάμη σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δε ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεοιμών εξεζήτης αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, το κατοικούνται εν το ουρανό. Ιδούς οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, όσο οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας εις Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ο ικτηρίσαι ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλοίων επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της περηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, η πάτου δι Ισραήλ, ημί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, αραζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήν των θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπόδισεν ημάς, χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών, το είδω το ανυπόστατον, ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς, εστήραν τις οδούς είναι αυτών. Η ψυχή μόνο ως τροφείον ρίστε της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και εμείς ερίστημεν, η βοήθεια ημών ονόματι Κυρίου, του πείσοντος των ουρανών και την γη, δόξα Πατρική Υιόν και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, είπε πειθώτες επί Κύριον ως όρος Υιόν, ούσα λευθίσεται εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ, όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από τον νυν και έως του αιώνος, ότι ούκ αφήσει Κύριος την ράβο των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκαιη ανομία χείρας αυτών. Γάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία, τους δε κλείνοντας τραγκαλιάς, απάξε Κύριος με τον ραζωμένον την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εδώ επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημενος της υπαρκεκλημένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, τότε ρούσιν της έθνης, είναι μεγάλην Κύριος του πείσε με ταυτόν, και μεγάλην Κύριος του πείσε με θυμών, εγνήθημεν εφρενόμενοι, επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσία ημών, ως χυμάρωσον τον νότο, εισπήρωτες εν δάκρυς εν αγαλιάσε περιούσιν, πορευόμενοι πορεύοντο και έκλαιον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δε ήξου εν αγαλιάσει έρωτες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει Κύριος, οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν ηγρύψαν οφυλάσσον, εις μάτιν ημίστε εστί το ορθρίζειν, εγύρισε με το καθίστε, Η αισίω δε σάρτων οδύνης όταν δότης αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός σου καρπού της γαστρός, ως η βέλη εν χειρή δυνατού ούτως ή των εκτεναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ού κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν φύλες. Μακάρι πάντες φούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι της οδής αυτού, τους πόνους των καρπός που φάγεσαι, μακάριος και καλός είστε. Η γυνήσως άμβλος ευθυνούς εν της κλήτης της οικίας σου, η ίσως νεόβετα ελαιών κύκλου της τραπέζης σου, ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος φούμενος των Κύριων, ευλογήσει Κύριος εξιών, Κύριε στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημαία στη ζωή σου, και ήδη Ιούς των Υιών σου η ειρήνη επί τον Ισραήλ. Λεωνάξε πολεμισάν με εκνεότητός μου, η πάτο δι Ισραήλ. Λεωνάξε πολεμισάν με εκνεότητός μου, και γάρου και δινήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένες αμαρτωλών, εσχυρίζον και αποστραφήτησον εις τα οποίης ο πάντες ημισούντες Υιών. Γεννηθήτως ο μεσηχώτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη, ού και πλήρωσε την χείρα αυτού αθερίζων και των κόλπων αυτού τα δράγματα συλλέγων, κι ού και οι πολυπαράγοντες ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμε ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και αν είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εγβαθέωνε και κρεξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθείτε τα ότω σου προσέχοντας την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός σας την. Ένα και εν το ονοματός που μηνάσαι, Κύριε, επέμενε η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων. Ό,τι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρός τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριε, ούχε ψώθη καρδία μου, ουδέ μετεωρήσεις εν υφθαλμή μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, ουδέν θαυμασίσει περαιμέ. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψου την ψυχή μου, ως το απογεγαλακτισμένο επί τη μητέρα αυτού, όσο το αποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από τον νυν και έως το αιώνος. Νήσιτη Κύριε του Δαβίδ, και πας πρότητος αυτού, ως όμως το Κύριο έξω το Θεό Ιακώ. Ήσε λες με σκήνωμα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης δρομής μου, ή δώσω οίκο της οφθαλμής μου και της λεφάρας μου εις σταγμών και ανάφαση σκροτάφης μου, έως ο εύρω τόπον του Κυρίου, ως σκήνωμα του Θεού Ιακώβ. Ήδου οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού, ξελευσόμεθα στα σκηνώματα αυτού, προσνήσουμε εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστητη, Κύριε, στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου, οι ιερείς σου εντύσσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ ο δούλους σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου, όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθεια και ο μη αθετήσει αυτήν, εκαρπού της χιλίας σου θύσονται του θρόνου σου, εάν φυλάσσονται ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Και ή αυτόν έως το αιώνας καθιούνται επί του θρόνου σου, ό,τι εξελέξω το Κύριος στην Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή κατά παυσής μου εις αιώνα αιώνος, ό,τι κατοικήσω τη ρετισάμην αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους στοχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, οι όσοι αυτής αγαλιάς αγαλιάσονται. Εκεί εξανετελώ κέρος ο Δαβίδ, ετοίμασα λίγον του Χριστού μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσύ, επειδή αυτόν εξανθίσω το αγίασμά μου. Ιδού διήτη καλών διτερπνών, λίτου κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα των πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την αιών του ενδύματος αυτού, ως δρόσος αερμών, η καταβαίνω επί το όρισιον, ότι εκείνα τη λέω το Κύριος στην ευλογία, ζωή νέος του αιώνος.
4: Ιδούδη ευλογείτε τον Κύριο, πάντως η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξήν επάγατας ιερασιμών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριο, ευλογήστε Κύριος εξιών, ο πίσω των ουρανών και την υγή, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διώκου.

Καταξίωσον Κυρίεν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν ει μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και υγείασαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το θέλημά σου ή το θέλημά μου, Κύριε. Ομιλία της Γερόντισσας Μόνικας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε κι εμείς πολύ συγκινημένες που βρεθήκαμε εδώ. Τη εντολή και την υπακοή του Δεσπότη μας, και πάντα μας χαροποιεί η υπακοή. Κυρίως το Δεσπότη μας που μας αγαπάει πολύ και τον αγαπούμε και εμείς και ο οποίος εκφράζει επιγείως και το θέλημα του Θεού για εμάς. Σας μεταβιβάζω πρωτίστως τους χαιρετισμούς και τις ευχές Του, την αγάπη Του, την ευλογία Του και την πρόσκλησή Του, Πατέρα Ματθέ, Πατέρα Γεώργιε, για να έρθετε και εσείς στη Μητρόπολη μας και να σας φιλοξενήσουμε στα μοναστήρια μας. Όπως γευόμαστε εμείς τώρα της αγάπης σας, θα θέλαμε κι εσείς να έρθετε να ανταποδώσουμε αυτή την όμορφη φιλοξενία που ήδη μας συγκινεί από την ώρα του Εσπερινού και της Παρακλήσεως στους Αγίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Ματθέ, που μας δώσατε αυτό πραγματικά το τιμητική θέση να μιλήσουμε. Μόνο που εμάς η θέση μας δεν είναι να διδάσκουμε, ούτε εμένα προσωπικά, ούτε των αδελφών. Προσπαθούμε να τηρούμε, δηλαδή είμαστε μαθήτριες και εμείς του Θείου Θελήματος. Και ακριβώς γι' αυτό διάλεξα αυτό τον τίτλο, ο οποίος δεν είναι και προσωπικά δικός μου, αν και το βίωμα αλωνών μας αυτό είναι, αλλά ο τίτλος ακριβώς όπως είναι, περιλαμβάνεται στο βιβλίο του γέροντά μας, του πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, γιατί είμαστε δικό του μοναστήρι, είναι ο γέροντάς μας και ο κτήτορ της μονής μας. Και ο οποίος μέσα στο γεροντικό του λόγο, σε ένα τρίτο μου έργο με πνευματικές νουθεσίες σχετικά με την κάθαρση της ψυχής μας, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το κεφάλαιο. Το θέλημά μου ή το θέλημά σου, Κύριε. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας που είμαστε εδώ, δεν είναι μόνο βίωμα των μοναχών. Ναι, εμάς είναι στόχος μας καθημερινός σε ένα πόλεμο δύσκολο, αδυσόπιτο, γιατί έχουμε να κάνουμε συνέχεια με τον εαυτό μας. Αλλά αυτό είναι ένας πόλεμος και δικό σας που είστε εδώ στον κόσμο. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας που διεξάγουμε όλοι όσοι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Βλέπετε, ζούσαμε τι όμορφα στον Παράδεισο, ενωμένοι με τον Θεό μας. Ο Αδάμ και η Εύα κοινωνούσαν το Θεό αδιάλειπτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την δόξα αυτής της κοινωνίας. Την προσδοκούμε όμως κι εμείς. Την θέλουμε. Έτσι όπως μας μίλησε ο Χριστός μας όταν ήρθε και λέει «Θέλω να είμαστε ένα». Μας έχει καλέσει όλους να είμαστε ένα. Και από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο, συγγνώμη κιόλας, ζούμε αυτή τη διάσπαση, αυτή την διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό. Αυτό είναι μόνο το πρόβλημά μας. Και αυτός είναι και ο μόνος στόχος της ζωής μας. Να τα ξαναβρούμε με τον Θεό. Να γυρίσουμε πίσω, εκεί που ανήκουμε, σε Αυτόν. Έχουμε όμως ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Λένε βέβαια και οι πατέρες ότι οι εχθροί μας είναι ο διάβολος. Βέβαια, το ξέρουμε αυτό. Αυτός άλλωστε ήρθε μες στον παράδεισο και μας έβαλε τον λογισμό ότι κοίτα να δεις, μπορεί να τα καταφέρεις καλύτερα αν δεν υπακούσεις τον Θεό. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό ήταν σχέση αγάπης, ενότητας και είχε μονάχα μία υπακοή. Να μην φάμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τότε ξέραμε μόνο το καλό. Αλλά είχαμε την ελευθερία να επιλέξουμε και το κακό. Και αυτό κάναμε. Αυτό μας έβαλε ο διάβολος να σκεφτούμε ότι ίσως είναι καλύτερα να σκεφτείς και το κακό, να φας και αυτή τη γνώση, να την ξέρεις. Από τότε το θέλημά μας, σαν ένα ποτήρι που έσπασε στα δύο, κόπηκε στο θέλημα το καλό, στο θέλημα της λογικής, στο θέλημα το ανώτερο και στο θέλημα το κατώτερο, των αισθήσεων. Και όλος ο αγώνας μας είναι να μαζέψουμε αυτά τα κομμάτια ο καθένας και να τα ενώσει, ενώμενοι πάλι με τον Θεό μας. Να σταματήσουμε να θέλουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τον καθένα μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία άσκηση, ο καθένας που είναι προσωπική. Να πάρουμε ένα τετράδιο, θα έλεγα, εκατοντάφυλλο, με 300 φύλλα, με 500, όσα και να βάλετε, τα θέλω, θα πολλαπλασιάζεται και θα θέλετε και άλλα, θα θέλουμε και άλλα τετράδια και άλλες σελίδες και όλο θέλουμε. Όπως έλεγα πριν, λοιπόν, ένας εχθρός μας είναι ο διάβολος που μας βρήκε μέσα στον παράδεισο, μας έβαλε το λογισμό, τον κακό λογισμό, φύγε από τον Θεό, κάνε την παρακοή σου, κάνε αυτό που θέλεις, και αφού είχαμε την επιλογή, επιλέξαμε αυτό. Ο άλλος μας εχθρός είναι ο κόσμος, όχι οι άνθρωποι που κατοικούν στον κόσμο, αλλά το κοσμικό φρόνημα, αυτό δηλαδή που σου λέει κάνε ό,τι θες. Είσαι ελεύθερος, γιατί μας έδωσε την ελευθερία αυτό το αγαθό ίδιος ο Θεός, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν έτσι, όπως θέλουν. Δεν εξετάζουν ποτέ ούτε την ανώτερη λογική, ούτε το θέλημα του Θεού. Σου λέει θέλω και κάνω ό,τι θέλω. Είναι επιλογή τους. Δεν τους εμποδίζει κανείς σε αυτό. Προσπαθεί όμως ο κόσμος, ζώντας έτσι, αυτόν που θέλει να μην θέλει τίποτα, παρά μόνο να θέλει τον Θεό, όλος αυτός ο κόσμος, με όλες αυτές τις τρικλοποδιές που μας βάζει, προσπαθεί και εμάς που θέλουμε να κάνουμε το Θεό, το θέλημα του Θεού, να μας εμποδίσει σε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος είναι εχθρός. Δεν εννοούμε τους ανθρώπους, αλλά τις αιτίες της αμαρτίας, τις αιτίες που δεν αφήνουν το θέλω μας να πάει προς τον Θεό. Ο τρίτος, ο πιο δύσκολος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Εμείς 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο γέροντας στο μοναστήρι, με 5 τότε μοναχές που ήμασταν, τώρα είμαστε 21 με τη βοήθεια του Θεού, αυτό το θέλω προσπαθούμε να περιορίσουμε, να σκοτώσουμε, να θανατώσουμε, να μην θέλουμε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα θέλημα που μας επιτρέπει ο Θεός. Ένα θέλημα μας επιτρέπει ο Θεός, να θέλουμε Αυτόν. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Αυτή λέει είναι η πρώτη εντολή. Και ο αγαπών με τηρεί τας εντολάς μου. Μας έδωσε μία εντολή, ακολουθεί βέβαια και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές οι δύο είναι οι εντολές του Θεού. Όλα τα άλλα που είπε εξυπηρετούν μόνο αυτές τις δύο εντολές. Όλα τα άλλα είναι τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να τηρήσουμε αυτήν την αγάπη. Δεν είναι ο σκοπός οι ακολουθίες, οι μετάνοιες, οι νηστείες. Αυτά η Εκκλησία μας τα θέσπισε και τα έδωσε, αφού τα έδωσε και ο ίδιος ο Κύριός μας, ως μέσα, ως αυτοκίνητα που θα μας πάνε στον Κύριο και στο μόνο στόχο μας που είναι να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης της ψυχής, της καρδίας και της διανοίας. Και μας λέει πώς θα το κάνουμε αυτό ο αγαπών με, τηρεί τα σεντολάς μου. Δηλαδή, αν όταν μέσα στον Παράδεισο έλεγε ο Αδάμ «Αυτός που αγαπάει τον Θεό, τηρεί τις εντολές του. Μία εντολή είχα, να μην φάω από το δέντρο». Αν το τηρούσε, δεν θα φεύγαμε ποτέ από εκεί. Δεν τον τήρησε, βγήκαμε από τον Παράδεισο, αφού έφυγε ο ένικος, καταστράφηκε το σπίτι και έτσι από εκεί και πέρα ο άνθρωπος πορεύεται στα θελήματά του, σε αυτό που θέλει ο ίδιος να κάνει. Και έρχεται ο Χριστός κάποιους αιώνες μετά, λυπούμενος το πλάσμα του εξ αγάπης, και λέει «Θα σας δείξω πώς να γυρίσετε». Και όταν λίγο πριν τη Σταύρωση, τι μας είπε, το είπε στους μαθητές, αλλά μέσω των μαθητών το λέει σε όλους μας. Γιατί εγώ όταν μικρή είχα μάθει ότι ο Χριστός αγαπάει τον διάβολο όσο και την Παναγία, είχα σοκαριστεί. Αφού ο Θεός αγάπη εστί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάτι άλλο εκτός από αγάπη. Και μας είπε τον τρόπο για να είμαστε ένα, λέει ποθώ να είμαστε ένα. Ποθεί ένας Θεός να είναι ένα με εμάς, που αν σκεφτεί ο καθένας ότι αν το πέσει, όπως είπε και ο ίδιος, μια τρίχα από το κεφάλι του κάτω, δεν μπορεί να την ξανακολλήσει. Μια τρίχα που είναι το πιο ευτελές που έχουμε πάνω μας. Που όλα έχουν την αξία τους, αφού τα δημιούργησε ο Θεός, μας έπλασε ο Θεός. Αλλά θέλω να πω, αν δεις μια τρίχα κάτω, το πολύ μπορεί να τη σηκώσει για να μην λερώνει. Αλλά όχι γιατί έχει αξία. Και όμως αυτή την τρίχα εμείς δεν την ορίζουμε στο κεφάλι μας. Και από τότε που φύγαμε από τον Θεό, πάθαμε αυτή τη ζημιά που λέγεται το θέλημά μου. Αυτή είναι και η αιτία της δυστυχίας μας, των δεινών μας, των κακών μας, όλων αυτών της λύπης που αισθανόμαστε, του αδιέξοδου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Πώς θα δω τον Θεό αφού έχω μπροστά μου όλα αυτά που θέλω? Αυτά που θέλω είναι μπροστά μου ένα τείχος, το οποίο δεν με αφήνει να δω τον Θεό, γιατί βλέπω αυτά που θέλω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήγε στο γέροντα ένας πατέρας και μια μητέρα που είχαν το παιδί τους ένα στάδιο πριν το θάνατο. Οι γιατροί δεν τους έδιναν πλέον καμία ελπίδα. Ως άνθρωποι πιστοί, πήγαν, προσέπεσαν στο Θεό και παρακάλεσαν το γέροντα, λέει «Γέροντα, σας παρακαλούμε, πάμε να κάνουμε μία δέηση για το παιδί. Πεθαίνει τώρα», μας είπαν και οι γιατροί, «μόνο ένα θαύμα». Ο γέροντας τους πήγε στην εκκλησία, φόρεσε το πετραχύλι, έβαλε διευχών, άρχισε το τριάσάγιο, έλεγαν και οι άνθρωποι από τον πόνο τους, «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, δόξα πατρί, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το θέλημά μου», λέει ο γέροντας. «Γέροντα, το θέλημά σου», έλεγε ο άνθρωπος. «Γέροντα, το θέλημά σου», το ξανάπιασε ο γέροντας. «Πάτερ ημών», τρεις φορές ο γέροντας «το θέλημά μου», τρεις φορές ο άνθρωπος και η γυναίκα του έλεγαν «το θέλημά σου». Μα λέει, «δεν μου είπατε να γίνει καλά το παιδί?» Εκφράζω στο Θεό το θέλημά μας αυτή τη στιγμή. «Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά μας να γίνει καλά το παιδί». Τι θα το πούμε, «γεννηθεί το θέλημά σου»? Και μετά να γυρίζει στο νοσοκομείο, να έχει πεθάνει το παιδί, να πεθάνει αύριο. Και εσείς μετά θα τραβάτε τα μαλλιά σας, θα ορίεστε και θα λέτε, «δεν μας άκουσε ο Θεός, τι Θεός είναι αυτός, μου πήρε το παιδί, γιατί μου το έδωσε αφού μου το πήρε». Και οι άνθρωποι προβληματίστηκαν. Και λέει, «γέροντα, να πούμε, γεννηθεί το θέλημά σου, και αν αυτό το θέλημα είναι να γίνει καλά το παιδί μας. Αν είναι το θέλημά σου να γίνει καλά το παιδί μας». Αυτό που έπαθαν οι άνθρωποι, λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές το Πάτερ ημών την ημέρα, και εμείς στο μοναστήρι και εσείς. Ίσως δεν προλαβαίνετε να πείτε κάποια άλλη προσευχή, αλλά το Πάτερ ημών το πρωί, το βράδυ, ενδιάμεσα, κάποιες στιγμές θα το πείτε. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε τα παιδιά όταν αρχίζουν και μιλάνε, να πούμε στο Χριστούλη, Πάτερ ημών εν της ουρανής, λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, και έχουμε γεμίσει εμείς που το λέμε όλο θελήματα. Πάρα πολλά θελήματα έχουμε. Αν εξετάσει ο καθένας τον εαυτόν του, γιατί όπως σας είπα, εδώ δεν ήρθα να σας υποδείξω κάτι, να σας διδάξω κάτι. Μαθητεύω σε αυτό το θέλημα, σας λέω, 30 χρόνια. Είμαστε και εμείς κάτω από την υπακοή του γέροντά μας που προσπαθεί αυτό και με τις συνάξεις και με τα λόγια και με τις νοθεσίες και με τους κανόνες και με τις εξομολογήσεις. Μόνο αυτό είναι, να βγάλουμε το δικό μας το θέλημα. Και τι να θέλουμε? Μόνο ένα. Να κάνω το θέλημα του Θεού, να τηρήσω τις εντολές Του, να τηρήσω αυτό που μου λέει ο Θεός. Είναι ο μόνος τρόπος να ενωθώ μαζί Του. Αν αυτό θέλω, αν θέλω να γυρίσω στον Παράδεισο, αν θέλω να ενωθώ με τον Θεό, αν λέω ότι Τον αγαπώ, πρέπει να πεθάνουν όλα μου τα θελήματα. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, αλλά εμένα αυτό μου φαίνεται βουνό. Για μένα, ο καθένας ξέρει για τον εαυτόν του. Γιατί από μικρά παιδάκια τα βλέπω, τις γλυκύτατες, τις μανούλες που έρχονται στο μοναστήρι ή μπορεί να συναντηθούμε κάπου εδώ, έξω, οπουδήποτε, στην εργασία, στο γιατρό. Και λέει καημένη η μανούλα στο παιδάκι, τι θέλεις? Σε ρωτάω, τι θες, πες μου. Και αρχίζει η μαμά μας από μικρά να μας καλλιεργεί αυτό το θέλω. Τι θες να σου μαγειρέψω? Α, δεν το τρως αυτό? Α, θα σου φτιάξω το άλλο. Α, δεν θέλεις να πας εκεί? Τότε μην πάμε. Δεν θέλεις να έρθει αυτή στο σπίτι? Ας μην έρθει. Και από μικρά, τι θέλεις να φορέσεις? Μου λένε μητέρες μικρά παιδιά, 4-5 χρονών, επιλέγουν τι θα φορέσουν. Όχι, δεν θέλω αυτό το φουστάνι, θέλω το άλλο. Και βλέπεις από μικρή, αρχίζουμε να χτίζουμε το θέλω. Αυτό εγώ χαμογελάω και τους λέω, μετά από λίγα χρόνια θα εξομολογούνται. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Και η ίδια μας η μάνα που μας λατρεύει, που θα δώσει τη ζωή της για μας, είναι αδιαφυσβήτητο αυτό, δεν ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζει ένα τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Οι γιαγιούλες, οι γλυκύτατες που αγαπάνε τα εγγονάκια τους, επικεντρώνουν όλο την αγάπη να δώσουν τι θέλουν τα παιδιά. Στο μόνο που μπορεί να μην δώσει το θέλω, όταν το παιδί δεν θέλει γιατρό, γιατί κανένας μας δεν θέλει γιατρό, δεν θέλει εμβόλιο, δεν θέλει να πάει να πάρει τα χάπια του κτλ. Δεν ξέρω τι, άμα το δώσει κανένα και δεν είναι γλυκό το σιρόπι, το φτύνει καμιά ασπιρίνη και αυτά. Εγώ θυμάμαι μικρή, με κυνήγαγε η μάνα με τη ζάχαρη και την ασπιρίνη, γιατί δεν μπορούσατε. Λοιπόν, αυτό όμως επειδή είναι για την υγεία και η μάνα την υγεία του παιδιού, είπαμε, αν δεν έχει το παιδί νεφρό, η μάνα θα το δώσει. Αν το παιδί θέλει καρδιά, η μάνα θα δώσει τη δικιά της. Είναι ίσως το μόνο πρόσωπο που θα κάνει αυτή τη θυσία, το ξέρουμε όλοι. Όμως, ενώ κάνει τα πάντα για το σώμα μας, θα δώσει και τη ζωή της για το σώμα μας, χτίζει ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό το θέλημά μας. Και χωρίς να το ξέρει και η ίδια, γιατί και αυτή τι ήθελε? Ήθελα να παντρευτώ, ήθελα να κάνω οικογένεια, ήθελα να κάνω παιδιά, θέλω τα παιδιά μου αυτό να κάνουν, μετά θέλω τα παιδιά μου να αποκατασταθούν και να έχουν μια καλή δουλειά. Σας τα λέω αυτά καθημερινά, τα τηλέφωνα στο μοναστήρι, για αυτά τα αιτήματα προσευχής μας παίρνουν. 30 χρόνια δεν μας πήρε κάποιος να μας πει κάντε προσευχή, γιατί έχω τόσο ισχυρό θέλημα που με εμποδίζει να ενωθώ με τον Θεό. Στέχεται βράχος. Αυτό το βράχο που ο καθένας μας, όταν κάνει την αυτοεξέτασή του, το βρίσκει μπροστά και λέει, Χριστέ μου, πώς θα γίνει όλο αυτό? Αρκεί να θέλουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να θέλουμε να σταματήσουμε τα δικά μας τα θελήματα. Και ποια θελήματα? Αυτά, γιατί υπάρχουν θελήματα τα οποία μπορεί να τα θέλει και ο Θεός, αλλά τα θέλω και εγώ. Συμφωνούν τα δύο θελήματα. Εγώ που χρειάζομαι τη θεραπεία, εγώ χρειάζομαι μία θεραπεία σε αυτά τα θελήματα που, όπως πάμε στον οδοντογιατρό, το βρήκα, και αρχίζει αυτός να σκαλίζει με εκείνο το μηχάνημα, το απέσιο αλλά σωτήριο, και βρίσκει κάτω από κάτω όλη τη σαπίλα του δοντιού και μπορεί και να στο σώσει. Πονάει, αλλά κάθεσαι γιατί πρέπει να σώσεις το δόντι σου. Έτσι είναι και τα θελήματα. Αυτά τα θελήματα που θέλω και τα κάνω, όταν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού, δεν είναι θεραπευτικά για εμάς. Εμείς πρέπει να καταρρύψουμε αυτά τα θελήματα που μας πονάνε εμάς, όπως πονάει το δόντι μας όταν το σκάβει ο δοντίατρος. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μας ζωή. Μετά τον εσπερινό πίνουμε ένα καφέ. Λέω πολλές φορές στις αδελφές, όταν γιατί στην τράπεζα και διαβάζουμε και μετά αναλύουμε το ανάγνωσμα ανάλογα με τα δικά μας τα προβλήματα, τα οικογενειακά μας, γιατί και το μοναστήρι είναι μια οικογένεια. Όπως είναι η οικογένεια στο σπίτι κατά σάρκα, το μοναστήρι είναι μια οικογένεια κατά πνεύμα, κατά τον Χριστόν μας, γιατί γι' αυτό εκεί συναχθήκαμε, για να γίνουμε ένα με τον Χριστό μας. Ούτε γιατί πριν ήμασταν ξαδέρφες, ούτε γιατί ήμασταν φιλενάδες, δεν γνωριζόμασταν πριν. Θέλουμε και έχουμε άλλο στόχο αυτό, να γίνουμε ένα με τον Θεό. Γι' αυτό γίναμε μοναχές. Και σε αυτό ασκούμεθα, όταν ακούτε τη λέξη άσκηση, άσκηση μπορείτε να κάνετε και εσείς. Όπως σε άλλον αρέσει το τρέξιμο, σε άλλον αρέσει το κολύμπι, σε άλλον το αρέσει η πασία κτλ. Και ασκείτε όπως ο καθένας θέλει κατά το σώμα ή κατά τη εντολή του γιατρού. Ασκείτε και στο πνεύμα. Ασκείτε η πνευματική μας ζωή. Κάναμε τον εσπερινό, την παράκληση. Είναι μια άσκηση. Αλλά είναι μια άσκηση ανώδυνη. Η επώδυνη ποια είναι? Αυτή που είπα πριν. Να κοιτάξω τι θέλω. Θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, γιατί αυτό φυσικά για μία μάνα της το πεις, πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί το θέλημα του Θεού. Και μιλάω και για τις γυναίκες που είναι μέσα στην Εκκλησία, που αγαπούν τον Θεό. Αλλά τώρα που τους έτυχε αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Λέω λοιπόν στις αδελφές, θα πιούμε τον καφέ μας, όσον μας τον στέλνει ο Κύριος, αλλά δεν θα είναι η καρδιά σου κολλημένη στον καφέ. Δηλαδή, αν δεν πιω καφέ, έχω πρόβλημα. Πώς λένε μερικοί, δεν λειτουργεί το μυαλό μου, δεν ξύπνησα, δεν μπορώ να πάω στο διακόνημα. Γιατί δεν είναι και τα μικρά θελήματα μας κρατάνε γραπωμένος πολύ γερά, να είστε βέβαιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πατέρες. Αυτές τις ημέρες με τον γέροντα που μαγνητοφωνούμε πολύ ωραίες συνάξεις για τον αόρατο πόλεμο που μας έκανε. Και ήμουν ακριβώς, καθόλου τυχαία, σε αυτά τα κεφάλαια, τα πρώτα μέχρι το 13, που μιλάει για το θέλημα. Και λέει, προσπαθούμε την ανώτερη θέλησή μας, αυτή που πρέπει να πάει και να πει ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, αυτό το ένα, να σε αγαπώ. Προσπαθεί η κατώτερη θέληση, αυτή την θέληση που πάει να βρει το θέλημα του Θεού, να την τραβήξει προς το μέρος της. Και κάνει μια συνεχόμενη και δυνατή προσπάθεια. Και επειδή η φύση μας από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο γέρνουμε λίγο προς τα αριστερά, πέφτουμε πιο εύκολα από ό,τι θα σηκωθούμε, αγαπάμε αυτά που θέλουμε, τους έχουμε δώσει την καρδιά μας, ενώ στο θέλημα του Θεού δεν έχουμε δώσει ακόμα την καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας τι κάνει? Μας τραβάει σε αυτό που θέλω. Δεν μου αρέσουν τα φασολάκια, αλλά αν είχε τώρα ένα ψάρι ωραίο. Οπότε λέει ο Άγιος Νικόδημος, προσέξτε αυτά τα μικρά θελήματα που μπορεί να μην είναι αμαρτία, μπορεί να μην σε χωρίζουν από το Θεό. Ο καφές δεν είναι αμαρτία, αλλά πρόσεξε μήπως αυτός ο καφές σου κλέβει την καρδιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν τον καφέ, δεν είναι μόνο το παιδί που δεν μπορεί να ζήσει μάνα χωρίς το παιδί και το θέλει, είναι και αυτά τα μικρά θελήματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Και γι' αυτό βλέπετε οι παλαιότερες γενναίες δεν είναι τυχαίο που είχαν περισσότερη πίστη. Τι μας έκλεψε την πίστη, την αγάπη μας προς τον Θεό? Το θέλω μας. Μας το έκλεψε μες στον Παράδεισο με το να θέλω το δικό μου, να κάνω παρακοή στο ένα θέλημα του Θεού, και μας το κλέβει και εμάς κάθε ημέρα, γιατί παλιά οι γενιές δεν είχαν επιλογές να θέλουν. Δεν ήθελαν θέρμαση γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν φαγητό γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν ρούχα πολλά γιατί έπρεπε να πας να μαζέψεις αυτά που ήταν τότε τα κατάλληλα φυτά για να τα μουλιάσεις στα ποτάμια και στα νερά, με κρύο, με χειμώνα, να πας να τα βρεις αυτά τα νερά, να πας μετά να τα απλώσεις, να μην μουχλιάσουν, και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι τον αργαλιό. Έτσι κάναν τα ρούχα τους. Οπότε είχαν ένα ρούχο μέχρι αυτό πλέον να μην τους κάνει καθόλου. Δεν είχαν παπούτσια, δεν είχαν έπιπλα, δεν είχαν πολλά δωμάτια στο σπίτι, δεν είχαν. Άρα τι να ήθελαν. Δεν μπορούσαν και να θέλουν και πολλά, γιατί οι γενιές τότε δεν είχαν και τίποτα. Τώρα που βλέπουμε όλα αυτά γύρω μας, για μας έγινε πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός, ο τείχος έγινε πολύ πιο ψηλός, τα θέλω έγιναν πολύ περισσότερα, πολύ υψηλότερα, πολύ πιο δυνατά, γρανιτένια θα έλεγα. Και οπότε ενώ η εποχή μας έχει να μας προσφέρει τόσα υλικά, δυστυχώς αντί αυτό να μας εξυπηρετήσει και λες, «Α, με το πλυντήριο τώρα θα βάλω τα ρούχα και εγώ θα πάω να διαβάσω Αγία Γραφή». Δηλαδή η άνεση δεν μας έφερε κοντύτερα στο Θεό να τη χρησιμοποιήσουμε, να καταρρύψουμε τα θέλω μας ή μάλλον να μάθουμε το θέλημα του Θεού, να βρω χρόνο, να κάνω χρόνο χρησιμοποιώντας τα κομφόρ που μας δίνει ο κόσμος σήμερα, για να κάνω χρόνο για να βρω το θέλημα του Θεού, για να καλλιεργήσω το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς και την τεχνολογία και όλα τα χρησιμοποιούμε και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Θέλουμε και θέλουμε και ρωτάς κάποιον, προσεύχεσαι, δεν προλαβαίνω. Αγαπάς τον Θεό, τρέχω και δεν φτάνω, δεν σου λέω. Αργότερα που θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά και μετά τα θέλω ξεκινάνε για τα εγγόνια. Πεθαίνει ο παππούς και η γιαγιά και κανένα θέλημα δεν πέθανε. Πρέπει αυτόν τον δρόμο να τον βρούμε, γιατί ο Θεός μια μέρα θα τον δούμε όλοι, και το ξέρουμε αυτό εμείς που ερχόμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το ανώδυνο, είναι να πάω στην ακολουθία, να διαβάσω, και εκεί θα βρούμε το θέλημα του Θεού, στην ανάγνωση. Δυστυχώς μας πλάνεψαν με τις τηλεοράσεις, με τα ίντερνετ. Υπάρχει καλή χρήση του ίντερνετ, όπως τώρα που όσοι δεν μπορούσαν να δουν την ακολουθία, την παρακολούθησαν τουλάχιστον από εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, είτε σωματικά είτε επαγγελματικά δουλεύουν. Ναι, υπάρχει καλή χρήση όλων των πραγμάτων, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε το θέλω, να μάθω το θέλημα του Θεού, γιατί στένεψε ο χρόνος μου. Πρέπει να θέλω μόνο τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσω τον Θεό. Όσα σπίτια και αν έχω κάνει, βλέπετε με ένα σεισμό, μείνανε οι αδελφοί μας άστεγοι. Τις προάλλες με τη φωτιά στο μάτι, κάηκαν. Κάηκαν οι άνθρωποι, κάηκαν και άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ζωή είναι σχεδόν ένα τίποτα. Εγώ δεν ξέρω πότε πέρασαν αυτά τα 57 χρόνια που έχω. Δεν ξέρω πότε πέρασαν. Και τρέχω να προλάβω. Πρέπει να προλάβω αυτά τα θελήματα να γίνουν ένα μόνο. Και γι' αυτό, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα γκρεμίσουμε όλα, πρέπει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη συμβουλή των πατέρων, όταν εγώ λέω ότι έχω θελήματα, θέλω ο άντρας μου να μου φέρεται καλά, θέλω να μου μιλάει ο άλλος καλά, να το έκανα τόσο κόπο εδώ να καθαρίσω τον ναό, να μην μου πει ένα μπράβο πάτερ, εδώ πέρα διακονώ, στέκω τόσες ώρες και τα λοιπά, δίπλα στα λείψανα, εκεί στα κεριά και τα λοιπά, να μην μου πει κάτι, να μην μου πει ένα μπράβο. Και μπορεί να μην ποδοπατούμε τον άλλον για να του φάμε τη θέση, αλλά βλέπετε, η λογική μας θέληση έχει πάει ήδη στην κατώτερη και θέλουμε ο άλλος να μου μιλήσει καλά, να με πενέσει, να μου πει μπράβο, να φάει ας πούμε από το γλυκό που του έφτιαξα και να μου πει τι ωραίο γλυκό. Θέλουμε τις τιμές και τους επένους, θέλουμε ο άλλος να με σεβαστεί, θέλουμε ο άντρας μου να μου φέρεται έτσι, θέλουμε το παιδί μου να είναι στην εκκλησία, να είναι ένα καλό παιδί, να κοινωνάει, θέλω κάτι κακό. Προσέξτε, το θέλημα από μόνο το σαν θέλημα είναι πτώση του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ θα τα αναλάβω όλα, εσύ μόνο αγάπησέ με. Και εμείς του λέμε, βρε Χρυσέ μου, αφού βλέπεις το παιδί μου τώρα γυρίζει, αφού βλέπεις ότι ο άντρας μου συμπεριφέρεται έτσι, Να μην κάνω μια προσευχή, να μην μπω στο μοναστήρι να προσευχηθεί, να διορθωθεί ο άντρας μου. Μα εγώ θέλω να με αγαπήσεις εμένα και όλα στα αναλαμβάνω. Αυτό μας λέει ο Θεός, μας έχει αναλάβει. Και εμείς του υποσχεθήκαμε, σένα Θεέ αγαπάω. Πάμε στην ακολουθία της βαπτίσεώς μας. Του αφιερωθήκαμε, είμαστε δικοί του και μας διεκδικεί με τρόπο έτσι απόλυτο. Όχι γιατί μας έχει ανάγκη, μας διεκδικεί γιατί τον έχουμε εμείς ανάγκη και είναι η μοναδική μας ευκαιρία. Αν δεν αφήσουμε τα θελήματά μας, δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε τον Θεό. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τότε, γιατί δεν αναγνώριζαν τον Χριστό? Γιατί ήθελαν το σωτήρα του γένους τους. Είχαν δικό τους θέλημα στις προφητείες. Δεν αντιμετώπιζαν τις προφητείες με καθαρό νου, γιατί ο καθαρός νους δεν θέλει θέλημα, κανένα θέλημα. Και τον αναγνώρισε τον Χριστό μια πόρνη που είχε 5 άντρες, η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή, και της αποκαλύφθηκε σε αυτήν και όχι σε αυτούς που ξέραν απ' έξω τον νόμο του. Για φανταστείτε γιατί. Γιατί φαίνεται αυτή η ψυχούλα μπορεί να πόρνευε στο σώμα, αλλά δεν είχε θελήματα μες στην ψυχή. Απλά περίμενε σαν απλός άνθρωπος πότε θα έρθει ο Μεσσίας που έχουν πει οι προφήτες. Δεν είχε ένα πλάνο πώς θέλει αυτή να είναι ο Μεσσίας. Περίμενε. Εμείς περιμένουμε το θέλημα του Θεού με αγάπη, με λατρεία, με εμπιστοσύνη. Το παιδάκι εκεί δεν έχει καμία έννοια αν ο μπαμπάς του θα το βάλει μες στο σπίτι, αν θα το ταΐσει, αν θα το πάει στο γιατρό, αν θα το ευεργετήσει. Εμείς από την απιστία μας κυνηγάμε τις δουλειές, δουλεύουμε και Κυριακές, δουλεύουμε και αργίες, ανοίγουμε και τα μαγαζιά μας τις Κυριακές. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον πατέρα μας που μας έδωσε 6 ημέρες να δουλεύουμε και σου λέει την 7η ημέρα να αγαπήσεις και να λατρεύσεις Κύριο τον Θεόν σου. Είναι η μέρα του Κυρίου σου. Ούτε αυτό δεν κάνουμε. Η νηστεία. Μας λέει ο Θεός να νηστέψουμε. Όπως νομίζει ο καθένας. Πάλι θέλημα. Και εκεί θέλημα. Σε όλα τα πράγματα θέλημα. Και τις αρετές που εξασκούμε και αυτά που εξασκούμε στα θελήματα του Θεού, εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που μας βολεύει. Αν κάποιος αγαπάει την ελεημοσύνη, ευχαρίστως θα πάει εδώ στα Παγκάρια, στον Πάτερ, θα κάνει μια αγιογραφία, γιατί βλέπω ότι κι εσείς, όπως και εμείς, έχουμε ανάγκη για την αγιογραφία, έτσι και εδώ ο ναός πρέπει να αγιογραφηθεί. Αυτός που θέλει και αγαπάει και έμαθε από μικρός να δίνει, θα πάει στην ελεημοσύνη. Ο άλλος θα πάει σε κάποια άλλη αρετή και ούτω καθεξής. Ο άλλος θα κάνει 1000 μετάνοιες. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε μόνο, να αγαπήσουμε τον Θεό μας και θα το δείξουμε αυτό όταν τηρήσουμε τις εντολές μας και θέλουμε μόνο αυτόν. Μόνο αυτό το θέλημα θέλει να έχουμε. Όλα τα άλλα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος μου νομίζω τελειώνει, όλα τα άλλα λοιπόν που θέλουμε πρέπει να τα εγκαταλείψουμε και να εξασκούμε συνέχεια το θέλημα του Θεού, αφού πούμε στον πνευματικό όχι μόνο τις αμαρτίες, είπα ψέματα, αυτά και τα λοιπά, αλλά τα θελήματά μου. Βλέπω συνέχεια μέσα ότι η καρδιά μου κάπως κινείται. Κινείται έστω και στο καλό αυτό που κινείται. Πρέπει να απαλλαχτώ από το θέλημά μου και να βάλω στη θέση του τι θέλεις εσύ Θεέ μου. Εγώ να μην θέλω τίποτα. Αυτό άμα το εξασκήσουμε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και ξέρετε σε αυτή την περίπτωση λέει και ο Άγιος Νικόδημος, μη φοβάσαι αυτή η μάνα, ας πούμε, βρισκόταν στο δίλημα, δεν θα προσευχηθώ να γίνει καλό το παιδί μου, τι μου λες τώρα? Λοιπόν, λέει, μη φοβηθείς να εξασκήσεις αυτό το άφημα στον Θεό. Πες του το, γεννηθεί το θέλημά σου, πες του το με θάρρος. Μπορεί η φύση μας να γέρνει στην απιστία, στο φόβο, και αν θέλει να μου το πάρει, αλλά εμπιστέψου τον. Εμπιστέψου τον Θεό. Και η Παναγία μας έχασε το γιο της μικρό. Έχασε. Δεν χάνει ο άνθρωπος ποτέ τηρώντας το θέλημα του Θεού. Φοβόμαστε ότι το δικό μας το θέλημα είναι καλύτερο και ευεργετικότερο για το παιδί μας και γεμίζουμε θελήματα. Γι' αυτό δεν με ακούει το παιδί μου. Πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε να εξομολογηθείς, πήγαινε να κοινωνήσεις. Γιατί είναι δικό σου θέλημα. Δεν άφησες τα θελήματά σου στα χέρια του Θεού για να έρθει αυτός να αποκαλυφθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού σου. Πρέπει να αφήσουμε τα θελήματά μας για να μπορέσει να κάτσει στη θέση αυτών των πολλών αμέτρητων θέλω να κάτσει ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδερφοί μου. Εμείς το έχουμε ψάξει, όχι μόνο εμείς, σε όποιο μοναστήρι και να μπείτε, τι κάνετε εδώ, ασκούμε, θα πού ασκείστε, να κάνουμε υπακοή. Δεν θα πιείς καφέ. Αν στενοχωρηθείς, βλέπει ο καθένας την καρδιά του. Αν στενοχωρηθείς, πάει να πει ότι είχε κλέψει λίγο από την καρδούλα σου αυτός ο μικρός καφές. Το ίδιο, αν ο προϊστάμενός σου σε υποτιμήσει, δεν σου πει μπράβο, σου πει κάτι και τα, και τα λοιπά, και νιώθεις μέσα σου έτσι ένα σκύρτημα, κοίτα, δεν μου είπε τίποτα και εγώ έκανα τόσο καλή δουλειά. Αυτό είναι θέλημα να με τιμούν. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν πρέπει όμως να απογοητευόμαστε από αυτά που λένε μεγάλα αναστήματα, μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Νικόδημος, αλλά τι λέει, δυστυχώς λέει αδερφοί μου, όταν αυτά τα μικρά θελήματα τα υπηρετείς, θα σε παρασύρουν σε πάρα πολλά μεγάλα παραπτώματα, σε πάρα πολύ μεγάλες παρακοές στο θέλημα του Θεού. Αυτά είχα να πω για σήμερα στην αγάπη σας. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Όσο και να καθίσουμε εδώ, και γι' αυτό σας προσκαλούμε και στο μοναστήρι, να μιλήσουμε πάλι για το ίδιο θέμα. Ο καθένας έχει να κάνει ένα ταξίδι μέσα στον εαυτό του. Και ξέρετε, ο Χριστός μας με το βάπτισμα ήρθε μέσα μας και κατοικεί στην καρδιά μας. Είμαστε δικοί Του. Έχουμε το σφράγισμά Του. Είμαστε δικοί Του και είμαστε τόσο ευτυχείς γι' αυτό. Γιατί μας τίμησε ο Θεός. Θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί σε έναν άλλον λαό. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφ και όλοι οι Άγιοι. Ευχαριστώ τους γονείς μου, τον Θεό που γεννήθηκα σε Έλληνες γονείς και τους γονείς μου που με πήγαν στην κολυμπήθρα της Εκκλησίας. Γιατί γι' αυτό κάποτε μπορεί να μας το πάρουν. Μέχρι τώρα είχε επιτρέψει ο Θεός και ήθελαν να είναι ένα. Τα παιδιά μου θέλω να είναι ένα με το Θεό. Θα πάω να τα βαφτίσω. Αυτό ήταν το πρώτο θέλημα των γονέων μας και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε γιατί μας ένωσαν με το Θεό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα που κάναμε φταίμε εμείς. Και εγκαταστάθηκε μέσα μας ο Χριστός και είναι μέσα στην καρδιά όλων μας. Μην αμφιβάλλετε καθόλου σε αυτό. Τον πήραμε μέσα μας με το βάπτισμα. Το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας, και λέει άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και είναι μία άβυσσος, το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας και μπορεί να μας πάρει σε όλη μας τη ζωή να ταξιδεύουμε προς τα μέσα μας, είναι για να ανταμώσει, να σπάσει αυτό το τείχος που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στο Θεό μου που είναι εγκατεστημένος μέσα μου και τον έχω και μου έχει χαριστεί. Και αυτά τα θέλω μας χωρίζουνε όπως χώριζαν παλιά οι ωκεανοί τους μετανάστες μας και όταν αντάμωναν στα καράβια μετά στα λιμάνια ενώνονταν και αγκάλιαζε η μάνα το παιδί, η γυναίκα το σύζυγο, ο πατέρας το γιο του κτλ. Αυτό το αντάμωμα, το αγκάλιασμα είναι όσοι εν. Να είμαστε ένα με τον Θεό μας θα γίνει όταν μέσα μας γκρεμιστεί κάθε εγώ μας, κάθε θέλημα. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα θέλημα και να έχουμε μόνο ένα θέλημα. Θεέ μου, εσένα θέλω και σε εμπιστεύομαι ότι αφού και εγώ και εσύ είμαστε ένα, εσύ αποκλείεται να μην αναλάβεις όπως μου το υποσχέθηκες όλα τα άλλα που ξέρεις στην παντογνωσία σου και στην πανσοφία σου ότι πρέπει να αναλάβεις. Και αμέσως μας αναλαμβάνει ο Θεός μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, αδερφοί μου. Να εύχεστε εσείς για εμάς να καταρρύψουμε αυτό το τείχος εν τέλει όταν Εκείνος έστω μας καλέσει κοντά Του. Αυτοί που καταρρύψαν νωρίτερα, όπως είναι οι Άγιοι μας, έζησαν τον Παράδεισο από τώρα. Και γι' αυτό λέει ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Τι ελαφρύς, αφού είναι ζυγός. Από τη μια μας λέει ζυγός και από την άλλη μας λέει ελαφρύς. Ναι, είναι ζυγός όσο έχω θέλημα, γιατί είμαι σε αυτή την πάλη με το εγώ μου, με τον εαυτόν μου. Όταν ελευθερωθώ από τα δεσμά που με κρατάνε, πέσουν οι αλυσίδες, πέσουν τα θελήματα, είμαι εγώ και αυτός που λατρεύω, ο Θεός μου. Τι πιο τέλειο από αυτό. Εύχομαι όλοι μας έτσι να ενωθούμε με τον Θεό μας και να θέλουμε μόνο αυτό, τον Θεό. Εύχομαι και εμείς και εσείς και όλοι οι άνθρωποι υπέρ των οποίων χύθηκε το τίμιο αίμα του να φτάσουμε να γίνουμε ένα μαζί του. Αμήν. Και πάλι σας ευχαριστώ.
4: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, και συνεχίζουμε όπως πάντοτε το ταξίδι μας μέσα στα βιβλικά κείμενα και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, με αφορμή τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στη λειτουργική ζωή. Τα μυστήρια εκείνα που είναι συνυφασμένα με τη ζωή του ανθρώπου από την αρχή αυτού του ταξιδιού της ζωής μέσα στον κόσμο μέχρι το τέλος. Και αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στις προηγούμενες συναντήσεις μας στον Απόστολο του Μυστηρίου του Γάμου, εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την σχέση του άνδρα και της γυναίκας και παίρνει ως πρότυπο τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία και της Εκκλησίας με τον Χριστό. Οι πατέρες σοφά ενέταξαν αυτές τις περικοπές μέσα στα μυστήρια, θέλοντας από τη μία να αναδείξουν την βιβλική προέλευση των μυστηρίων, καθώς ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα λέγαμε εγγενιάζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας στη συνέχεια, μέσα από την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, μέσα από την παρουσία του στο γάμο της Κανά, μέσα από την θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου που βλέπουμε το μυστήριο του Ευχελαίου, μέσα από την εκλογή των Αποστόλων όπου βλέπουμε την χειροτονία των πρεσβυτέρων και στη συνέχεια των επισκόπων των πρεσβυτέρων και των διακόνων, όπως καθιερώνεται μέσα στην λειτουργική ζωή και πράξη της Εκκλησίας, και τόσα άλλα όσα θα δούμε στην συνέχεια και στις επόμενες συναντήσεις μας. Θα θέλαμε να δούμε, αφού αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον Απόστολο του Μυστηρίου του Γάμου, να έλθουμε να δούμε την ευαγγελική περικοπή την οποία οι πατέρες ενέταξαν στην ακολουθία του γάμου και είναι η γνωστή διήγηση του θαύματος που τέλεσε ο Κύριος στον γάμο της Κανά και μάλιστα είναι το πρώτο θαύμα το οποίο τελεί ο Κύριος και καταγράφεται μέσα στα βιβλικά κείμενα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη από το δεύτερο κεφάλαιο, η πρώτη 11 στίχη, αναφέρεται στην υπό του Κυρίου θαυματουργική μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανά. Με την περικοπή αυτή καταφάσκεται καταρχήν ο χαρμόσυνος χαρακτήρας, τον οποίον από την φύση του έχει το γεγονός του γάμου, όπως τουλάχιστον το βίωναν οι εξιουδαίων και εθνικών προερχόμενοι χριστιανοί. Επίσης, με την περικοπή αυτή αναδεικνύεται ως πραγματικός τελετάρχης του μυστηρίου ο ίδιος ο Κύριος, εις τύπων και τόπων του οποίου παρίσταται ο προεξάρχων της Ευχαριστιακής Συνάξεως Επίσκοπος, έργο κατεξοχήν του οποίου είναι και η τέλεση του μυστηρίου αυτού. Γι' αυτό και η περικοπή αυτή θεωρείται ως το κύριο βιβλικό θεμέλιο της εκκλησιαστικής ιερολογίας του γάμου. Το πλέον εκφραστικό όμως στοιχείο της περικοπής αυτής είναι αναντίλεκτα αυτή καθεαυτή η υπό του Κυρίου θαυματουργική μετατροπή του ύδατος σε ίνο, η οποία αποτελεί την απαρχή των σημείων φανέρωσης της μεσιανικής του δόξας και παραπέμπει ευθέως στον ύνο της Καινής Βασιλείας, πρόγευση του οποίου έχει η Εκκλησία με την Θεία Ευχαριστία. Πράγματι, όπως είχαμε πει και στην εισαγωγική μας συνάντηση σχετικά με το μυστήριο του γάμου, στη γαμική συνάφεια του άνδρα προς τη γυναίκα οι πατέρες είδαν την πιο εκφραστική εικόνα της σχέσεως του Χριστού προς την ίδια την Εκκλησία, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η χριστιανική έκδοση της παλαιάς προφητικής εικόνας περί του γάμου του Γιαχβέ προς τον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Έτσι, στην κατά την τρίτη ημέρα τέλεση του γάμου της Κανά, οι ιεροί ερμηνευτές βλέπουν μια προτύπωση της μετά τρεις ημέρες εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου. Οι έξι λίθινες ιδρίες, όπως θα δούμε ύδατος, που υπήρχαν στο σπίτι του γαμβρού, είναι σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας οι τελετουργικοί καθαρμοί και οι ζωοθυσίες αποδείχθηκαν ατελέσφοροι να προσφέρουν πραγματική λύτρωση στον στενάζοντα κάτω από το βάρος της αμαρτίας ανθρώπου. Στην ανεπάρκεια αυτή του Ιουδαϊκού νόμου παραπέμπει η διαπίστωση της μητέρας του Κυρίου ότι δεν έχουν κρασί και η εξήτηση της θεϊκής του παρέμβασης. Αυτή δε καθεαυτή η μεταβολή του ύδατος σε ίνο τυπεί κατά τους πατέρες την δια του αίματος του Κυρίου ανάπλαση του παλαιού Ισραήλ σε νέο περιούσιο λαό που είναι πλέον η από όλους τους λαούς συγκροτούμενη κοινωνία της Εκκλησίας, όπως αυτή πραγματώνεται εν τόπο και χρόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νέας σχέσης Θεού και ανθρώπου, ο γάμος όχι μόνο αγιάζεται, αλλά και προσλαμβάνει μια μοναδική σωτηρολογική σημασία, διότι δι' αυτού η κάθε επιμέρους οικογένεια υπάρχει για να προάγει και να υπηρετεί την ευρύτερη ανθρώπινη οικογένεια που προχωράει προς την Βασιλεία του Θεού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αυτή την περικοπή τη συναντάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι εκείνο το οποίο οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως το θεολογικό κείμενο της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι χάρη στα έργα τα οποία παρέδωσε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Εκκλησία μας, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τις τρεις επιστολές του και το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι εκείνα χάρη στα οποία έλαβε πρώτος τον τίτλο του θεολόγου μέσα στην Εκκλησία, διότι μέσα στα κείμενά του δεν καταγράφει απλώς γεγονότα και θαυμαστά σημεία, αλλά θα λέγαμε έρχεται και θεολογή περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αποτελεί σταθερή παράδοση και νομίζω εδώ θα πρέπει, όπως κάνουμε σε κάθε μας πρώτη ενασχόληση με κάποιο βιβλικό κείμενο, να κάνουμε αναφορά στο βιβλίο από το οποίο οι πατέρες ανδρούν την περικοπή και στην προκειμένη περίπτωση είναι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγική αναφορά στο Ευαγγέλιο αυτό και κυρίως στην θεολογία του Ευαγγελίου αυτού. Αποτελεί λοιπόν σταθερή παράδοση της Εκκλησίας από πολύ νωρίς ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο είναι έργο του Ιωάννη, του μαθητή του Κυρίου. Και λέμε είναι σταθερή παράδοση διότι ο ιερός συγγραφέας πουθενά στο Ευαγγελίο του δεν αναφέρει το όνομά του, δίνει όμως αρκετές ενδείξεις για την ταυτότητά του. Ο χρόνος συγγραφής τοποθετείται στα τέλη του πρώτου μετά Χριστού αιώνα και ο τόπος συγγραφής γίνεται αποδεκτή η πόλη της Εφέσου. Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση χαρακτηρίζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη πνευματικό, ενώ τα τρία πρώτα Ευαγγέλια τα ονομάζει σωματικά, και αυτό γιατί στο τέταρτο Ευαγγέλιο βρίσκει κανείς μια ατμόσφαιρα υψηλότερη και πνευματικότερη. Πράγματι, όταν διαβάζει κανείς τον Ιωάννη, αισθάνεται ότι εγκαταλείπει τις πολυσύχναστες δρήμες και τις πολυπληθές πλατείες όπου ο Ιησούς συζητεί με τον όχλο, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, για να εισέλθει σε ένα μεγαλοπρεπή και επιβλητικό ναό, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, όπου ο Ιησούς ομιλεί ήρεμα προς τους πιστούς για την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, για την πίστη σε Αυτόν που αποτελεί ο Θεός για να σώσει τον κόσμο από τον θάνατο και να του προσφέρει τη ζωή και για την ελπίδα στην έλευση του παρακλήτου. Δεν είναι λοιπόν το τέταρτο Ευαγγέλιο εξιστόρηση απλώς επεισοδίων από τη ζωή του Χριστού, αλλά έκφραση του βιώματος της Εκκλησίας που πιστεύει σε Αυτόν. Είναι μαρτυρία της πίστεώς της για το τι σήμαινε για τα μέλη της ο Χριστός κατά τα τέλη του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Επίσης, έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Ιωάννης ομιλεί στο Ευαγγέλιο του όχι ως μεμονωμένο άτομο, αλλά ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, απηχώντας σε κάθε βήμα την πίστη της. Ο Ιωάννης παρουσιάζει στο Ευαγγέλιο του τα εξής ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον διαφοροποιούν από τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται συνοπτικοί Ευαγγελιστές και τα Ευαγγέλια συνοπτικά, με την έννοια ότι έχουν μια κοινή πηγή, μια κοινή παράδοση και τα γεγονότα που περιγράφονται είναι κοινά και αποδοσμένα με την ματιά και την σκέψη του κάθε Ευαγγελιστού, όπως αυτός τα είδε, τα έζησε, αλλά και όπως αυτός θέλει να τονίσει μέσα από την καταγραφή αυτή διάφορα σημεία της ζωής του Χριστού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διδάξει τους παραλήπτες των Ευαγγελίων αυτών. Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το γεγονός ότι ο Ιωάννης δεν αναφέρει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές του Ιησού, ούτε με μονομένα λόγια που ακολουθούν αλυσιδωτά το ένα μετά το άλλο, αλλά παραθέτει μακρούς λόγους του Ιησού με ενιαίο θέμα. Η έκφραση «Βασιλεία του Θεού» στη συνέχεια ή «Βασιλεία των Ουρανών» δίνει εδώ τη θέση του στην έκφραση «αιώνια ζωή» ή απλώς «ζωή» που έχει όμως το ίδιο νόημα. Επίσης, ο Ιωάννης τονίζει ότι η κρίση συντελείται ήδη στον παρόν ανάλογα με την θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στην αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Από τα θαύματα των άλλων Ευαγγελισμών, ο Ιωάννης καταγράφει μόνο εκείνο του πολλαπλασιασμού των άρτων και τον περίπατο πάνω στη λίμνη, ενώ μόνο αυτός παραδίδει 5 άλλα θαύματα. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί, όπως θα δούμε στο γάμο της Κανά, τη θεραπεία του γιου του αξιωματούχου, τη θεραπεία του παραλίτου στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, τη θεραπεία του τυφλού και την ανάσταση του Λαζάρου. Και τούτο γιατί αυτά τα γεγονότα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον κύριο άξονα της καταγραφής των περιστατικών, κυρίως των παθών του Κυρίου από τον Ιωάννη, καθώς είναι θαύματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία και την θεολογία τόσο του Ιησού Χριστού όσο και των Πατέρων στη συνέχεια ως φορείς της αγιοπνευματικής αυτής παράδοσης και χάριτος, όπου καταγράφουν αυτά τα θαύματα ερμηνεύοντας και προτυπώνοντας την Βασιλεία του Θεού. Στους άλλους Ευαγγελιστές η μεσιανικότητα του Ιησού αποκαλύπτεται διαδοχικά και με πολλές προφυλάξεις, καθοδόν, βαθμιαία. Στο Ευαγγέλιο όμως του Ιωάννη εξ αρχής διακηρύσσεται η σάρκωση του λόγου και η φανέρωση της δόξας του. Αποκορύφωμα αυτής της δόξας αποτελεί ο Σταυρός, η Ανάσταση και η επάνωδος στον Θεό Πατέρα. Τέλος, στη δίγηση του πάθους απαντούν πληροφορίες μη διασωζόμενες από τα άλλα Ευαγγέλια, καθώς ο Ιωάννης στοχεύει ακριβώς στην ανάδειξη της σημασίας της σταυρικής θυσίας του Κυρίου για το ανθρώπινο γένος μέσα από την καταγραφή αυτή. Εάν θα θέλαμε να δούμε το διάγραμμα του περιεχομένου του Ευαγγελίου, θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο και μάλιστα στους πρώτους 18 στίχους αναφέρεται στην ενανθρώπιση του λόγου, εν αρχή είναι ο λόγος. Από τον 19ο στίχο του κεφαλαίου μέχρι το τέλος αναφέρεται στη μαρτυρία του βαπτιστή για τον Ιησού. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο έως και το 12ο έχουμε τα σημεία του Ιησού στη Γαλιλαία και στα Ιεροσόλυμα, καθώς και λόγους του που ερμηνεύουν το νόημα των σημείων αυτών. Από το 13ο κεφάλαιο μέχρι το 17ο Έχουμε το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές, τον γνωστό μυστικό δείπνο, τον αποχαιρετισμό και την διαθήκη προς τους μαθητές. Στη συνέχεια, από το 18ο μέχρι το 20ο κεφάλαιο, βλέπουμε τη σύλληψη του Ιησού, την καταδίκη, τη σταύρωση και την Ανάσταση, και στο 20ο πια πρώτο και τελευταίο κεφάλαιο έχουμε την εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στην Γαλιλαία. Το γενικό σκοπό του Ευαγγελίου του δηλώνει ο ίδιος ο Ιωάννης. «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού».

0: Το κύριο θέμα του τετάρτου Ευαγγελίου συνοψίζεται στον 14ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. «Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με άλλα λόγια, το επίκεντρο του Ευαγγελίου είναι η ιστορική ενσάρκωση του προαιώνιου Λόγου του Θεού και η μόνιμη παρουσία του στον κόσμο, γεγονός που σημαίνει την αποκάλυψη και θέα της πατρικής δόξας του, δηλαδή της θείας του φύσεως και την τέλεια φανέρωση της χάριτος και της αληθείας. Η Βασιλεία των Ουρανών των Συνοπτικών προσδιορίζεται στον Ιωάννη ειδικότερα ως η αιώνιο ζωή, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, και συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Όπως γίνεται φανερό, η θεολογική μαρτυρία του Ιωάννη διακρίνεται εντυπωσιακά από εκείνη των συνοπτικών. Ας επισημάνουμε συνοπτικά τα κύρια θεολογικά θέματα του. Η Χριστολογία του Ιωάννη στρέφεται κυρίως γύρω από την υιική σχέση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα. Τούτο φαίνεται κυρίως από την προτίμηση των τίτλων «Υιός του Θεού» ή γενικά «Υιός» με επαναλαμβανόμενες επίσης αποκαλυπτικές φράσεις «Ο Ιησούς διακηρύσει την τέλεια ενότητά του με τον Θεό Πατέρα και την αποστολή του στον κόσμο από τον Πατέρα, την κάθοδό του από τον ουρανό και την πορεία του προς Αυτόν, την προέλευση των έργων και των λόγων του από τον Πατέρα». Ο ίδιος τελεί όχι το ειδικό του αλλά το θέλημα του Πατρός και έχει λάβει από Αυτόν Θεία εξουσία. Μόνο Αυτός βλέπει τον Πατέρα και συνεπώς όποιος βλέπει τον Υιό βλέπει και τον Πατέρα, καθώς ον «εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Μόνον δια του Ιησού αποκτά ο άνθρωπος τη γνώση του Θεού και κοινωνεί μαζί του. Έχει αποστολή από τον Πατέρα για να φανερώσει το όνομα, την δόξα και την αγάπη του, δηλαδή για να σώσει, όχι για να κρίνει τον κόσμο. Με την έννοια αυτή χρησιμοποιεί ο Ιωάννης συχνά και το επώνυμο «Υιός του ανθρώπου» που τον διακρίνει από τους συνοπτικούς. Με το θέμα τούτο ο Ιωάννης τονίζει την πλήρη και αποκλειστική αποκάλυψη του Θεού από τον Ιησού Χριστό και την απόλυτη θεότητα του Υιού. Ο Ιησούς αποκαλύπτει ευθύς εξ αρχής στους μαθητές του και τον όχλο τη μεσιανική του ιδιότητα. Ήδη στον πρόλογο του Ιωάννης ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο προαιώνιος λόγος του Θεού, ο οποίος ήταν τέλειος Θεός και ακόμη ως το φως το αληθινό. Ο βαπτιστής αρνείται για τον εαυτό του κάθε μεσιανική ιδιότητα και διακηρύσει τον Ιησού ως τον «ο πίσω μου ερχόμενος» και τον αμνό του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Ενώ οι δύο πρώτοι μαθητές, Ανδρέας και Πέτρος, ομολογούν αμέσως μετά την πρώτη συνάντησή τους με τον Ιησού «ευρήκαμε τον Μεσσία». Το ίδιο άλλωστε και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Στη Σαμαρίτιδα πάλι ομολογεί ο ίδιος τη μεσιανική του ιδιότητα. Ιδιαιτέρως τα θαύματα του Ιησού αποκαλύπτουν, εκτός από την Θεία Ευδοκία και ευσπλαχνία του προς τους πάσχοντες, κυρίως την δόξα και την εξουσία του. Το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας είναι το πρώτο σημείο με το οποίο ο Ιησούς φανέρωσε την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές του. Το ίδιο και η θεραπεία του εκγενετής τυφλού, όπως και η Ανάσταση του Λαζάρου. Ολόκληρη λοιπόν η ιστορική του δράση είναι σημείο που αποκαλύπτει την Θεία Φύση του Κυρίου. Για να γνωριστεί όμως η θεότητά του απαιτείται η ζωντανή πίστη. Επίσης και οι ομιλίες του Ιησού αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό. Παράλληλα με την έμφαση στη Θεία Φύση του Κυρίου, ο Ιωάννης εξαίρει ιδιαίτερα την τέλεια ανθρώπινη φύση του. Συνοπτικά, ο Ιησούς Χριστός του Τετάρτου Ευαγγελίου είναι ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός, σε τέλεια ενότητα με τον Πατέρα κατά την φύση και το έργο του. Το ιστορικό έργο που επιτελεί δεν είναι απλώς βιογραφικό επεισόδιο, αλλά η ιστορική φανέρωση της δόξας του, που αφορά αποκλειστικά τη σωτηρία του κόσμου. Με την προοπτική αυτή, ακόμη και η οδυνηρή εμπειρία του Σταυρού είναι η ώρα της έσχατης αποκαλύψεως της δόξας του. Η Σταύρωση είναι η ώρα της δόξας Του, της τέλειας αποκαλύψεως της αγάπης του Πατρός και της θεϊκής Του εξουσίας. Στο Ιωάννη υπάρχει και περιεκτική η θεολογία του Αγίου Πνεύματος και χείριο χαρακτηριστικό της είναι ότι το Πνεύμα συνδέεται οργανικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αφορά στην αποκάλυψη του Θείου Προσώπου Του. Επίσης, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γνωρίζει σαφώς και αναπτύσσει την τριαδολογική θεολογία. Στις ενότητες για τον Παράκλητο κυριαρχεί σαφώς η Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, στο 14ο κεφάλαιο αναγνωρίζουμε την οικονομία των τριαδικών προσώπων. Ο Ιησούς πορεύεται προς τον Πατέρα για να ετοιμάσει μονήν. Ταυτίζεται προς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει, υπομνήσκει τα λόγια, δηλαδή το πρόσωπο και το έργο του Ιησού. Στο 16ο κεφάλαιο η κίνηση αρχίζει με τον Παράκλητο, ο οποίος αποκαλύπτει τον Ιησού και αυτός οδηγεί προς τον Πατέρα. Με την ενσάρκωση του Λόγου αποκαλύπτεται, αγιάζεται το όνομα του Πατρός και το Πνεύμα αποκαλύπτει τον Υιό. Βέβαια, ο Ιωάννης δεν στοχάζεται αφηρημένα για τα τρία θεία πρόσωπα, αλλά παρουσιάζει το ιστορικό τους έργο σε απόλυτη ενότητα. Το καθένα θείο πρόσωπο συνεργεί ιστορικά μαζί με τα άλλα δύο, ωστόσο αναγνωρίζεται κάποια τάξη στα θεία πρόσωπα. Ο Πατήρ μίζων μου εστί και το Πνεύμα λαμβάνει τα πάντα από τον Υιό. Η θεολογία του Ιωάννη αποτέλεσε ως γνωστόν την κύρια πηγή για την ανάπτυξη της τριαδολογικής θεολογίας της Πατερικής Εκκλησίας. Όμως το Ευαγγέλιο του Ιωάννη εμφανίζει και έντονο εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αν και απουσιάζει σε αυτό η σχετική ορολογία των συνοπτικών. Η Εκκλησία, ως ζώσα κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού και ιστορική προληπτική εμπειρία της αιώνιας ζωής, αναγνωρίζεται στο συνολικό υπόβαθρο του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία έχει τον πυρήνα της στον κύκλο των μαθητών. Η κοινότητα της Εκκλησίας εμφανίζεται κυρίως στις παραβολικές ομιλίες του Κυρίου με τις εικόνες της Πίμνης και της Αμπέλου. Η Εκκλησία ζει την εποχή του Πνεύματος, δηλαδή την εποχή της Θείας Δόξας του Αναστάντος Κυρίου, τον οποίο τη συνδέει ουσιαστικά με τον ιστορικό Ιησού. Για την Εκκλησία αυτή, για τον αγιασμό της, για την ενότητα και την ακεραιότητά της, προσεύχεται ο Ιησούς θερμά προς τον Πατέρα, ενώ ελείπει η Κυριακή εντολή της Ιεραποστολής των Συνοπτικών. Όμως η Εκκλησία έχει οικουμενική προοπτική. Ο Ιησούς αποβλέπει και στα πρόβατα εκείνα που είναι έξω από την πίμνη του και τα οποία πρέπει να ακούσουν την φωνή του, ώστε όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν σε μία πίμνη. Η ζωντανή πίστη και η ενότητά της είναι ο τρόπος της Ιεραποστολής. Ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα της εκκλησιολογίας του Ιωάννη είναι όμως και το λειτουργικό της υπόβαθρο. Ο Ιωάννης ερμηνεύει τη ζωή και τον πρόσωπο του Κυρίου με λειτουργική προοπτική. Ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία και τον κόσμο κατά τρόπο μυστηριακό και τα γεγονότα της ζωής του βιώνονται στη λατρεία της. Έτσι το θαύμα της μετατροπής του ύδατος σε ίνο, πολλαπλασιασμός των άρτων προτυπώνουν τη Θεία Ευχαριστία, ενώ η ομιλία του Ιησού περί του άρτου της ζωής έχει άμεση αναφορά στο ίδιο μυστήριο. Η αιώνια ζωή έχει ιδιαίτερη σημασία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η αιώνια ζωή χαρακτηρίζει δηλαδή την σωτηρία στην ιστορική και σχατολογική της προοπτική. Είναι κατά βάση γέννησης εξίδατος και πνεύματος, βρώση του σώματος και πόση του αίματος του Κυρίου. Προϋποθέτει την ιστορική ενσάρκωση του Λόγου και την τέλεια ενότητά του με τον Πατέρα. Ο όρος της αιώνιας ζωής είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία εκπληρώνεται ως γνώση του προσώπου του Κυρίου και του Πατρός. Αυτή η γνώση είναι η εμπειρία της αλήθειας, που είναι η αγάπη του Πατρός και οδηγεί τελικά στην κοινωνία της δόξης του Υιού. Επειδή ο Χριστός ταυτίζεται με το πλήρωμα της ζωής, γι' αυτό προκαλεί στον άνθρωπο το αδυσόπιτο δίλημα να πιστεύσει σε Αυτόν ή να Τον αρνηθεί. Η πίστη στο Χριστό συνεπάγεται τη σωτηρία, την ζωή, ενώ η απιστία την κρίση και την καταστροφή. Τη σωτηρία ή την κρίση τους προκαλούν οι ίδιοι οι άνθρωποι ανάλογα με τη στάση τους προς τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο καταστάσεις επισυμβαίνουν πραγματικά στην παρούσα ζωή και θα ολοκληρωθούν στο μέλλον. Τέλος, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαπνέεται έντονα από το Ευαγγέλιο της αγάπης. Η Θεία Αγάπη αποτελεί την υπόσταση της χριστιανικής ζωής, καθώς φανερώνει τη σχέση του Πατρός προς τον Υιόν και αυτού προς τον κόσμο. Η τήρηση των επιμέρους εντολών είναι καρπός της αγάπης και της αιμονής στον Κύριο. Είναι η καινή εντολή του Κυρίου προς τους μαθητές και στους πιστούς που απορρέει από την δική του αγάπη προς αυτούς. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας του πνευματικού αυτού χαρακτήρα του, το τέταρτο Ευαγγέλιο άσκησε κυριαρχική επίδραση στη διαμόρφωση των πνευματικών παραδόσεων και εμπειριών της Εκκλησίας. Αποτέλεσε την κύρια πηγή της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η θεολογία του Ιωάννη αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη προτίμηση από τους πατέρες της Εκκλησίας και καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τον ιδιάζοντα πνευματικό, λειτουργικό και βιωματικό χαρακτήρα της θεολογίας. Βλέποντας λοιπόν, πριν εισέλθουμε στην ευαγγελική περικοπή του γάμου της Κανά, την περιγραφή αλλά κυρίως την θεολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει ενώπιόν του ένα από τα ιερότερα κείμενα που είναι το θεμέλιο της θεολογίας των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτή άλλωστε είναι η σημασία και η αξία των βιβλικών κειμένων, όχι απλώς και μόνο η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και αναφορών περί του προσώπου του Χριστού, αλλά κυρίως αυτό που κρύβεται ή μάλλον φανερώνεται τελικά μέσα από αυτά τα γεγονότα, που δεν είναι άλλο από την δόξα του Θεού. Δεν είναι άλλο από την επιβεβαίωση ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι άλλος ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας άλλος δάσκαλος, αλλά είναι τελικά ο Υιός του Θεού, ο οποίος από την μεγάλη του αγάπη έρχεται στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της φθοράς και της αμαρτίας. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας Δημήτρη Γερονιμάκη και στην Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τις δικές σας τυχόν απορίες, και από μέναν σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό χαιρετισμό: ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω δεν δογματίζω ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγούμενους λόγους, να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτεία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν, εμείς μένουμε έκθαμβοι και υπερηφανεύεται λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξη που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β' προς Κορινθίους Ι' 14. Επίσης οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πως έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλίζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πως επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο,

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύετε έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Διάλεξη στο εμβληματικό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πραγματοποίησε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, ο Παναγιώτατος τέλεσε και την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο.
1: Των σόν δωρεών αξίους ημάς πίσων

Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν την επέκταση λατομείου στην περιοχή της Μονής Σταυροβουνίου, ζητά από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία συνήλθε εχθές στην τρίτη του έτους τακτική συνεδρία υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου. Η Ιερά Σύνοδος μελέτησε επιστολή διαμαρτυρίας εκ μέρους των μοναχών της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και των κατοίκων της περιοχής για την μελετόμενη επέκταση λατομείου στην περιοχή. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ιταλία, ο Πατριάρχης Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής, κύριος Ιωάννης, υποδέχθηκε τον Φάντι Ασάφ, πρέσβη του Λιβάνου στο Βατικανό, στο ξενοδοχείο που διαμένει στη Ρώμη. Ο μακαριότατος και ο Λιβανέζος διπλωμάτης συζήτησαν στο κλίμα της επισκέψεως του κυρίου Ιωάννου στον Αποστολικό Θρόνο της Ρώμης, καθώς και τα τρέχοντα θέματα στην περιοχή. Στην περίπλοκη και τεταμένη γεωπολιτική και θρησκευτική κατάσταση σε διάφορες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της ένοπλης σύγκρουσης στη γειτονιά της Ρουμανίας, επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχαν χθες στην Πατριαρχή Κατοικία στο Βουκουρέστι ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ και ο πρέσβης ειδικού σκοπού για τη διεθνή θρησκευτική ελευθερία στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και αναπληρωτής γραμματέας του Γραφείου Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Ρίλι Μπέρες. Ο μακαριότατος τόνισε ότι η Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία προσεύχεται συνεχώς για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο και για μια δίκαιη και διαρκή λύση στις συγκρούσεις, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, καθώς η χώρα δέχεται πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες, στους οποίους παρέχει υλική και πνευματική βοήθεια. Πέρα από τον Τρούλο, τα ψηφιδωτά και την αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, το μνημείο διαθέτει και ακόμη ένα επίπεδο, το οποίο εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο στο κοινό. Οι πληροφορίες που έδωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, σε συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφους σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Σοφία, αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για αυτή την αθέατη πλευρά του μνημείου. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο περασμάτων και σειράγγων που εκτείνεται σε μήκος έως και 9 χιλιόμετρων. Με προσκυνητές από το Χαλέπι της Συρίας συναντήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Τους ομόδοξους αδελφούς μας στο προσκύνημα του συνόδευε ο Μητροπολίτης Χαλεπίου κύριος Εφρέμ. Ο ποιμενάρχης ευχήθηκε να επικρατήσει το συντομότερο ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ιεραποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίων Ολύμπου απευθύνει πρόσκληση στο Ιεραποστολικό Αρχονταρίκι που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Οικογενειακό Κέντρο Πιερίδα στην Κατερίνη. Ο μιλητής θα είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ, με θέμα «Πόθος Χριστού». Επίσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσας κ. Αγαθόνικος θα ενημερώσει για την πρόοδο του Ιεραποστολικού έργου στην Τανζανία. Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μελίσματα και μύθοι» της Νεκταρίας Καραντζή, με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής εκπαιδευτικής χρονιάς, οι μικρές ψάλτριες της βυζαντινής χοροδίας κοριτσιών «Νέκταρ» παρουσιάζουν την πρόοδό τους μέσα από επιλεγμένες ερμηνείες, αλλά και στιγμές από την εκπαιδευτική διαδικασία των μικρών ψαλτριών στη Σχολή Ψαλτριών.

Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο pet.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ημών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πυρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο, ο κλίνας την καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ετε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον

0: Relation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση Την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη ηθμή μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αΐ σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσει ο βασιλεύς της δόξης, της εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρδισα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε ούκα με

σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν αιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσε ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεωμέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσονε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω στο το ποιήσεις,
Ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν.

0: Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και κτηρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσου των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

χέρις εν Κυρίω τέκνων αγαπητών, το οποίον η χάρις του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε. Επέταξε στην έρημον και ευλίσθη στο κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας, και νυν δοξολογεί και ευχαριστεί εξ ψυχής των Θεών. Η Θεία χάρις τέκνο μου είναι όπου ως δόλωμα εισέρχεται στην ψυχήν και ελκύει αβιάστον στον άνθρωπον επί τα υψηλά και ανώτερα. Αυτή γνωρίζει τον τρόπον να σαν γυνεύει τους λογικούς ηχθείας και εξάγει αυτούς εκ της θαλάσσης του κόσμου. Όμως, τι το μετατάφτα, αφού ο Θεός ευγάλει από τον κόσμο τον ερχόμενο να μονάσει και τον φέρει στην έρημον, δεν του δεικνύει ευθύς μήτε τα πάθη του μήτε τους πειρασμούς, μέχρι ότου γέννη μοναχός και τον δέσει ο Χριστός με τον φόβο του. Και ούτως άρχεται η δοκιμασία, ο αγών και η πάλι. Και αν εξ αρχής ο δοκιμαζόμενος βιαστεί και προλάβει να ανάψει με τους αγώνας του λαμπάδα ασκήσεως, δε σβήνει αυτή, υποχωρούσει της χάριτος όταν έλθουν οι πειρασμοί. Αλλαίως, όταν η χάρη συνέλθει, θα έλθει και αυτός στην δικήν του πρώην κατάστασιν, και αναλόγως τα πάθη όπου είχεν εις τον κόσμον θα εγερθούν οι πειρασμοί και θα κινήσουν τας πρώην συνηθίας όπου εδούλευεν και εδουλεύετο. Και πρώτον γνώριζε τέκνον μου ότι άνθρωπος εξ ανθρώπου πολύ διαφοράν έχει και μοναχός μοναχού. Έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλήν ευκολίαν. Έχει και ψυχάς σκληρού χαρακτήρος όπου δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφοράν όσον βαμβάκιν από σιδήρου. Το βαμβάκι θέλει μόνον επάλυψη λόγου, αλλά το σίδερον θέλει φωτιά και καμίνι των πειρασμών για να δουλευθεί. Και πρέπει να έχει ότι ούτως υπομονήν στους πειρασμούς δια να γίνει η κάθαρσης. Όταν δεν έχει υπομονήν, είναι λίχνος με χωρίς έλεον, σβήνει συντόμως και χάνεται. Όταν λοιπόν κανείς τη αυτής φύσεως σκληροτέρα σιδήρου έρχεται να μονάσει, ευθύς ως εισέρχεται εις το στάδιον, ευθύς αποστατεί της υπακοής, ευθύς αθετεί τας υποσχέσεις και παρετείται της μάχης, και βλέπεις μόλις συσταλεί ο λίγον η χάρις δια να δοκιμαστεί η προαίρεσης και η υπομονή του, ευθύς αυτός ρίπτει τα όπλα και αρχίζει να μετανοεί διατί ήλθε να γίνει μοναχός, και διέρχεται τας ημέρας του πλήρης παρακοής και πικρίας, όλος αντιλογία και έπαρσης. Εκδιώκει η χάρις μικρών διευχών του γέροντος τα νέφη των πειρασμών δια να συνέλθει ο λίγον και ανανύψει, αλλά αυτός με το λίγον πάλιν θέλημα και παρακοή, πάλιν ταραχή και σύγχυσης. Γράφεις για τον αδελφόνο που βλέπεις αυτού και θαυμάζεσαι πως τόσον κόπον βάνει στη διακονία του και πάλιν έσωθεν ο εγωισμός κυριεύει. Μα εύκολον είναι, νομίζεις να νικήσει πάθος ο άνθρωπος? Εκαλοσύνες και ελεημοσύνες και πάντα τα έξωθεν καλά δεν κατευνάζουν το αγέροχον της καρδίας, αλλά η διανοητική αδολεσχία, ο πόνος της μετανοίας, η συντριβή και η ταπείνωσης, αυτά ταπεινώνουν το άταχτον φρόνημα, και είναι κόπος πολλής και δυσβάσταχτος ανυπόταχτος άνθρωπος. Μόνον με άκραν υπομονή μπορεί αυτός να οικονομηθεί. Μόνον με την άκραν υπομονή των γερόντων, την ανοχήν και αγάπην των αδελφών δυνατόν να έλθουν εις αίσθησιν σκληροτράχυλη υποτακτική. Αλλιδού, όπου είναι και αυτή χρήσιμη πολλάκισο σαν δεξιχέρι, και σχεδόν πάντοτε τιούτοι που έχουν κάποιον τη χάρισμα έναντι τον άλλο, δύσκολα να ταπεινωθούν. Νομίζουν αυτή είναι και άλλοι δεν είναι. Χρία λοιπόν κόπου πολλού και μακροθυμίας πολλής, έως να ανασκαφεί το παλαιόν αυτό της υπερηφανίας θεμέλιον και τεθεί ως άλλον θεμέλιον η ταπείνωσης και η υπακοή του Χριστού.
όμως βλέπων ο Κύριος τους σκόπους και την προαίρεση και αυτών των ιδίων και των άλλων, τους παραχωρεί εις άλλων πειρασμών, όπου αντιδράει στο πάθος των και το ελέει αυτού, σώζει και αυτούς, ο πάντας θέλων σωθήνε. Σι δε βλέπε τίνον θέλεις να ομοιάσεις, άριστον ήτον να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως αν συντύχει κανείς και φύσεως σκληρότερα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει. Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει αλάντι άλλων, καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητεί και την ανταπόδοση. Καθότι απ' αρχής της δημιουργίας εις τρεις τάξεις εχώρισε τους ανθρώπους, εις έναν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2 και εις έτερον 1. Ο πρώτος έχει ανώτερα τα χαρίσματα, χωρητικότερος εις τον νουν και λέγεται Θεοδίδακτος, διότι λαμβάνει από Θεού χωρίς διδαχήν. Όπως ήσαν την παλαιάν εποχήν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Ονούφριος, η Ιωσία Μαρία, Κύριλλος Φιλεώτης, Λουκάς ο Ενιστηρίο και μύριοι άλλοι, όπου χωρίς οδηγών έγιναν τέλειοι. Ο έτερος πρέπει να διδαχθεί το καλόν δια να το κάμει, ο δε τρίτος καν ακούσει, καν μάθει, το κρύπτει στο χώμα, δεν κάμνει τίποτε. Δι' αυτό λοιπόν υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και μοναχών όπου βλέπεις, και δια τούτο πρώτον πάντων το γνώθεις αυτόν, ήγουν να γνωρίσει τον εαυτό σου όποιος είσαι, όποιος είσαι τη αληθεία, όχι ο οποίος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτήν γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων. Με τη αυτήν επίγνωση και εις ταπείνωσιν έρχεσαι και χάρη λαμβάνεις παρακυρίου. Ιδέ και δεν αποκτήσεις αυτογνωσίαν, αλλά υπολογίζεις εις μόνον τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε μακράν της οδού θα ευρίσκεσαι. Διότι δε λέγει ο προφήτης, ιδέ Κύριε τον κόπο μου, αλλά ιδέ λέγει την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωση δια την ψυχήν, και πάλιν τα δύο μου, κόπος και ταπείνωσης διόλων των άνθρωπων. Ποιος ενίκησε τον διάβολον? Αυτός που εγνώρισε την ιδίαν ασθένεια, τα πάθη και λατώματα όπου έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσεις εαυτόν, αυτός μακράν της γνώσεως μένει, και άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνον λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει εις άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα. Δεν βλέπει σε αυτόν ελαττώματα παρά μόνον χαρίσματα. Και τούτο είναι αληθώς το υστέρημα όπου πάσχομεν εμείς οι άνθρωποι του 8ου αιώνος, όπου δεν αναγνωρίζομεν ο εις του εταίρου το χάρισμα. Ο ένας υστερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν συνόλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος, και αν αναγνωρίζουμε εν τούτο, πολλή ταπείνωσης γίνεται, καθότι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ώστις ποικιλοτρόπος εστόλισε τους ανθρώπους και υπέδειξε ανισότητα εις όλα του τα δημιουργήματα. Όχι καθώς πασχίζουν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντες την Θεία Δημιουργίαν. Ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησεν. Όθεν τέκνο μου, τώρα που είναι αρχή, φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλός, δια να βάλεις θεμέλιον στερεών την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχήν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου.

μη αφήνεις το νου σου αργών, δια να μην διδαχθείς τα κακά. Μη αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείσαι αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Ως πολυμήχανος ο εχθρός γνωρίζει καλώς να κρύπτεται πίσω από τα πάθη και τις αδυναμίες, οπότε δια να χτυπήσεις αυτόν πρέπει να πολεμήσεις, να θανατώσεις τον εαυτό σου όλα τα πάθη. Όταν ο παλαιός άνθρωπος αποθάνει, τότε θα καταργηθεί δύναμη του εχθρού και αντικειμένου. Δεν είναι η μόνη πάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόν μπορείς να τον θανατώσεις μυριοτρόπος, αλλά είναι προς τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λοκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνον ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξυντλημένος ως βαριά ασθενής, και να μην παρετήσε τις μάχης έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες. Οπότε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Και λοιπόν τέκνο μου, βίασε σε αυτόν εξ αρχής να εισέλθεις δια της στενής πύλης, διότι μόνη αυτή εισάγει στην ευρυχωρία του Παναδείσου. Κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητείς αλληνοδόν πλην αυτής. Αυτήν επεριπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Αποκάλυψον και εσύ προς Κύριον την οδό σου και αυτό σε οδηγήσει. Αποκάλυψον εις το γέρονταν τους λογισμούς σου και αυτό σε θεραπεύει. Μη κρύψεις ποτέ λογισμό σου, διότι εντός αυτού ευρίσκεται και κρυμμένη πονηρία του διαβόλου, εν το λέγειν αφανίζεται. Μη αποκαλύψεις σφάλμαν εταίρου, εις δικαίωση είναι δική σου, διότι ευθύς η χάρις αποκαλύπτει τα ειδικά σου, όπου μέχρι του νυν σε σκέπαζεν. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον η χάρις θάλπει και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Δια δε των άλλων αδελφών όπου λέγεις, φαίνεται ότι έχεις ανεξομολόγητες αμαρτίες, επειδή εντρέπεται να τε συπείς το γέροντα. Και δι' αυτόν λαμβάνει χώραν ο πειρασμός, όμως πρέπει να διορθώσει αυτό το άτοπο, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται και είναι κρίμα να εμπέζεται από τον δαίμονα. Εις το βάθος είναι κρυμμένος εγωισμός. Ο Κύριος να φωτίσει να έλθει εις αίσθησιν. Σι εύχου και έχει αγάπη εις αυτόν και εις πάντας, πλην φύλαται σε αυτόν από πάντων. Πάντως τώρα που εισήλθες στο στάδιον, έχεις να δοκιμάσεις πολλών ειδών πειρασμούς και ετοιμάζου να κάμεις υπομονήν. Λέγε διαρκώς την ευχήν και ο Κύριος θα σε βοηθήσει με την χάρη του. Δεν είναι ποτέ οι πειρασμοί της χάριτος ισχυρότεροι. Παιδί μου, εάν προσέχεις ότι σου γράφω και διαβάζεις τον εαυτό σου και βιάζεις τον εαυτό σου, θα έβρεις μεγάλη ωφέλεια. Αυτά όλα σου γίνονται διότι δεν βιάζεσαι στην ευχήν. Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχήν. Μην πάβεις καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνειδήσεις μέσα σου και κατόπι θα την παραλάβει ο νους. Μεν ξεθαρεύεις στους λογισμούς, διότι μαλθακώνεσαι και μολύνεσαι. Ευχή, βία φύσεως διηνεκής, και θα ειδείς πόσην χαρά θα λάβεις. Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψης, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τελείαν ανάπαυση. Ο Χριστός μας εσήκωσε τον σταυρόν και εμείς θα σηκώσουμε. Όλα στα θλίψεις αν τα υπομένουμε, ευρίσκομεν χάριν παρακυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμεθα, δια να δοκιμάσει τον ζήλον και την αγάπη προς αυτόν όπου έχουμε. Δι' αυτό χρία υπομονής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Δεν μαθάνει τα πνευματικά. Δεν φθάνεις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Αγάπα τον Ιησούν και λέγει αδιάλειπτα την ευχήν
και αυτή σε φωτίζει στην οδόν του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα ειδικά σου σφάλματα. Αυτά όσα γράφεις είναι καλά. Τα πρώτα όπου αισθάνεσαι είναι χάρις Θεού, η οποία όταν έρχεται γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός και όλα του φαίνονται καλά και ωραία. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη, δάκρυα, θέρμη ψυχής. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρις να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά φώνασε διαρκώς την ευχή, με βία, με το ζόρι, με πόνον πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πάλι και πολλάκι στο αυτό συνεχώς. Και όσα ταινίζον ο αιρός το Χριστό να του λέγεις: ευχαριστώς η Χριστέ μου, εις τα καλά όπου μου έδωκες και εις τα κακά όπου πάσχω. Δόξασι, δόξασι ο Θεός μου. Και υπομένων πάλι θα έλθει η χάρις, πάλιν η χαρά. Όμως και πάλιν ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλιν αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου ο λίγον καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός, και συν το χρόνο γυράσκον έρχεσαι εις απάθεια. Αλλά αγωνίσου, μη ζητείς να έλθουν μόνα τους τα καλά. Με τα πούπουλα δεν γίνεται μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να δοκιμαστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος, όχι στην αγκάλι της μάνας του. Αν είναι δυνατόν, αν ακούστη ποτέ να γίνει μοναχός κοντά εις τη μάνα σου, όπου μόλις είπεις «Οχ», φάγε να μην ασθενήσεις. Η άσκηση, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τα καλά δεν τα βρίσκεις στα λουτρά και την καλοπέραση. Θέλει αγώνα και κόπον πολύ. Θέλει να φωνάζεις ημέραν και νύχτα προς το Χριστόν. Θέλει υπομονή εις όλους τους πειρασμούς και τα στλίψεις. Θέλει να πνίξεις θυμών και επιθυμίαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί της Χαναναίας και της Παναγίας. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. 1998-2008. Το Ευαγγέλιο της ημέρας αναφέρεται σε μία γυναίκα, τη Χαναναία. Την ακούσατε να φωνάζει τον Κύριο, να τον έχει πάρει από πίσω, παρακαλώντας τον και εκείνος να μην της απαντά. Οι μαθητές του απορούν γιατί δεν τη βοηθάει, γιατί δεν τη διώχνει, παρά την αφήνει να εκετεύει. Και εκείνος εξηγεί τη σιωπή του. «Ήλθα μόνο για το Ισραήλ, όχι για τους ξένους, όχι για άλλο εθνής, όπως είναι η γυναίκα αυτή, η Χαναναία». Όμως η γυναίκα επέμενε, τον πλησίασε και τον προσκύνησε ζητώντας βοήθεια. Ο Κύριος, διδάσκοντας και τους μαθητές και εκείνην και όλους εμάς έκτοτε, απαντά προσβάλλοντάς την. «Δεν είναι σωστό να παίρνεις το ψωμί των παιδιών σου και να το πετάς στα σκυλιά». Παρομοιάζει έτσι την ευλογία του Θεού με την πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου, το ψωμί. Η γυναίκα δεν υποχωρεί και επιμένει. «Ναι, Κύριε, όμως τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών τους». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Να γίνει λοιπόν αυτό που θέλεις». Ας σταθούμε λίγο στο περιστατικό. Ο Κύριος είχε βγει από την Ιουδαία και πήγαινε στη Σιδώνα, στο σημερινό Λίβανο. Εκεί ήταν η χώρα των Χανανιτών, έθνους που ζούσε στην περιοχή πριν ακόμη έλθουν οι Ισραηλίτες με το Μωυσή από την Αίγυπτο. Ήσαν ειδωλολάτρες, οι δε γυναίκες των ασκούσαν τη μαγεία. Επήγε ο ίδιος ο Ιησούς στα μέρη της, αλλά έπρεπε η ίδια η Χαναναία να τον θελήσει, να τον αναζητήσει, να τον φωνάξει από τα βάθη της ψυχής της. Η Χαναναία καταλαβαίνει την ύπαρξή του κοντά της και αρχίζει να τον φωνάζει. Δεν φωνάζει κάποιον γητευτή, κάποιον μάγο θαυματοποιό. Τον επικαλείται με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του. Τροποντινά με το όνομά του. Υιός Δαβίδ, ο Κύριος. Και όσο τον επικαλείται, τόσο τον πλησιάζει. Όσο τον ζητά, τόσο τον βρίσκει. Ο Κύριος στην αρχή δεν της μιλά, οδηγώντας σε σκληρή δοκιμασία την αντοχή της πίστης της. Την αφήνει να τον ακολουθεί χωρίς καμιάν απόκριση και έπειτα της μιλά προσβάλλοντάς την. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ για φιλετική διάκριση, αλλά για προσβολή και απόρριψη της ειδωλολατρίας και της μαγείας. Και βλέπουμε πως η πίστη της Χαναναίας δεν κλονίζεται καθόλου από την προσβολή. Παραζητά έλεος. Ζητά τη θαυματουργική παρέμβασή του στη ζωή τη δική της και της κόρης της. Οι φωνές της Χαναναίας τι άλλο είναι από προσευχές προς τον Κύριο? Το τρέξιμό της ο πίσω του τι άλλο είναι από στροφή της ζωής προς το λόγο του? Η ταπείνωσή της, η παραδοχή της ότι ναι, είναι ένα ανάξιο σκυλί που ζητά μόνο λίγα ψίχουλα ευλογίας, αυτά που περισσεύουν από το τραπέζι των πιστών, τι άλλο είναι από μετάνοια και εξομολόγηση? Και η τελική απάντηση του Κυρίου, τι άλλο είναι από άνοιγμα της αγκαλιάς του, από συγκατάθεση του Θεού στην αταλάντευτη πίστη του ανθρώπου? Το Ευαγγέλιο της ημέρας δεν αφηγείται απλώς και μόνο ένα θαύμα του Κυρίου. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τον Κύριο, τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο βγαίνουμε από τις παγίδες των ειδώλων του κόσμου τούτου και ριχνόμαστε κλαίγοντας στην αγκαλιά του Πατέρα μας. Παρουσιάζει το πώς εργάζεται ο Θεός για να μας ανοίξει τον δρόμο επιστροφής Αυτόν, χωρίς να καταργεί την ελευθερία μας. Παρουσιάζει το πρόσωπο του Σωτήρα μας. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε την ψυχή μας στη θαυματουργό χάρη Του. Με άλλα λόγια, παρουσιάζει αυτή την ίδια την εορτή της σωτηρίας μας. Παρουσιάζει την Εκκλησία. Εκκλησία είναι ο μυστικός χώρος όπου συναντώμεθα όλοι. Εδώ ο Κύριος, εδώ οι άγγελοι, εδώ οι Άγιοι και οι πιστοί. Εδώ επίσης, εδώ μαζί μας, μας τραβά κοντά της γεμάτη αγάπη η δέσποινα του οίκου τούτου, η Θεοτόκος. Για να ανοίξει ο Θεός την αγκαλιά του στη Χαναναία γυναίκα και σε όλους εμάς, εργάστηκε πολύ η κυρία Θεοτόκος. Η Μαρία δεν ήταν απλώς και μόνον μία ευσεβής κοπέλα, η οποία συμμετέχει στη σωτηρία μας με ένα παθητικό τρόπο, δεχόμενη το θέλημα του Θεού έτσι όπως της το είπε ο άγγελος. Δεν είναι το χώμα που το πήρε στα χέρια του ο Δημιουργός και έπλασε τον άνθρωπο χωρίς να κάνει τίποτε αυτό το ίδιο. Η Μαρία συμμετείχε στο σχέδιο του Θεού. Εργάστηκε για να προσφέρει στο Θεό όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν το φιλάνθρωπο σχέδιό του για να σαρκωθεί και να μας λυτρώσει. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά, μας εξηγεί ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας Νικόλαος ο Καβάσιλας. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπάντων πνευματικών. Όπως ψάλλουμε στον όρθρο της παραμονής του Ευαγγελισμού, «Ηράσθη του κάλου σου Χριστός πανάμωμε και την μήτραν σου κατόκισεν, όπως παθών εξαμορφίας το γένο των ανθρώπων λυτρώσιτε». Αποδεχόμενη την ενεργό συμμετοχή της στο φιλάνθρωπο σχέδιο του Θεού, η Μαρία λέγει η ίδια εν πνεύματι προφητικό. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Και πράγματι, τον ίδιο κιόλας χρόνο εμακάρισε τη Θεοτόκο πρώτη η Ελισάβετ, αναφωνώντας πλήρης Πνεύματος Αγίου. «Ευλογημένη σύ, εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Δεν είναι δυνατόν να δούμε χριστιανικό ναό χωρίς την εικόνα της δεσπίνης μας Θεοτόκου, να μας υποδέχεται και να μας εισάγει στο μυστήριο της σωτηρίας μας. Δεν είναι δυνατόν να προσευχηθούμε, δεν είναι δυνατόν να σκεφτούμε την Εκκλησία χωρίς να αναφερθούμε σε εκείνην που η χάρη του Θεού και η δική της τελεία συνέργεια στο θέλημά του την κατέστησε Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την κυρία Θεοτόκο «φιλοτιμία της ανθρωπίνης φύσεως, πύλη της ημετέρας ζωής, πρόξενο της σωτηρίας μας». Έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες που εξηγούν τη θέση της Θεοτόκου ως μητέρας του Χριστού και μητέρας της Εκκλησίας. Έχουν γραφτεί απείρως λαμπρότερα θεόπνευστα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που εξηγούν το έργο της Μαρίας και υμνούν το σεπτό πρόσωπό της. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε χριστιανός έχει μέσα στην καρδιά του την εικόνα της. Εκεί, μέσα στο κρυμμένο βάθος της ψυχής του, ο απλός και ανώνυμος άνθρωπος που διαφεύγει από το δίχτυ της ιστορίας, όχι όμως από το βλέμμα του Θεού, έχει πάντοτε αναμένο να καντήλει στην Παναγία. Και όσο πυκνώνει το νέφος της αγωνίας, όσο θεργεύουν τα βάσανά μας, σε εκείνη στην αγκαλιά σπέβδουμε να κρυφτούμε, να αφήσουμε τα δάκρυά μας να τρέχουν στην ποδιά της. Σε εκείνην τη μυστηριακή μητέρα μας καταφεύγουμε, περιμένοντας να νιώσουμε το χέρι της να μας σκουπίζει τα δάκρυα, να μας δίνει δύναμη, να γαλινεύει την τρικυμισμένη μας ψυχή. Σε εκείνη καταφεύγει και το γένος των Ελλήνων όποτε νιώσει την απειλή του αφανισμού του και αφήνεται στη χάρη της την υπέρμαχο. Τέτοια ώρα αγωνίας μεγάλης για το γένος και τον αυτοκράτορα ανηγέρθη και ο ιερός αυτός ναός. Κοσμοσώτηρας Φερών. Σε εκείνη καταφεύγω κι εγώ σήμερα παρακαλώντας την να πρεσβεύει υπέρ της ψυχής του κτήτορος και υπέρ του γένους μας. Και την παρακαλώ να μας δίνει τη χάρη να τη νιώθουμε πάντοτε, να τη νιώθουμε όλη Παναγία και δέσποινά μας, αληθώς και σταθερός κοσμοσώτηρα, Ρόδων το αμάραντον.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Τα πεταμένα λεφτά. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Μου γράφει ο κύριος Αθανάσιος Κόλλιας. Το 1971 επήγαμε με τη σύζυγό μου Ελένη στη Ρόδο. Εμείναμε εκεί μία εβδομάδα. Το τελευταίο βράδυ καθίσαμε στην παραλία. Δίπλα μας ήταν και ένα άλλο ανδρόγυνο. Στις 8 το βράδυ ήλθε και ένα βαποράκι. Ήρθαν δύο νέα παιδιά και έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και άρχισαν να διηγούνται τι είδαν στο μοναστήρι που είχαν πάει. Τα λόγια τους μου άρεσαν. Ζήτησα συγγνώμη και ρώτησα. «Πού είναι το μοναστήρι αυτό?» «Στη Σίμη». «Και πώς πάνε εκεί?» «Το πρωί θα πάρετε από εδώ το καραβάκι». «Θα πάτε». «Και το βράδυ θα σας φέρει πάλι εδώ». «Κρίμα, πολύ θα το ήθελα. Αλλά αύριο το πρωί φεύγουμε για την Αθήνα». «Α, δεν πειράζει. Αν θέλεις, βάλε κάτι μέσα σε ένα μπουκαλάκι, πέταξε το στη θάλασσα και παρακάλεσε τον Άγιο Ταξιάρχη να το πάει στο μοναστήρι του. Και θα το πάει». «Θα στείλω». «Μα αμέσως παρενέβη η σύζυγός μου», είπε αυστηρά. «Να μην στείλεις. Θα πάνε τα λεφτά χαμένα». «Θα στείλω κι ας πάνε χαμένα». Ήταν νύχτα. Εφύγαμε για ύπνο. Και στον δρόμο αλλάξαμε γνώμη. «Δεν πάμε αύριο για λίγες μέρες στην ΚΟ?» Επήγαμε και μείναμε εκεί μια ολόκληρη εβδομάδα. Και εξέχασα εντελώς τον ταξιάρχη και το μπουκάλι. Το θυμήθηκα όταν πηγαίναμε για το καράβι να γυρίσουμε στην Αθήνα. Λέω λοιπόν στην Ελένη: «Προχώρηση. Εγώ θα πάω μια στιγμή να πάρω ένα πεπονάκι και λίγα σταφύλια για το δρόμο. 15 Αύγουστος είναι. Τι θα φάμε?» Δεν ήθελε, αλλά εγώ δεν την άκουσα. Γύρισα βιαστικά στο σπίτι που εμείναμε και ζήτησα από την οικοδέσποινα ένα μπουκαλάκι. Μου έδωκε. Επήρα και λίγα φρούτα από το μανάβι, πεπόνι και σταφύλια και μπήκαμε στο βαπόρι για Αθήνα. Άκουσα τα σχολιανά μου, αλλά έκαμα τον κουφό και επέρασε. Στον δρόμο κοιτούσαμε τα παράλια και ξεχαστήκαμε. Το βράδυ κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε στο Σούνιο. Μου λέγει η γυναίκα μου: «Δεν φέρνεις τα φρούτα να φάμε κάτι? Θα φτάσουμε στο σπίτι στις 11. Άνοιξε την τσάντα και βρήκε μέσα το μπουκάλι. «Ώστε το πήρες?» «Το πήρα, αλλά δεν το έριξα για να μην πάνε τα λεφτά μας χαμένα». Μετά από λίγο βγήκαμε στο κατάστρωμα. Ευρήκα μια πρόφαση και κατέβηκα πάλι κάτω. Επήρα το μπουκαλάκι. Έβγαλα 50 δραχμές, χαρτονόμισμα τότε, 150 ευρώ σημερινά. Το δίπλωσα σε λίγο χαρτί και το έβαλα μέσα στο μπουκάλι. Αλλά δεν είχε φελό. Ψάχνω στο καράβι να βρω. Πουθενά φελός. Βούλωσα το μπουκάλι με χαρτί εφημερίδας, το έδεσα και με μια κλωστή και το πέταξα στη θάλασσα και είπα: «Αν το θέλει ο ταξιάρχης να πάει, θα πάει». Στην Ελένη δεν είπα τίποτε. Πέρασαν από τότε Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Στα τέλη του Νοέμβρη επήγα στο χωριό μου. Εκεί ξαναθυμήθηκα το μπουκαλάκι. Βρε τι να έγινε. Στις 12 Δεκεμβρίου γύρισα. Όταν μπήκα στο σπίτι, η γυναίκα μου με περίμενε με ένα γράμμα στο χέρι. Ήταν από τη μονή του Πανορμήτη στη Σίμη. Γράμμα του ηγουμένου. Και απόδειξη για 50 δραχμές. Τα έδειξα στη γυναίκα μου με τα λόγια: «Βλέπεις, άπιστε Θωμά, το έριξα και τα λεφτά σου δεν πήγαν χαμένα». Ίσως ο ταξιάρχης δεν με άφησε να ρίξω το μπουκαλάκι στη θάλασσα τότε που είμαστε κοντά, δηλαδή στη Ρόδο ή στην ΚΟ, αλλά στο μακρινό Σούνιο, για να στερεώσει την πίστη της κυρίας μου. Πόσα τέτοια συμβαίνουν, μεγάλα τα έργα του Αγίου, μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ολέθρια Αφροσύνη, Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, πες τον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς του απάντησε: «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή: «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου. Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν? Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός». Η συγκέντρωση αγαθών που εξυπηρετούν τη ζωή αποτελεί μια πολύ φρόνιμη και λογική ενέργεια για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον οικογενειάρχη, που από την εργατικότητα και προνοητικότητά του εξαρτάται η ζωή των μελών της οικογενείας του. Την οκνηρία και απρονοησία κανείς ποτέ δεν επένεσε. Γιατί λοιπόν παρόλα αυτά ο πλούσιος της σημερινής παραβολής χαρακτηρίζεται ως άφρον? Για τους εξής λόγους. Α. Πρώτα-πρώτα γιατί ο ορίζοντας του κόσμου για αυτόν τελειώνει στα όρια του εαυτού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διήγησή μας επικρατεί η κτητική αντωνυμία «μου». Ο πλησίον είναι ανύπαρκτος για τη σκέψη και τη ζωή του πλουσίου μας. Β. Γιατί νομίζει ότι η υλική ευδαιμονία του είναι ατέρμονη και ότι δεν πρόκειται να του την αφαιρέσει κανείς. Έτσι καταστρώνει μακρόπνοα σχέδια λέγοντας τον εαυτό του: «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι έτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου». Και Γ. Γιατί καταπίεσε τελείως μέσα στα βάθη του υποσυνειδήτου του τον Θεό, νομίζοντας ότι τον αφάνισε και γλίτωσε από τον έλεγχό του. Να λοιπόν που βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στη φρόνηση και στην αφροσύνη, ανάμεσα στη λογική προνοητικότητα και στην παράλογη αποθεματοποίηση αγαθών. Στη μία περίπτωση διευκολύνει κανείς και εξυπηρετεί τη ζωή τη δική του και των οικείων του. Στην άλλη την καταστρέφει, γιατί δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις από τις οποίες δύσκολα ελευθερώνεται. Πραγματικά, η χωρίς λόγο συσσόρευση αγαθών προκαλεί άγχος και προβλήματα. Οφείλεται δε κατά βάση στον πόθο του ανθρώπου να ξεφύγει από τη σκέψη του θανάτου. Έτσι μαζεύει υλικά αγαθά, οχυρώνεται μέσα σε αυτά για να αισθανθεί ασφαλής και σίγουρος, με συνέπεια να πετρώσει η καρδιά του για το διπλανό του, ο οποίος του είναι τελείως αδιάφορος ή και ανύπαρκτος. Και όταν λέμε αγαθά, ας μην πηγαίνει ο νους μας μόνο στα χρήματα. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που θεωρούνται σαν μέσα που εξασφαλίζουν τον άνθρωπο. Είναι οι γνώσεις, η επιστήμη, τα αξιώματα, οι τίτλοι, οι γνωριμίες, οι δεσμοί. Και εδώ πρέπει να χαράξει κανείς τα όρια ανάμεσα στη φρόνιμη ιεράρχηση των αγαθών και στην άφρονα ή αγχώδη αναζήτηση στηριγμάτων για μια ζωή χωρίς τον φόβο του τερματισμού της. Είναι πράγματι αφροσύνη να ξεχάσει κανείς ότι όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως δεν είναι οι τρόποι εξασφαλίσεως του εγώ έναντι των άλλων, αλλά μέσα εξυπηρετήσεως είτε του εγώ είτε των άλλων. Και είναι αφροσύνη ακόμη να νομίζουμε ότι με αυτά γίναμε πανίσχυροι, εκθρονήσαμε τον Θεό και ξεφύγαμε τον θάνατο. Έρχονται στιγμές που σε ένα ξέσπασμα της καταπιεσμένης συνειδήσεώς μας ακούγεται η φωνή του Θεού και θυμίζει αλήθειες ξεχασμένες και πραγματικότητες που θελήσαμε να τις παρακάμψουμε. Σε αυτές τις στιγμές βλέπει κανείς τη γύμνια και την αφροσύνη του, παρόλο που νόμιζε ότι ήταν θωρακισμένος με πολλά αγαθά και ότι η οργάνωση της ζωής του ήταν άρτια και απρόσβλητη. Πολύ εύκολα ξεγελιέται κανείς. Και αυτό ακριβώς θέλει να τονίσει η σημερινή παραβολή. Η ανασφάλεια που αισθάνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και τη φθορά που βασιλεύουν μέσα στον κόσμο δεν θεραπεύεται με τη συσσόρευση υλικών αγαθών, με τη δημιουργία υποκατάστατων του Θεού, με την οχύρωση του εαυτού μας σε ψεύτικα και ευπρόσβλητα χαρακώματα. Ασφαλής και σόφρον είναι ο άνθρωπος ο οποίος, χωρίς να παραμελεί τις βιωτικές ανάγκες του, βλέπει τον Θεό σαν πηγή της ζωής και δωρητή των αγαθών. Αλλιώς μόνο ο σάφρον μπορεί να χαρακτηριστεί, με όλες τις τραγικές συνέπειες της σαφροσύνης του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ευλόγη.

0: Τι είναι η Εκκλησία? Άνθιμος Ρούσας, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Όλοι οι χριστιανοί ομιλούν για την Εκκλησία. Φαίνεται όμως πως πολύ λίγοι γνωρίζουν τι είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό ας πούμε με λίγα λόγια τι είναι η Εκκλησία. Στο Ιερό Σύμβολο της Πίστεως, δηλαδή το πιστεύω, ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά τα γνωρίσματα? Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία είναι μία διότι έχει μόνο μία κεφαλή, ένα πνεύμα που τη συγκροτεί, μία πίστη, ένα βάπτισμα, μία αρχή και έναν σκοπό. Αφού πράγματι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, διότι αυτός έστεινε η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, και αφού ο Χριστός είναι ένας και αιώνιος, σημαίνει ότι και η αληθινή Εκκλησία του είναι μόνο μία, αιώνια και αμετάβλητη μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι είναι Άγιο Σώμα με Θεία Προέλευση, αφού έχει κεφαλή το Χριστό, ψυχή το Άγιον Πνεύμα. Η Εκκλησία είναι Αγία διότι αποτελείται από Άγια μέλη, τους χριστιανούς, που αγιάστηκαν και δικαιώθηκαν με τη χάρη του Θεού και το Άγιο Βάπτισμα. Έχει δε σαν έργο των καταρτισμών των Αγίων, την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Αν ανάμεσά της υπάρχουν και μέλη αμαρτωλά, χωρίς μετάνοια, δεν παραβλάπτουν την αγιότητά της, διότι αυτά θα αποκοπούν στην τελική κρίση. Η Εκκλησία είναι καθολική διότι δεν έχει τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Είναι διαδεδομένη μέσα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον χρόνο και σε όλο τον χώρο. Διδάσκει ομοιομόρφως την περιπίστεως ορθόδοξη διδασκαλία και έχει την ίδια λατρεία και διοίκηση. Ακόμη η Εκκλησία είναι καθολική διότι θέλει να περιλάβει στους κόλπους της όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, να ενώσει και να ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης. Η Εκκλησία λέγεται και Αποστολική διότι ιδρύθηκε από τον Κύριο, που είναι ο πρώτος και μέγιστος Απόστολος, και διότι οικοδομήθηκε επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού. Η Εκκλησία λοιπόν ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους και τηρεί αναλύωτη τη διδασκαλία τους και τις λοιπές παραδόσεις και διατάξεις. Έχει την ίδια οργάνωση της Αποστολικής Εκκλησίας με τους Επισκόπους, ους το Πνεύμα το Άγιον έθετο ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, και τους Πρεσβυτέρους και τους Διακόνους συνόλη τη Εκκλησία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία που υπήρχε μέσα στην προαιώνια Βουλή του Θεού είναι η κυβωτός της σωτηρίας, που αφού την ίδρυσε ο Χριστός Σωτήρ, την όρισε ως το ορατό πνευματικό καθίδρυμα, μέσα στο οποίο σώζονται οι πιστοί με τη Θεία Χάρη που παρέχεται με τα Ιερά Μυστήρια. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και μέλη της όλοι οι χριστιανοί που τον πιστεύουν και τον λατρεύουν, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Η Εκκλησία ακόμη πιο απλά είναι ο κλήρος και ο πιστός λαός ενωμένοι σε ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Αυτή που είναι στη Βασιλεία του Θεού είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, αλλά και πάλι όλοι μαζί ένα, μαζί με τον Χριστό.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ο νεομάρτυρας Γεώργιος. Μιχάλης Τρίτος. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, ο εν Ιωαννίνης μαρτυρίσας στη συνείδηση της Εκκλησίας. Από την πρώτη και όλα στιγμή του μαρτυρίου του, ο νεομάρτης Γεώργιος κέρδισε την τιμή του μάρτυρος στη συνείδηση και την πίστη της Εκκλησίας. Αμέσως μετά το μαρτύριο, οι πιστοί έτρεχαν στον τάφο του και έπαιρναν χώμα και λάδι από το κανδύλι, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως φάρμακα. Όσοι πήραν κομμάτι από την τριχιά της αγχώνης και από το πανί του εσόβρακου, είδαν μεγάλες θεραπείες. Ήδη από τις 6 Απριλίου 1839, μόλις ένα έτος από τον μαρτυρικό θάνατο, έχουμε την πρώτη βιογραφία του Αγίου, την οποία υπέγραψαν 2 επίσκοποι, 13 ιερείς και ιερομόναχοι και οι 17 σημαίνοντες πρόκριτοι των Ιωαννίνων. Σε επιστολή του Ζώτου Μολοσσού, στην εφημερίδα Φωνή της Υπήρου, διαβάζουμε. Το επιών έτος 1839, προμηνός, ο λαός εβίασε τον Μητροπολίτην να συντάξει ασματικήν ακολουθίαν του μάρτυρος, όπως πανηγυρίσομεν εν δόξω στην εορτήν του. Ο Ιωακείμ, στεναχωρηθής, μη δυνάμενος να συντάξει ασματικήν ακολουθίαν, του εκάλεσε τον πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως και ανετήλατο αυτό να αντιγράψει την ακολουθίαν του Αγίου Γεωργίου, μετατρέπων το μεγαλομάρτης εις το νεομάρτης Γεώργιος και ούτε επανηρίσθη η πρώτη επέτειος εορτή. Ταύτα γνωρίζομεν εκ στόματος του ιδίου Ιωακείμ του Δευτέρου, ακούσαντες αυτόν το 1876 και 1877 εν Κωνσταντινούπολη, πατριαρχεύοντος ήδη, ότε θαύμασεν το μνημονικόν του, μας εφιλοδόρησε και το χειρόγραφον της ακολουθίας εκείνης, με την εντολή να την τυπώσομεν και ότι αυτή δεοναψάλλεται εις την νήμην του νεομάρτυρος. Η ακολουθία του Χρυσάνθου Λαϊνά γράφτηκε πριν από την επίσημη κατάταξη του νεομάρτυρος Γεωργίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η αντιγραφή του χειρογράφου του Λαϊνά έγινε από τον Αναστάσιο, γιο του ιερέως Κωνσταντίνου, στις 25 Φεβρουαρίου 1838, δηλαδή 39 ημέρες από το μαρτύριο του Γεωργίου. Αλλά και οι αγιογράφοι δεν περίμεναν την επίσημη κατάταξη του Γεωργίου στο Αγιολόγιο για να τον αγιογραφήσουν με φωτοστέφανο του Αγίου. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Ιωακείμ ο Χίος παρήγγειλε κατά την ώρα της κηδείας του Αγίου στον Πέτρο Γεωργιάδη, ζωγράφο και πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού, να ιστορήσει τη μορφή του. Ο ίδιος αγιογράφος αγιογράφησε και άλλες εικόνες που βρίσκονται σε ναούς της πόλεως των Ιωαννίνων. Ο λαϊκός ζωγράφος Γεώργιος Ζήκος από το χωριό Χιονάδες Κονίτσης φιλοτέχνησε εικόνα του Αγίου 13 ημέρες μετά το μαρτύριό του. Η εικόνα αυτή φυλάσσεται σήμερα στο παρεκκλήσι της οικίας του Αγίου στα Γιάννενα, ιστορήθηκε ύστερα από παραγγελία του ιερομόναχου Χρυσάνθου Λαϊνά. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του Χρύσανθου στην Κόνιτσα. Στο ίδιο παρεκκλήσι βρίσκεται και η ιστόρηση της κοιμήσεως του νεομάρτυρος. Πρόκειται για μια χαριτωμένη εικόνα. Ο Άγιος εικονίζεται νεκρός στο ξυλοκρέβατο, ενώ διακρίνονται οι 4 αρχιερείς που κίδευσαν το Γεώργιο και ο Χρύσανθος Λαϊνάς με σχήμα μοναχού. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο Χρύσανθος υπήρξε αυτόπτης του μαρτυρίου του νεομάρτυρος. Το γεγονός άλλωστε ότι ο Γεώργιος εικονογραφείται 13 ημέρες μετά το μαρτύριό του από ζωγράφο που πρέπει να γνώριζε, μας κάνει να υποθέσουμε ότι παρόλη τη συμβατικότητα της μορφής, διασώζει και στοιχεία από τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρουσα είναι και η εικόνα του μαρτυρίου στον Αίδριο, δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό, την οποία έκανε ο ζωγράφος Πέτρος Γου, πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 1842 Ιουλίου 4. Δίπλα υπάρχει εικόνα όπου διαβάζουμε «Δέησης του δούλου του Θεού Παναγιώτου Σακελαρίου 1836 Ιανουαρίου 5 Χίρ Θεοδοσίου Ιωαννίτου». Λίγο χρονικό διάστημα μετά το μαρτύριο του Αγίου, έχουμε στο χειρόγραφο του Χρυσάνθου Λαϊνά μια θαυμάσια τρίχρωμη χαλκογραφία με τίτλο «Ο Άγιος Γεώργιος, ο νέος μάρτης, ο εξιωαννίνων», όπου διαβάζουμε «Εχαλκογραφήθη δια εξόδων του Οσιωτάτου Παγκρατίου 1838. Χίρ Δανιήλ εις Άγιον Όρος». Η επιγραφή είναι γραμμένη στην ελληνική και στην παλαιοσλαβική γλώσσα. Ιδιαίτερα ζωντανή είναι η μνήμη του νεομάρτυρος στις σλαβικές χώρες. Ενδιαφέρουσα εικόνα του συναντήσαμε στο Μουσείο του Ιερού Ναού Αγίου Κλίμεντος Αχρίδας. Ανάγλυφη παράστασή του σώζεται στην ανατολική πλευρά του Ναού Αγίας Παρασκευής Μιλόβιτσας, του σημερινού κρατικού μορφώματος των Σκοπίων. Επίσης, εικόνες του νεομάρτυρος Γεωργίου υπάρχουν και σε άλλους ναούς της Βόρειας Βαλκανικής, όπως στη Ζακόντινα, στο Κράτοβο, στη Φώσα της Βοσνίας, στο Ράστακ κοντά στα Σκόπια, στο Γκυράμποβο, στη Σλέπκα κοντά στο μοναστήρι, στο ναό του Αγίου Δημητρίου Μοναστηρίου και σε άλλους ναούς. Τοιχογραφία των μέσων του 19ου αιώνα υπάρχει στην πόλη Σρέτσκα κοντά στην πόλη Πρίτσεν. Δύο φορητές εικόνες του Αγίου σώζονται στη Σόφια, στο εκεί αρχαιολογικό μουσείο. Εικόνα του Αγίου βρίσκεται επίσης στην Αρχιεπισκοπή Φιλιππουπόλεως. Στη Ρουμανία σώζονται τρεις εικόνες του νεομάρτυρος. Δύο στο Μουσείο Τέχνης του Βουκουρεστίου και άλλη μία στην Ελληνική Εκκλησία του Βουκουρεστίου, φιλοτεχνημένη από Ρουμάνο ζωγράφο το 1839. Στις αρχές του 1839, επί τη βάση εκθέσεως του απορεθύμνης Μητροπολίτου Ιωαννίνων Ιωαννικίου, υπογεγραμμένης και υπό του πρώην Βελάς Λεοντίου, του Περιστερά Σεραφείμ και άλλων πολλών κληρικών και λαϊκών, βεβαιωσάντων την τέλεση θαυμάτων εν το τάφο του νεομάρτυρος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος απεφάσισε με πατριαρχική και συνοδική πράξη που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1839, όπως ο υπέρ Χριστού Πανδήμος το μαρτύριον αναδεξάμενος Γεώργιος ο Νεομάρτης γνωρίζεται τουν δεύθεν παραπάσης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, αληθής μάρτυρς του Χριστού, συναριθμούμενος στη χωρία των πιστών, τελουμένης κανονικός της μνήμης αυτού κατά την 17η Ιανουαρίου. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος, στέλνοντας την πατριαρχική και συνοδική πράξη στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, τον παρακάλεσε να μην τη δημοσιεύσει για να μην προκαλέσει τους Τούρκους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ορίστηκε η γιορτή του Νεομάρτυρος την 17η Ιανουαρίου, ημέρα γιορτής του Αγίου Αντωνίου, για να μην φανεί ότι για τον νεομάρτυρα έγινε νέα γιορτή. Η φήμη όμως των θαυμάτων του Αγίου σε χριστιανούς και μουσουλμάνους παραμέρισε τους φόβους και έτσι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τελούνταν πανηγυρικά. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου έγινε στις 26 Οκτωβρίου 1971 επί Αρχιερατία Σεραφείμ του μετέπειτα Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Σήμερα είναι αποθησαυρισμένα στον φερόνιμο ιερό ναό της πλατείας Πάργης Ιωαννίνων. Ο Άγιος γιορτάζεται πανηγυρικά στα Γιάννηνα, στο χωριό του Τσούρχλη, Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, όπου έχει αναγερθεί λαμπρός ναός, στον ιερό ναό Χρυσοσπηλαιώτησης Αθηνών και οπουδήποτε γης διαμένουν οι πυρώτες και τσουρχλιώτες. Ο νεομάρτης Γεώργιος με τη μαρτυρική θυσία της ζωής του έγινε σύμβολο αντιστάσεως του λαού. Στέργιωσε την πίστη των Ραγιάδων και έδωσε ελπίδες καινούργια ζωής. Το αξιοθαύμαστο παράδειγμά του απέβη καινούργια πηγή ενδυναμώσεως των χριστιανών στον αγώνα τους για τη διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής ελευθερίας. Δικαιολογημένα τιμάται με λαμπρότητα η μνήμη του, στην οποία ψέλνουμε. Χαίρι ο νεομάρτης Χριστού, Ιωαννίνων ο πολιούχος και έφορος, και λίχνος ο φωτοφόρος, ο καταβγάζων αεί την ήπειρον πάσαν εν τη θαύμαση, τυφλώνει αναβλέψεις, παρημένων ανόρθωσης, ότι σπικύλος ασθενούσι την ίασιν, χαριζόμενο συμπαθή επισκέψη σου, ρίση σου ετοιμότατος και φύλαξο τήριος, των ετησίων τελούντων, την Παναίδημον μνήμη σου, Γεώργιε Μάκαρ, Εκκλησίας Νέας Βάσης και Αγαλίαμα. Κείμενο παρένθετο. Βίος νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Εξιωαννίνων. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 μετά Χριστόν στο χωριό Τζούρχλι ή Τζούραλι της επαρχίας Γρεβενών. Σήμερα φέρει την ονομασία Άγιος Γεώργιος. Γεννήθηκε από γονείς φτωχούς γεωργούς, τον Κωνσταντίνο και τη Βασίλο. Ο Γεώργιος, επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, όπου έγινε υποκόμος του Χατζή Αβδούλα, αξιωματικού του Ιμίν Πασά, στον οποίο και παρέμεινε για 8 χρόνια. Κατά τον Οκτώβριο του 1836 μετά Χριστόν, συκοφαντήθηκε από εχθρούς του Τούρκους ότι δήθεν προηγουμένως εξισλαμίστηκε και κατόπιν επανήλθε στη χριστιανική θρησκεία. Μπροστά στον Κρητή, ο Γεώργιος απολογήθηκε με θάρρος και απέδειξε ότι ποτέ δεν έγινε αρνησίθρησκος. Έτσι, αφού βρέθηκε και απερίτμητος, τον άφησαν ελεύθερο. Αργότερα πήρε σύζυγο ονόματι Ελένη και στις 30 Δεκεμβρίου του 1837 μετά Χριστόν γεννήθηκε το παιδί τους, που 8 μέρες μετά, στις 7 Ιανουαρίου, εορτή του Προδρόμου, βαπτίστηκε και λόγω της ημέρας έλαβε το όνομα Ιωάννης. Στη συνέχεια ο Γεώργιος προσλήφθηκε υποκόμος του Μουσελίμη Φιλιατών και πήγε στην πόλη αυτή. Κατόπιν, με άδεια του αφέντη του, ήλθε στα Ιωάννινα για δικές του υποθέσεις, όπου την 12η Ιανουαρίου 1838 μετά Χριστόν, ημέρα Τετάρτη, κάποιος Οθωμανός τον συκοφάντησε ότι δήθεν ήταν προηγουμένος Τούρκος και ξανά γίνε χριστιανός. Έτσι συνελήφθη, φυλακίστηκε και με τη βία οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον αλλαξοπιστήσουν. Ο Γεώργιος όμως παρέμεινε αμετάπιστος, ομολογώντας το Χριστό. Μάταια λαός και κλήρος προσπαθούσαν να τον πείσουν να δραπετεύσει από τη φυλακή. Αυτός επέμενε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. 3 φορές που οδηγήθηκε στον Κρητή, συνεχώς ομολογούσε την πίστη του. Έτσι, τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 1838 μετά Χριστόν, ο Γεώργιος απαγχωνίστηκε στην αγορά. 3 ημέρες έμενε κρεμασμένος στην αγχώνη και στο διάστημα αυτό, κάθε βράδυ, ένα ουράνιο φως έλαμπε στο κεφάλι του. Από την ώρα δε εκείνη, ένας καταιγισμός θαυμάτων πλημμύρισε την πόλη. Πλήθος παραλύτων και πασχόντων από ποικίλες ασθένειες, προστρέχοντας τον Άγιο, λάμβαναν τη θεραπεία τους. Ακόμη και μία Τούρκα, Τουρκάλα, άρπαξε την κάλτσα από το πόδι του Αγίου και έτρεξε εις μίαν άρρωστη Τούρκα ή τη σε θεραπεύθη αμέσως. Γι' αυτό και στις εικόνες ο Άγιος εικονίζεται κρεμασμένος και φορώντας κάλτσα μόνο στο ένα πόδι. Η πρώτη μάλιστα εικόνα του φιλοτεχνήθηκε 13 μόλις ημέρες μετά το μαρτύριό του. Έπειτα το λείψανό του δωρήθηκε από τον Μουσταφά Πασά στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακήμ και τάφηκε με τιμές δίπλα στο Ιερό Βήμα του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου. Την 26η Οκτωβρίου 1971 μετά Χριστόν έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου, στο ναό που έφερε το όνομά του και κτίστηκε στον τόπο που πριν ήταν το σπίτι του. Ο Άγιος τιμάται και στην Κέρκυρα, στην Παναγία των Ξένων, όπου εικονίζεται ως νεαρός φουστανελοφόρος. Απολυτίκιον, ήχος πλάγιος, των συνάναρχων λόγων. Των πανέφημων Μάρτιν Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, ενωδές πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι ενήθλησε στερός και κατήνεγγεν εχθρών του πνεύματος τη δυνάμει και νυν απαύστος πρεσβεύει ελεηθήνετας ψυχάς ημών.
1: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.